0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Το δημογραφικό εξελίσσεται ως η μεγαλύτερη απειλή για την Αιτωλοακαρνανία, μιας και την οδηγεί σε δυσμενέστερη θέση στη Δυτική Ελλάδα. Ο Χαράλαμπος Μπονάνος παραμένει στην Προεδρία της Περιφερειακής Επιτροπής Δυτικής Ελλάδας. Συνάντηση Μαυρομάτι Τσιχριτζή με επίκεντρο την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα στην Αιτωλοακαρνανία. Σοβαρό τροχαίο στο κέντρο του Αγρινίου, μηχανή παρέσυρε και τραυμάτισε πεζό, υπό την επίρρεια αλκοόλ ο οδηγός, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ. Κακοποίηση αδέσποτου σκύλου στο ξυλογέφυρο Αγρινίου, άγνωστοι του πέρασαν στο λαιμό ζώνη με σύρμα. Διαμαρτυρία 18 Ιουλίου στη Ραΐνα Αιτωλοακαρνανίας για τις γραμμές της Τέρνα Ενεργειακή. Ο Ευάγγελος Διαμάντης άφησε την τελευταία του πνοή 2 μήνες μετά το χαμό της συζύγου του βυθίζοντας το πένθος του Αγρίνιου. Αστυνομικός ξεκίνησε από την Βάλερο για υπηρεσία στη Λευκάδα και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο μετά από σύγκρουση με αγριογούρουνο. Απόλλων Δοκιμίου και Πανετολικός αποχαιρετούν τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή και μετέπειτα προπονητή Αντώνη Λαβράνο. Τρεις στον διαγωνισμό για το Ταρτάν στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αγρινίου απορρίφθηκε η μία προσφορά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Antenna Star, το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Στη μέση ενός μικρού σπιτιού

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Το δημογραφικό εξελίσσεται ως η μεγαλύτερη απειλή για την Αιτωλοακαρνανία, μιας και την οδηγεί σε δυσμενέστερη θέση στη Δυτική Ελλάδα. Ο Χαράλαμπος Μπονάνος παραμένει στην Προεδρία της Περιφερειακής Επιτροπής Δυτικής Ελλάδας. Συνάντηση Μαυρομάτι Τσιχριτζή με επίκεντρο την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα στην Αιτωλοακαρνανία. Σοβαρό τροχαίο στο κέντρο του Αγρινίου, μηχανή παρέσυρε και τραυμάτισε πεζό, υπό την επίρρεια αλκοόλ ο οδηγός, σύμφωνα με την Ελλάς. Κακοποίηση αδέσποτου σκύλου στο ξυλογέφυρο Αγρινίου, άγνωστοι του πέρασαν στο λαιμό ζώνη με σύρμα. Διαμαρτυρία 18 Ιουλίου στη Ραΐνα Αιτωλοακαρνανίας για τις γραμμές της Τέρνα Ενεργειακή. Ο Ευάγγελος Διαμάντης άφησε την τελευταία του πνοή 2 μήνες μετά το χαμό της συζύγου του, βυθίζοντας το πένθος του Αγρίνιου. Αστυνομικός ξεκίνησε από την Πάλαρο για υπηρεσία στη Λευκάδα και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο μετά από σύγκρουση με αγριογούρουνο. Απόλλων Δοκιμίου και Πανετολικός αποχαιρετούν τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή και μετέπειτα προπονητή Αντώνη Λαβράνο. Τρεις στον διαγωνισμό για το Ταρτάν στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αγρινίου απορρίφθηκε η μία προσφορά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Τότε κλαίω και όπα είπα λέω, λε λέω λέω λέω.
0: Και αυτού κι απ' την αρχή όπα είπα, όπα είπα λέω.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Το δημογραφικό εξελίσσεται ως η μεγαλύτερη απειλή για την ετωλοακαρνανία, μιας και την οδηγεί σε δυσμενέστερη θέση στη Δυτική Ελλάδα. Ο Χαράλαμπος Μπονάνος παραμένει στην Προεδρία της Περιφερειακής Επιτροπής Δυτικής Ελλάδας. Συνάντηση Μαυρομάτη Τσιχριτζή με επίκεντρα την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα στην ετωλοακαρνανία. Σοβαρό τροχαίο στο κέντρο του Αγρινίου, μηχανή παρέσυρε και τραυμάτισε πεζό, υπό την επίρρεια αλκοόλ ο οδηγός, σύμφωνα με την Ελλάς. Κακοποίηση αδέσποτου σκύλου στο ξυλογέφυρο Αγρινίου, άγνωστοι του πέρασαν στο λαιμό ζώνη με σύρμα. Διαμαρτυρία 18 Ιουλίου στη Ραΐνα Ετωλοακαρνανίας για τις γραμμές της Στέρνα Ενεργειακή. Ο Ευάγγελος Διαμάντης άφησε την τελευταία του πνοή 2 μήνες μετά το χαμό της συζύγου του, βυθίζοντας το πένθος του Αγρίνιου. Αστυνομικός ξεκίνησε από την Πάλερο για υπηρεσία στη Λευκάδα και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο μετά από σύγκρουση με αγριογούρια.

0: Σούρουνου. Απόλλων Δοκιμίου και Πανετολικός αποχαιρετούν τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή και μετέπειτα προπονητή Αντώνη Λαβράνο. Τρεις στον διαγωνισμό για το Ταρτάν στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αγρινίου απορρίφθηκε η μία προσφορά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

τη ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους, κάσμος ή ρήτορες, πολύ μιλήσαμε. Στο έξι τα παίζουμε σ' αυτόν

0: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Η πρωινή αφετηρία σε πλήρη εξέλιξη, δεύτερη ώρα εκπομπής. Έρη Πανάκου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Αλλαγή σκυτάλη στον ήχο, αγαπημένος μου Δημήτρης Κύρκος είναι μαζί μας. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου στο 211-10-80-880. Ο Παναγιώτης Κάτσιος και η Όλγα Καλατζή συνδράμουν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία. Και ο Θανάσης Βούτσινος βάζει τα τραγούδια. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου σε όλους εσάς που μας ακούτε μέσα από τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Σε εσάς που μας ακούτε επιστρέφοντας από τη δουλειά σας μετά από μια δύσκολη βάρδια. Και σε εσάς που ξεκινάτε σιγά σιγά τη μέρα σας. Γλυκιά τεταρτούλα, παιδιά. Όπως λέει και η Ελενίτσα από την Ιγουμενίτσα. Καλημέρα, Ερούλα, στην όμορφη σου παρεούλα. Γλυκιά τεταρτούλα. Δεν μας είπες όμως που θα πας για μπάνιο σήμερα. Εχθές Δημήτρη μας έστειλε μήνυμα η Ελενίτσα. Μας πόνεσε πολύ βαθιά. Μας είπε ότι πάει για μπάνιο στο Καραβοστάσι. Το Καραβοστάσι είναι στα Σίβωτα. Είναι μία από αυτές τις μυθικές παραλίες καταπράσινες. Εντάξει, ναι. Μπράβο, παιδιά, να πηγαίνετε έτσι για μπάνιο, να χαίρεστε και αυτά, διότι είναι και καλοκαίρι. Οφείλουμε να είμαστε έτσι χαρούμενοι. Ακόμα και όταν οι συνθήκες δεν το ευνοούν, να φροντίζετε κανένας να μην σας παίρνει το χαμόγελο από τα χείλη. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα σιγά σιγά στις εφημερίδες. Ξεκινάμε με την εφημερίδα απογευματινή. Γεωπολιτικό παζάρι χωρίς τον ξενοδόχο. Σκληρό διπλωματικό πόκερ στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Σε επαγρύπνηση η Αθήνα παρακολουθεί την επαναπροσέγγιση Ερντογάν και Τραμπ. Άμεση αντίδραση και από Νετανιάχου. Ο οποίος Νετανιάχου πρέπει να σας πω ότι έθεσε θέμα και για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Δηλαδή αυτό που ανέφερε ήταν ότι πώς μπορεί η Τουρκία να παίξει ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία την ώρα που απειλεί συνεχώς την Ελλάδα και είναι απολύτως υπεύθυνη για τον διαχωρισμό της Κύπρου. Εξοπλιστικά deals από συμμάχους ύψους 60 δισεκατομμυρίων ευρώ. Κογκρέσο, μπλόκο 18 βουλευτών στα σχέδια της Τουρκίας για τα F-35. Το δημόσιο χαρίζει γη σε χιλιάδες αγρότες με ρύθμιση. Την είχε παραχωρήσει στο παρελθόν και πάβει να τη διεκδικεί δικαστικά. Παράταση αναστολής ΦΠΑ και απαλλαγή από φόρο υπεραξίας, κίνητρο για τα ακίνητα. Και πώς διαμορφώνονται οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΗ. Αναμένεται άνοδος στις ιατρικές και πολυτεχνικές σχολές και πτώσεις σε οικονομικές και ανθρωπιστικές. Ηλεκτρικά πατίνια, στόπ στην κυκλοφορία σε δρόμους με όριο πάνω από 50 χιλιόμετρα την ώρα. Απαγόρευση για κάτω των 17 ετών και πρόστιμο 1.000 ευρώ. Κέφι, τραγούδι, χορό στην Τραπετσόνα με την Τσαλιγοπούλου. Εκρηκτική και γεμάτη συναισθήματα ήταν η χθεσινή συναυλία στα Λοιπάσματα με δωρεάν είσοδο. Μια χορηγία του afmerida.gr, της Nextep Media Group, του ομίλου μας, με τηλεοπτικό χορηγό το Mega και φυσικά στο πλαίσιο της εκδήλωσης του Attica Roots Festival. 2 δισεκατομμύρια στερλίνες για το νέο παλάτι της Manchester United. Βρέθηκε έκταση 101 στρεμμάτων 350 μέτρα μακριά από το Old Trafford για ένα σούπερ γήπεδο 100.000 θέσεων. Εφημερίδα Καθημερινή, ύμνη και υποσχέσεις για τα F-35, θερμά λόγια από Τραμπ για Ερντογάν και Τουρκία, πώς είδε τη συνάντηση Αθήνα. Με τάμπλετ θα κόβει η κλίση στην τροχέα, θα αντικαταστήσει το παραδοσιακό ροζ μπλοκάκι. Λιγότερος φόρος, περισσότερη ρήπη, τη δείχνει μελέτη για την κρουαζιέρα στη Μεσόγειο. Έμφραγμα με 150.000 δέματα λόγω του τέλους, εγκλωβισμένα στα τελωνεία της χώρας περισσότερα από 150.000 δέματα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες κυρίως της Κίνας, μετά την εφαρμογή του νέου τέλους των 3 ευρώ. Υπήρξε υπερφόρτωση του νέου συστήματος εκτελωνισμού, με αποτέλεσμα την προσωρινή αδυναμία διαχείρισης των εισαγωγών.

Υπόθεση υποκλοπών επιστρέφει στις δικαστικές αίθουσες. Ξανά οδηγείται στην δικαιοσύνη, αυτή τη φορά σε αστικό επίπεδο. 7 Απριλίου του 27 θα συζητηθεί ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αγωγή που έχουν καταθέσει 8 πρόσωπα, τα οποία περιλαμβάνονται στη λίστα των παρακολουθούμενων.

Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Πολλές υποσχέσεις, σόου και μπαζάρια. Σύνοδος του ΝΑΤΟ πίσω από τις πόρτες. Ο Τραμπ υποδέχθηκε, αλλά δεν δεσμεύτηκε για τα F-35. Ανακοίνωσε όμως την άρση των κυρώσεων και έπαιξε το πολιτικό παιχνίδι του Ερντογάν. Οι Ευρωπαίοι προσπάθησαν να τον κατευνάσουν, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν ανένδοτος. Ιδρυτικό μέλος της Τράπεζας του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα. Γιατί όλοι τρέχουν στην έξοδο, συντάξεις προς ιστορικό ρεκόρ. Στις 110.298 εκτοξεύτηκαν οι αιτήσεις στο πρώτο εξάμηνο του 26. Το 50% συνοδεύεται από αίτημα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου, ο ρόλος των ορίων ηλικίας και η απουσία πέναλτι. Υποκλοπές, παρουσίες και απουσίες με πολύ παρασκήνιο. Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψάχνουν αφορμή για να λείψουν από την αρμόδια επιτροπή. Κατατέθηκαν χθες οι πρώτες αγωγές. Μαρίν Λεπέν, είμαι αθώα, θα είμαι υποψήφια. Η απόφαση του εφετείου της άνοιξε το παράθυρο. Οι Έλληνες στρέφονται στα πιο μικρά ακίνητα λόγω ακρίβειας. Αγόρασαν διαμερίσματα κυρίως μεταξύ 51 και 100 τετραγωνικών. Παχυσαρκία, γιατί έμειναν στον αέρα οι 46.000 δικαιούχοι του προγράμματος. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ο χάρτης φοιτητικών ενοικίων, πίνακες με τιμές διαμερισμάτων, εκτείναξη τιμών 79% στην πενταετία και 114% στη δεκαετία. Γκαρσονιέρες και διάρκεια από 400 έως 600 ευρώ σε Αθήνα Θεσσαλονίκη, η διακύμανση των μισθωμάτων στις γειτονίες της πρωτεύουσας, ο μέσος όρος τιμών σε Πάτρα, Χαλκίδα, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κομοτηνή, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά. Νέες υποσχέσεις και παζάρια θα το σκεφτούμε, δήλωσε ο πρόεδρος της Αμερικής για τα F-35 στην Τουρκία, τα οποία η Ελλάδα θα αρχίσει να παραλαμβάνει από το 29. Κίνηση 18 βουλευτών στο Κογκρέσο για μπλόκο στην Άγκυρα επανέφερε το ζήτημα της Γροιλανδίας ο Τραμπ. Οριστική παραχώρηση δημόσιων αγροτεμαχίων σε αγρότες. Με νομοθετική ρύθμιση μπαίνει τέλος στις ιδιοκτησιακές εκκρεμότητες χιλιάδων κατόχων χωραφιών από αγροτικές διανομές, προσωρινά παραχωρητήρια και αναδασμούς. Ψηφιακές εκκλήσεις της τροχέας, τέλος στο μπλοκάκι, βεβαίως σε παραβάσουν με τάμπλετ. Και αποκάλυψη των Financial Times, 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια για Έλληνες εφοπλιστές από μεταφορά ρωσικού πετρελαίου. Εφημερίδα Δημοκρατία, τα πήρε όλα ο Σουλτάνος, στο περιθώριο η Ελλάδα εξαιτίας του Μητσοτάκη. Ο Κατρίνης εκτελεί τον Φαραντούρη για τη σύζυγό του. Όλοι εναντίον του Άδωνη στη Νέα Δημοκρατία, ο ξαφνικός έρωτας του με τον Κασελάκη προκαλεί νέο γαλάζιο μπάχαλο. Κραυγή συνταξιούχων δεν ισχύει για όλους, η ρύθμιση Κεραμέως. Και συνεχίζεται το έμφραγμα στα αεροδρόμια, καθυστερήσεις, μεγάλες ουρές και αποτυχία των αρμοδίων να βρουν λύση. Εφημερίδα των συντακτών, μια σύνοδος κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Ερντογάν, σουλτανάτο. Ο Τραμπ τάζει στην Τουρκία σχεδόν όσα ζητούσε, ενώ δεν κρύβει τη δυσφορία του απέναντι σε Ζελένσκι και Ευρωπαίους. Στις αντιρρήσεις του Ισραήλ για τα F-35 ποντάρει η ελληνική κυβέρνηση, δεκάδες συμφωνίες για κοινά εξοπλιστικά project στο φόρουμ της Άγκυρας. Δυναμική αντινατοϊκή πορεία στην Αθήνα. Κυβερνητικός εκνευρισμός, προσωπικές επιθέσεις κατά Τσίπρα. Η αύξηση των ποσοστών της Ελλάς και η επιστροφή Σαμαρά, οι αιτίες του γαλάζιου πανικού. Ποιο ποσοστό έχει βάλει ως στόχο η Ελλάς? Γαλάζια ψηφοδέλτια, κόντρα αυτοδιοικητικών και βουλευτών για αθέμητο ανταγωνισμό. Στο σκάνδαλο των υποκλοπών έρχονται σύντομα και άλλες αγωγές. Ποιοι είναι οι 8 πρώτοι ενάγοντες και πώς έγιναν στόχοι? Και στο Μουντιάλ, αυτό το θέμα που λέγαμε νωρίτερα, ανατροπή πρωταθλήτριας με 3 γκολ στο τέλος, η Αργεντινή απέκλεισε την Αίγυπτο. Το τέλος του Κριστιάνο και το κάρμα των Αμερικανών.
Εφημερίδα Ριζοσπάστης, πάρτε μέτρα τώρα για τη φοιτητική στέγη, επικαιρερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή.

και ο τύπος Θεσσαλονίκης, τι πήρε και τι δεν πήρε ο Ερντογάν από τον Τραμπ. Φιλοφρονήσεις χωρίς ρητή δήλωση για τα F-35 που ήθελε η Άγκυρα. Άμεσο μπλόκο στο Κογκρέσο. Περπάτησε αγκαζέ με τον Αμερικανό πρόεδρο και ξεκίνησε το τουρκικό παζάρι. Σε τροχιά ο ελληνικός μικροδορυφόρος Hyperion GR1, η Ελλάδα απέκτησε το δικό της μάτι στο διάστημα. Καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη έμεινε με ένα καραβάκι για τις παραλίες. Μειώθηκαν τα δρομολόγια προς Περαία και νέους επιβάτες λόγω του αυξημένου κόστους καυσίμων και της πτώσης της επιβατικής κίνησης. Ανάπλαση Αριστοτέλους, δύο προσφυγές φρενάρουν το μεγάλο έργο. Και για τις παράνομες χωματερές, τέλος στην ασυνδοσία βάζει ο Δήμος.

Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Ευανθία Ρεκουμπούτσικα έρχεται ζωντανά στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο την Παρασκευή στις 10 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Μια μαγική μουσική βραδιά κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Αυτή την Παρασκευή στις 10 Ιουλίου, 9 ώρα το βράδυ, η κορυφαία συνθέτης μας προσκαλεί σε μια ατμοσφαιρική παράσταση στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής, με αγαπημένες μελωδίες, με ιστορίες της Ανατολικής Μεσογείου, με ανανεωμένες ενορχιστρώσεις και μαζί της στο τραγούδι η υπέροχη Σοφία Ζόβα. Θυμίζουμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη. Στο προαύλιο χώρο εκεί του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, κάτω πια από μια μαγική βραδιά, η Ευανθία Ρεμπούτσικα σε ένα ζωντανό πρόγραμμα που θα απογειώσει την βραδιά, με χορηγούς επικοινωνίας στην Next Step Media Group, το aefemerida.gr, τηλεοπτικό χορηγό το Mega, και για περισσότερες πληροφορίες στο www.attikaroots.gr. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι το διάλειμμα και αμέσως μετά επανερχόμαστε με τις καλημέρες σας.

0: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα στον προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Συνθέσεις που κουβαλούν το άρωμα της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης. Ένα βιολί που αφηγείται ιστορίες από τις δύο όχθες του Αιγαίου. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
2: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Πάμε να συναντήσουμε την Όλγα Παπαυγουλή, τη μετεωρολόγο της Δημόσιας Τηλεόρασης, να μας δώσει μια εικόνα του καιρού. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, διανύουμε μια πολύ φυσιολογική καλοκαιρινή περίοδο γενικά, αλλά και εβδομάδα, χωρίς ιδιαίτερες ακρότητες. Σε αντίθεση με τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, που πραγματικά βιώνουν τον ένα καύσωνα μετά τον άλλον.
4: Έρχεται τρίτο κύμα καύσωνα εκεί.
5: Τη Γαλλία έχει ξεκινήσει ήδη, ναι, είναι το τρίτο κύμα καύσωνα και θα παραμείνουν αυτές τις θερμές αέριες μάζες. Βέβαια, λίγο θα αρχίσουν να εξασθενεί η έντασή τους μετά την Πέμπτη, αλλά πραγματικά είμαστε από τις ευλογημένες χώρες, θα έλεγα, καθώς το Μελιτέμι, δηλαδή το φυσικό κλιματικό του Αιγαίου, μας έχει σώσει από πολύ ακραίες θερμοκρασίες.
4: Τώρα, υπάρχουν κάποιες αναφορές, κυρία Παπαυγούλη, ότι από το τέλος της εβδομάδας θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία και εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή ότι όλο αυτό το 32-33-34 που έχουμε ζήσει μέχρι στιγμής θα το αφήσουμε πίσω και το δεύτερο 15ήμερο του Ιουλίου οι θερμοκρασίες θα ανέβουν. Ισχύει κάτι τέτοιο?
5: Κοιτάξτε, η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει σταδιακά όντως το Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή δηλαδή θα είναι έτσι η θερμότερη μέρα του διημέρου. Τοπικά όντως τα ανατολικά τμήματα όμως θα φτάσει κοντά στις 37-38, ίσως εκεί στις περιοχές, στις ευπαθείς περιοχές της ζέστη, όπως είναι οι πεδιάδες της Θεσσαλίας, οι πεδιάδες εκεί στην Ανατολική Στερεά, μπορεί να δουν και κανένα 39 βαθμούς Κελσίου.
4: Άρα κάψουμε και εδώ.
5: Όχι, δεν γνωρίζετε. Καύσωνες δεν θα το έλεγα. Καύσωνες σε καμία περίπτωση.
4: Με 39 δεν είναι.
5: Όχι, είναι άλλος ορισμός του καύσωνες. Είναι σε πολύ τοπικό επίπεδο. Θα είναι μια καλοκαιρινή ημέρα με όντως θερμοκρασίες λίγο πιο πάνω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή.
4: Εδώ στην Αττική τι προβλέπετε?
5: Κάπου 36 βαθμούς Κελσίου με 37 θα φτάσει την Κυριακή και η επόμενη εβδομάδα όντως διαφαίνεται θερμότερη. Με αρκετά προγνωστικά να συγκλίνουν σε νέα άνοδο της θερμοκρασίας. Ωστόσο, το θερμοκρασιακό ταβάνι θα ξεκαθαρίσει μέσα στις επόμενες ημέρες. Γιατί προς το παρόν δεν έχουμε τεράστια αξιοπιστία τα μοντέλα. Πάντως προς το παρόν φαίνεται ότι θα γλιτώσουμε το 40. Αλλά αυτό θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες.
4: Αυτό θα εξαρτηθεί δηλαδή από τα μελτέμια, από τους ανέμους, κατά πόσο θα βοηθήσουν?
5: Ναι, θα εξαρτηθεί από τη δυναμική που θα έχουν αυτές οι θερμές αέριες μάζες που θα μας έρθουν από την Αφρική. Κατά πόσο όντως σε συνδυασμό με τα μελτέμια θα καταφέρουν να ανεβάσουν παραπάνω από 39 βαθμούς Κελσίου τον υδράργυρο. Ενώ πριν μια εβδομάδα όντως φαινόταν ότι θα έχουμε και 40 στη χώρα μας, τώρα αυτό το σενάριο πάει αρκετά πιο πίσω και πραγματικά κάπως σαν να εξασθενεί. Δηλαδή προς το παρόν το ταβάνι το θερμοκρασιακό φαίνεται κοντά στους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου βέβαια εκεί από τις 15 του μηνός και μετά. Βέβαια αυτό θα αλλάξει ακόμα αρκετές φορές, γιατί είναι πολύ μακρινό όπως καταλαβαίνουμε και τα προγνωστικά στοιχεία προς το παρόν δεν έχουν τεράστια αξιοπιστία. Φαίνεται όμως προς το παρόν ότι είμαστε κάπου 38 με 39 βαθμούς. Θα το δούμε.
4: Κυρία Παπαυγούλη, τώρα πάνω σε αυτό που μου είπατε, σύμφωνα με τα μετεωρολογικά μοντέλα, από ποια θερμοκρασία και πάνω θεωρείται καύσωνας?
5: Λοιπόν, καύσωνας δεν υπάρχει ορισμός. Απλά σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, για να ορίσουμε καύσωνα μία περίοδο, θα πρέπει να έχουμε θερμοκρασίες κοντά στους 39 ή τοπικά ακόμα πιο πάνω βαθμούς Κελσίου σε μεγάλο γεωγραφικό εύρο

0: Ποια θερμοκρασία θεωρείται καύσωνας?
1: Εκεί κοντά στους 35 βαθμούς Κελσίου μπορεί να θεωρηθεί καύσωνας. Βέβαια είναι και άλλες συνθήκες που πρέπει να επικρατούν, αλλά σίγουρα είναι πιο χαμηλές θερμοκρασίες, γιατί αυτό που βίωσαν τώρα, αυτές τις θερμοκρασίες, δεν τις βιώνουν ούτε καν τον Αύγουστο. Δηλαδή ήταν πολύ πρωτόγωνα όλοι τα γεγονότα που ζήσανε, ειδικά τον καύσωνα το μεγάλο του Μαΐου.
0: Ναι. Πολλοί κόσμος αναρωτιέται πώς γίνεται χώρες σαν τη Γαλλία, ας πούμε, και τα λοιπά, να μην έχουν, να μην γνωρίζουν αποκλιματισμό. Τι συνθήκες επικρατούν, δηλαδή, για δώστε μας λίγο μια εικόνα για να έχουμε. Συνήθως τους καλοκαιρινούς μήνες, αυτές οι χώρες της κεντρικής Ευρώπης, τι θερμοκρασίες έχουν?
1: Κοντά στους 23 βαθμούς, με 24 είχε το Παρίσι τώρα η μέση μέγιστη θερμοκρασία του Ιουνίου, που το ξεπέρασε κατά πολύ. Πάνω από 15 βαθμούς Κελσίου. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι αυτές οι χώρες ούτε κλιματισμό έχουν, όντως, ειδικότερα όσο πάμε σε πιο βόρεια γεωγραφικά πλάτη, όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι η Βρετανία, αυτές εκεί οι περιοχές. Η Ισπανία είναι πιο συνηθισμένη.
0: Και η Ιταλία.
1: Ακριβώς, γιατί είναι πιο κοντά στην Αφρική. Όσο καταλαβαίνουμε, όσο πιο κοντά στην Αφρική είμαστε, τόσο πιο πολύ συνηθισμένοι στον καύσωνα. Όπως και η Κρήτη. Βιώνει αρκετά πιο θερμές θερμοκρασίες γενικότερα.
0: Ναι.
1: Αυτές λοιπόν οι περιοχές εκεί, στα βορειότερα γεωγραφικά πλάτη, δεν έχουν ούτε κλιματιστικά. Επίσης, τα κτίρια τους είναι σκουρόχρωμα, γιατί συνήθως θέλουν να αποθηκεύουν τη θερμότητα του ήλιου, ώστε να ζεσταίνονται. Επομένως, πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι καθόλου συνηθισμένοι. Επίσης, βιώνουν και τα τελευταία χρόνια τις τροπικές νύχτες. Δηλαδή, η θερμοκρασία τη νύχτα να μην πέφτει κάτω από 20 βαθμούς Κελσίου. Αυτό καταπονεί πάρα πολύ τον οργανισμό και δεν τον αφήνει να ανακάμψει από τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουν την ημέρα.
0: Πόσο θα διαρκέσει τώρα αυτό εκεί στην περιοχή, εκεί στις χώρες αυτές?
1: Σίγουρα τώρα θα φτάσει, είχαμε αρκετές υψηλές θερμοκρασίες. Φαίνεται και από εκεί να αποκλιμακώνεται σιγά-σιγά, ωστόσο θα παραμείνουν οι θερμές συνθήκες. Ωστόσο και στη Ισπανία φαίνεται να ξεπερνάμε τους 43 βαθμούς Κελσίου. Γενικότερα είναι αυτό που είπα, ότι εμείς είμαστε στην ευλογημένη πλευρά της Ευρώπης και πρέπει πραγματικά να είμαστε χαρούμενοι και να μην
2: κρυφτούμε. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Το δημογραφικό εξελίσσεται ως η μεγαλύτερη απειλή για την ετωλοακαρνανία, μιας και την οδηγεί σε δυσμενέστερη θέση στη Δυτική Ελλάδα. Ο Χαράλαμπος Μπονάνος παραμένει στην Προεδρία της Περιφερειακής Επιτροπής Δυτικής Ελλάδας. Συνάντηση Μαυρομάτι Τσιχριτζή με επίκεντρο την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα στην Ετωλοακαρνανία. Σοβαρό τροχαίο στο κέντρο του Αγρινίου, μηχανή παρέσυρε και τραυμάτισε πεζό, υπό την επίρρεια αλκοόλ ο οδηγός, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ. Κακοποίηση αδέσποτου σκύλου στο ξυλογέφυρο Αγρινίου, άγνωστοι του πέρασαν στο λαιμό ζώνη με σύρμα. Διαμαρτυρία 18 Ιουλίου στη Ραΐνα Ετωλοακαρνανίας για τις γραμμές της Στέρνα Ενεργειακή. Ο Ευάγγελος Διαμάντης άφησε την τελευταία του πνοή 2 μήνες μετά το χαμό της συζύγου του, βυθίζοντας το πένθος στο Αγρίνιο. Αστυνομικός ξεκίνησε από την Πάλαρο για υπηρεσία στη Λευκάδα και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο μετά από σύγκρουση με αγριογούρουνο. Απόλλων Δοκιμίου και Πανετολικός αποχαιρετούν τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή και μετέπειτα προπονητή Αντώνη Λαβράνο. Τρεις στον διαγωνισμό για το Ταρτάν στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αγρινίου απορρίφθηκε η μία προσφορά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
3: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
4: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2641091760.
4: Κινητό 6945-3627-08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών.

0: ειδικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Να και μια μεγάλη μεταγραφική κίνηση που αναμένεται να συζητηθεί. Βόμβα από το NBA. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ φαίνεται να έκλεισε τον Γιαμπουσέλε με ένα μυθικό συμβόλαιο, παίκτη στο NBA. Ο Γιαμπουσέλε, σύμφωνα λοιπόν με αμερικανικά δημοσιεύματα, υπάρχει μια κίνηση από την πλευρά του Παναθηναϊκού, της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, που φαίνεται να έχει καταλήξει, λέει, σε συμφωνία με τον Γάλλο forward Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ένας έμπειρος παίκτης, και φαίνεται να αποφάσισε να αποχωρήσει από το NBA και να συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη, φορώντας μάλιστα τη φανέλα του τριφυλιού. Αν επιβεβαιωθούν αυτά τα αμερικανικά δημοσιεύματα, πρόκειται για μια έτσι μεγάλη μεταγραφή με ένα μυθικό συμβόλαιο. 30 ετών ο Γιαμπουσέλε αναμένεται να υπογράψει, λένε οι Αμερικανοί, ένα από τα πιο υψηλά συμβόλαια στην ευρωπαϊκή αγορά. Τώρα θα μεταφερθούμε στη Λάρισα. Στη Λάρισα θα συναντήσουμε τον κύριο Θεοφάνη Τραγάκη, ο οποίος αποφάσισε να χαρίσει τη σοδειά του αντί να τη δώσει στους μεσάζοντες. Καλή σας ημέρα, κύριε Τραγάκη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές που μας ακούν από την ώρα.
0: Κύριε Τραγάκη, πώς αποφασίσατε να κάνετε αυτή το... Τι ακριβώς έχει συμβεί?
1: Έρχεται αυτή η ώρα, η οποία είναι η ώρα της οικομιδής του προϊόντος, όπου περνούν οι μεσάζοντες, οι έμποροι από το χωράφι.
0: Τι προϊόντα έχετε, κύριε Τραγάκη?
1: Καλλιεργώ νεκταρίνια, βιομηχανικά ροδάκινα, τα οποία είναι αυτά που πηγαίνουν στις βιομηχανίες, όπου γίνονται κομπόστα, ας το πούμε έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Κομπόστα, μαρμελάδα, χυμό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έρχεται λοιπόν η ώρα της συγκομιδής, όπου κάνουν παρέλαση οι έμποροι και οι μεσάζοντες.
0: Ναι.
1: Ο κύριος σκοπός βέβαια να απογοητεύσουν τον παραγωγό, δήθεν το προϊόν δεν είναι καλό, δήθεν ότι η αγορά δεν πάει καλά. Μια καλή κουβέντα, είμαι 21 χρονών στην καλλιέργεια και πόσο μάλιστα στην καλλιέργεια του νεκταρινιού, των προϊόντων των οποίων προωθούνται στα σούπερ μάρκετ που καταλήγουν στον καταναλωτή, εν πάση περιπτώσει.
0: Σωστά.
1: 21 χρόνια λοιπόν δεν έχω ακούσει μια κουβέντα να πει ένας έμπορας, ένας μεσίτης, ότι τα προϊόντα είναι φέτος πολύ ωραία και πάνε καλά οι αγορές και τα λοιπά και τα λοιπά, ακόμα και στις χρονιές τις οποίες είναι ελλειμματικές σε προϊόν, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Ακόμα και τότε κάτι θα εφεύρουν για να ρίξουν τις τιμές ή για να πάρουν το προϊόν με ανοιχτή τιμή.
0: Οι μεσάζοντες, οι οποίοι, κύριε Τραγάκη, δεν έχουν καμία σχέση με τη γη, έτσι, και δεν έχουν καλλιεργήσει ποτέ.
1: Οι μεσάζοντες μπορεί να είναι από άνθρωποι οι οποίοι έχουν ταμείο ανεργίας αυτή τη στιγμή, έτσι, mm-hmm. έως και άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι είτε δημοσιοπάλοι είτε οτιδήποτε, οποιοδήποτε επάγγελμα, έτσι.
0: Και περνάνε λοιπόν και βλέπουν τα προϊόντα και τι τιμή δίνουν?
1: Το πρώτο πράγμα είναι προσπαθούν να πάρουν το προϊόν σε ανοιχτή τιμή.
0: Mm-hmm.
1: Από τη στιγμή που βλέπουν ότι δεν μπορούν να το πάρουν ανοιχτή τιμή, είτε θα δώσουν μία τιμή είτε θα δείξουν αδιαφορία. Όταν σε έναν οπό προϊόν έρχεται η ώρα της συγκομιδής και ο κάθε έμπορος και μεσίτης περνάει από το χωράφι την τελευταία ώρα, αντιλαμβάνεστε ότι ο παραγωγός αναγκαστικά, εν προκειμένου να μην χάσει την παραγωγή, γιατί θα σαπίσει το χωράφι.
0: Ναι, γιατί είναι ευπαθές το προϊόν, σωστά. Παίζεται με το χρόνο.
1: Θα υποκύψει φυσικά. Δεν υπάρχει το νεκταρίν, το οποιοδήποτε είναι οπό προϊόν. Έγινε τη ορίμαση την Παρασκευή, πρέπει να μαζευτεί μέχρι το Σάββατο βαριά. Την επόμενη μέρα θα είναι χαμένη η παραγωγή. Αυτή είναι η διαδικασία. Δηλαδή ουσιαστικά σαν να απειλούμαστε, σαν να εκβιαζόμαστε σε εισαγωγικά με το προϊόν. Εγώ δεν θέλω να σταθώ εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Το νόημα είναι βαθύτερο. Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Εγώ επέλεξα φέτος, έκανα ένα βήμα το οποίο, εάν μου το λέγατε ίσως ακόμα και πριν ένα μήνα ότι θα το έκανα, θα γελούσε. Δεν θα το πίστευα ότι θα έκανα αυτό το πράγμα. Αυτή τη στιγμή διέθεσα το προϊόν μου στο Σύλλογο Τριτέκνων Λάρισας, δωρεάν, και στο Κοινωνικό Παντοπολείο της Λάρισας, όπου πέρασαν 350 οικογένειες, εγγεγραμμένες κιόλας, έτσι. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? 1050 παιδιά δοκίμασαν από το Σύλλογο Τριτέκνων, τρίτεκνες οικογένειες, δοκίμασαν ίσως και για πρώτη φορά αυτό το προϊόν, το οποίο έφτασε στο τραπέζι τους λίγες ώρες μετά τη συγκομιδή. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δοκιμάσει προϊόν από το δέντρο.
0: Από το χωράφι κατευθείαν.
1: Από το χωράφι.
0: Τώρα είπατε κάτι σημαντικό. Είπατε ότι αν πριν από ένα μήνα σας ρωτούσα το ίδιο πράγμα, δεν θα το λέγατε κι εσείς ο ίδιος. Αυτό λοιπόν τον τελευταίο μήνα και αυτές τις τελευταίες ημέρες που πήρατε αυτή την απόφαση, που καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι το βιό σας. Έτσι, δεν το κάνετε για χόμπι αυτό. Αυτή είναι η κύρια δουλειά σας. Για να φτάσετε λοιπόν στο σημείο να διαθέσετε δωρεάν, έτσι, να προσφέρετε μάλλον στο Σύλλογο Τριτέκνων της περιοχής σας το προϊόν σας, κάτι σας όθησε.
1: Εγώ θα σας πω το εξής. Η απόφαση πάρθηκε τελευταίες ημέρες. Να μην σας πω τελευταία ημέρα. Οι συνάδελφοι εκεί πέρα και μου λέγανε ότι μην κάνεις βεβαιασμένες κινήσεις. Ακριβώς αυτές ήταν οι φράσεις τους. Μην απογοητεύεσαι και κάνεις βεβαιασμένες κινήσεις. Και τους εξηγούσα ότι η βεβαιασμένη κίνηση είναι το να υποκύψω και να παραδώσω το προϊόν μου με ανοιχτή τιμή.
0: Όταν λέτε ανοιχτή τιμή, κύριε Τραγάκη, τι εννοείτε για μας που δεν γνωρίζουμε?
1: Παίρνουν το προϊόν από το χωράφι, ο οποιοσδήποτε, ας το πούμε, έμπορος, μεσίτης, βιομηχανός,
0: ναι,
1: πέρα από το χωράφι και διαστόματος λένε ότι, ξέρω εγώ, όσο θα πάει η αγορά και θα πουληθεί το προϊόν, θα πληρωθείς και εσύ ανάλογα. Περνάνε ένας-δύο μήνες, όπου έρχεται η εκαθάριση, ας το πούμε έτσι, η ώρα της πληρωμής, μπορεί και 6 μήνες, έτσι.
0: Δηλαδή εσείς έχετε δώσει το προϊόν και μετά από 6 μήνες μπορεί να πάρετε τα χρήματά σας?
1: Ακριβώς. Έχει τύχει και σε 10 μήνες, έχει τύχει να συγκομίσω προϊόν όλα αυτά τα χρόνια, έτσι, να συγκομίσω το προϊόν μου τον μήνα Αύγουστο,
0: ναι,
1: και να πληρωθώ το Πάσχα. Τώρα εντάξει, δεν θυμάμαι πότε είχε πέσει το Πάσχα εκείνη τη χρονιά.
0: Και οι μεσάζοντες, για να καταλάβουμε λίγο την αλυσίδα και να την καταλάβει και ο...
1: Ουσιαστικά είμαστε και πιστωτές, ναι, αυτών των ανθρώπων, έτσι. Και με συγχωρείτε κιόλας, δεν είμαστε καμία τράπεζα. Δεν είμαστε η τράπεζα των ανθρώπων των οποίων έχουν αυτοί οι άνθρωποι έχουν καθορίσει στάνταρ του κέρδους. Εγώ προσέξτε, αυτή τη στιγμή δεν θέλω να τα βάλω με κανένα. Θέλω να στείλω ένα.
0: Όχι, καταλαβαίνω, θα φτάσουμε και στο μήνυμα, αλλά προσπαθώ να καταλάβω και να καταλάβουν και οι ακροατές. Εσείς λοιπόν μπορεί να κάνετε και 6 μήνες να πάρετε τα χρήματά σας από το προϊόν το οποίο παράγεται με πολύ μεγάλο κόπο και με τον κίνδυνο και των καιρικών φαινομένων, γιατί είναι ευπαθή τα προϊόντα. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι ο καιρός έχει πάει καλά, έρχεται η ώρα της συγκομιδής, δίνετε το προϊόν σας και περιμένετε να πληρωθείτε γι' αυτό 6 μήνες μετά. Ο μεσάζοντας που παίρνει τα προϊόντα από εσάς για να συνεχίσει η αλυσίδα της αγοράς, πότε πληρώνεται?
1: Μπορεί να πληρωθεί και απευθείας, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι ένα προϊόν νοπό, το οποίο προωθείται άμεσα στην αγορά.
0: Μας λύσατε δηλαδή την απορία τώρα, κύριε Τραγάκη.
1: Αλλά προσέξτε, για να είμαστε αντικειμενικοί, όταν προωθείται ένα προϊόν στο σούπερ μάρκετ απευθείας, παράδειγμα λέω από τον παραγωγό που δεν συμβαίνει ποτέ αυτό, λοιπόν, τα market πληρώνουν συνήθως εξάμηνες επιταγές σε αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά δεν μπορούμε εμείς να γίνουμε οι πιστωτές, να γίνουμε οι τράπεζες των οποιονδήποτε ανθρώπων παίρνουν την παραγωγή. Η κατάσταση είναι τόσο δύσκολη, mm-hmm, όπου ο πρωτογενής τομέας έχει καταρρεύσει κυριολεκτικά και χρειάζεται προκαταβολή και όχι να δίνουμε τα χρήματά μας και να περιμένουμε 6 μήνες μετά. Εγώ αυτό σκέφτηκα και λέω ότι δεν είναι δυνατόν. Για ποιο λόγο οι αγρότες συνήθως μαζικά και η μεγαλύτερη πλειοψηφία των αγροτών βγαίνουν σε αγροτικές κινητοποιήσεις το χειμώνα? Το γνωρίζετε. Δεν είναι μόνο ότι επειδή, ας το πούμε έτσι, λένε οι συμπολίτες μας ότι δεν έχουμε εργασία εκείνο το διάστημα. Εγώ είμαι καλλιεργητής δέντρων και όλο το χρόνο έχω ένα τεράστιο κύκλο εργασιών καθημερινά.
0: Γιατί ναι, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους εννοείται.
1: Βέβαια. Ειδικά το χειμώνα, φέτος το χειμώνα, κλάδεψα μόνος μου τα δέντρα, γιατί τα μεροκάματα είχαν φτάσει στο οποίο δεν μπορούσα να πληρώσω.
0: Μάλιστα.
1: Κλάδευα μόνος μου.
0: Ήσασταν από τους αγρότες, κύριε Τραγάκη, που συμμετείχατε στις κινητοποιήσεις του χειμώνα?
1: Συμμετείχα και στις κινητοποιήσεις. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ότι κάθισα και σκέφτηκα και λέω, δεν είναι δυνατόν να έρχεται εκείνο το διάστημα που γίνεται ο λογαριασμός, με λίγα λόγια, που παίρνουμε τις πληρωμές μας, γιατί εκεί κοντά γίνεται ο απολογισμός της χρονιάς και βλέπουμε τι είναι να πληρωθούμε και πότε θα πληρωθούμε. Να βλέπουμε τα νούμερα, δηλαδή παράδειγμα, να έχουμε συμφωνήσει 50 λεπτά να πουλήσουμε την παραγωγή, να γίνεται η εκαθάριση στο τέλος με 30 λεπτά, να έχουμε παραδώσει 10 τόνους προϊόντος και στο τέλος τα προϊόντα να είναι να είναι 5 τόνοι, γιατί τα υπόλοιπα ήταν ανακατάλληλα ξαφνικά μετά από 5 και 6 μήνες. Όταν έρχεται αυτή η ώρα, ναι, αυτή η ώρα είναι η οποία ο κόσμος, ας το πούμε, εκνευρίζεται, τον καλούν οποιοδήποτε, παίρνει το τραχτέρ και βγαίνει στον δρόμο. Εγώ δεν το έκανα έτσι φέτος, το έκανα ανάποδα. Και όχι μόνο το έκανα ανάποδα, το έκανα ανάποδα, ξεκίνησα και δεν έδωσα καν την παραγωγή πριν έρθει η ώρα του λογαριασμού για να εκνευριστώ, ας το πω έτσι. Mm-hmm. Ξεκίνησα, δεν έδωσα την παραγωγή, μα απλά τη δώρησα σε ανθρώπους που πραγματικά το έχουν ανάγκη, δεν θα την πετούσα σε καμία περίπτωση την παραγωγή μου και η μόνη εκδοχή ήταν να την δωρήσω σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Την δώρησα λοιπόν και...
0: Σας θυμά ιδιαίτερα, κύριε Τραγάκη, αυτή σας η κίνηση. Θέλω να μου πείτε λίγο... Θέλω να μου πείτε λίγο πώς το υποδέχτηκε ο κόσμος. Πώς το υποδέχτηκαν ο Σύλλογος εκεί Τριτέκνων και όπου αλλού δωρήσατε την παραγωγή σας.
1: Ο Σύλλογος Τριτέκνων δέχεται συνέχεια δωρεά και όχι ο Σύλλογος Τριτέκνων. Γενικότερα οι δομές όπου, και οι δομές που συνεργάζονται, ας το πούμε έτσι, με ανθρώπους όπου με βάλλονται στάξεις, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, εγώ αυτό που ήθελε μεγάλο θάρρος να γίνει αυτό. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο ένας παραγωγός να δώσει την, παραγωγή του δωρεάν. Είμαστε σε τέτοια κρίσιμη οικονομική, θα έλεγα, κατάσταση, όπου δεν μπορούμε εύκολα να το κάνουμε αυτό. Αλλά να σας πω κάτι. Η κρίσιμη αυτή οικονομική κατάσταση, αν καθίστε και το σκεφτείτε και εσείς σαν καταναλωτής, όπου εμένα με ζήτησαν τα νεκταρίνια 50 λεπτά και εκείνο το διάστημα έχει 3,80 και 4 ευρώ στο μάρκετ το νεκταρίνι. Λοιπόν, μιλάμε για 700% από το, η τιμή παραγωγού στο σούπερ μάρκετ.
0: Αυτό είναι που μας θλίβει, ξέρετε, κύριε Τραγάκη, οι καταναλωτές. Αυτό είναι που μας θλίβει. Ότι γνωρίζουμε, αν γνωρίζαμε, αν ξέραμε, αν ήμασταν βέβαιοι ότι ο αγρότης, αυτός που πραγματικά πονά και καλλιεργεί το προϊόν το οποίο αγοράζουμε εμείς στο ράφι, 3 και 4 ευρώ, αν ξέραμε ότι για αυτή τη δουλειά που έχει κάνει έχει αμυφθεί με το ανάλογο τίμημα, ξέρετε, σε πολλές περιπτώσεις θα λέγαμε ότι αξίζει και τον κόπο. Όταν βλέπουμε ότι εμείς, ότι εσείς μάλλον καλλιεργείτε το προϊόν, περνάτε όλη αυτή τη διαδικασία του τεσταρίσματος μιας τεράστιας παραγωγής από ανθρώπους που πολλές φορές μπορεί να μην είναι και έτσι του επαγγέλματος, να το πούμε απλά, και να τσεκάρουν το κάθε προϊόν σας ένα προς ένα για να φτάσετε να πληρωθείτε 6 μήνες μετά, αλλά εγώ το πληρώνω στο ράφι 5 και 6 φορές πάνω από ό,τι το πήρατε εσείς. Αυτό είναι που θλίβει τον καταναλωτή. Και πώς μπορεί να σπάσει αυτή η αλυσίδα.
1: Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο επικαλούνται συνέχεια την ακρίβεια. Ποια είναι αυτή η ακρίβεια επιτέλους? Η ακρίβεια δεν έρχεται ούτε από τον παραγωγό. Από πού έρχεται? Πρέπει να βρούμε την αρχή του νήματος. Εδώ χρειάζεται οπωσδήποτε να συνεργαστούμε με τον οποιοδήποτε άνθρωπο αυτή τη στιγμή είναι υπεύθυνος να τσεκάρει το τι πραγματικά συμβαίνει. Δεν μιλάμε για σύγκρουση, δεν μιλάμε για εγωισμούς και πείσματα. Είμαστε διαθέσιμοι ακόμη και με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν την παραγωγή μας, ακόμη και με την πολιτεία, με οποιονδήποτε άνθρωπο, ας πούμε, μπορεί να βοηθήσει στη διαδικασία, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Πόσα στρέμματα, κύριε Τραγάκη, έχετε στην κατοχή σας και καλλιεργείτε?
1: Νομίζω δεν έχει σημασία αυτό.
0: Είναι μεγάλη, εννοώ, η παραγωγή σας.
1: Έχω οδηγηθεί στην υδροκαλλιέργεια. Mm-hmm. Εδώ η καλλιέργειά μου δεν ήταν πάνω από 200 στρέμματα, όπου καλλιεργούσα παλιότερα βαμβάκι, καλαμπόκι και σιτηρά. Mm-hmm. Έκανα στροφή καλλιέργειας με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με αλλαγή εξοπλισμού, με
0: μηχανήματα κτλ.
1: Μηχανήματα, όπου μπήκα σε προγράμματα. Εγώ αυτή τη στιγμή, ας πούμε, έχω ένα καινούριο μηχάνημα το οποίο το έχω 2 χρόνια και πραγματικά δεν λέω ότι δυσκολεύομαι. Έχουν περάσει 2 μήνες που έπρεπε να πληρώσω τη δόση. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι δεν ήταν εύκολη απόφαση για να δώσω δωρεάν την παραγωγή.
0: Έχετε σκεφτεί να εγκαταλείψετε και το επάγγελμα?
1: Εγώ θα σας το πω και υπάρχουν και τα στοιχεία. Εγώ δεν λέω πράγματα για να εντυπωσιάσω και για να δημιουργήσω ένα θέμα ότι έχουμε πρόβλημα ενώ δεν έχουμε. Το χειμώνα αναγκάστηκα, όχι να εγκαταλείψω, αναγκάστηκα να εργαστώ σε μια βιομηχανία, εν πάση περιπτώσει, εδώ στην περιοχή, όπου ο ίδιος ο λογιστής μόλις έμαθε αυτή την κίνηση, γιατί εγώ πραγματικά δεν το είχα σκεφτεί, μου τηλεφώνησε, γιατί με έκανε την πρόσληψη, αλλά μετά, ας το πούμε, είδε ότι δεν βγαίνει ο αριθμός ούτε των ωρών που εργαζόμουν, ας πούμε, ούτε οι πληρωμές, γιατί έχω μπει σε ένα πρόγραμμα που αγόρασε αυτά τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό με 50%, ας το πούμε, επιδότηση, και μέχρι το 2030 δεν μπορώ να δουλέψω οπουδήποτε αλλού. Και ξέρετε τι μου λένε όλοι, πού θα δουλέψω. Μόνο μαύρη εργασία. Μάλιστα. Δεν μπορώ να φαίνομαι δηλωμένος. Να πάω, δηλαδή αν εγώ σήμερα αντιμετωπίσω ένα σοβαρό πρόβλημα, δεν μπορώ. Θα πει δεν μπορώ. Άπαξ και πήγα για εργασία γιατί το έχω ανάγκη, αναγκαστικά θα επιστρέψω το 50% των χρημάτων που διέθεσα για να ανανεώσω το στόλο μου, το τρακτέρ μου, το οποίο ήταν από το 1986. Το βρήκα από τον παππού μου. Δεν έπρεπε να ανανεωθεί αυτό. Δυσκολευόμουν να παράξω με αυτό το τρακτέρ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τραγάκη, για αυτή την επικοινωνία. Μας δώσατε έτσι μια πολύ ξεκάθαρη εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει. Σας συγχαίρω για την κίνησή σας, αυτή που κάνατε. Ωστόσο, εντάξει, δεν είναι... Μένω άφωνη, να σας πω την αλήθεια, διότι αντιλαμβάνομαι ότι η ανάγκη σας οδήγησε να φτάσετε σε αυτό το σημείο, να μην διαθέσετε τελείως, τουλάχιστον κάνατε μια καλή κίνηση και δεν διαθέσετε δωρεάν, εντελώς δωρεάν, με χαμηλό κόστος, κάτω από το κόστος, το προϊόν που εσείς καλλιεργήσατε με τόσο κόπο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Την καλημέρα μου, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε με τον κύριο Τραγάκη. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, αυτή η προσωπική ιστορία του κυρίου Τραγάκη αποτυπώνει και έτσι και ένα σύνολο ανθρώπων της αγροτικής ζωής που πραγματικά μπορεί να αντιμετωπίζει την ίδια κατάσταση, διότι είναι και πολλά τα προϊόντα που βγαίνουν αυτή την περίοδο από την ελληνική γη. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να σας θυμίσω ότι την ερχόμενη Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ το Attica Roots Festival διοργανώνει μια ακόμη συναυλία με την Ευανθία Ρεμπούτσικα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, χορηγή επικοινωνίας Next Step Media Group, efmerida.gr, τηλεοπτικός χορηγός στο Mega. Για περισσότερες πληροφορίες www.attikaroots.gr. Εκεί, στον υπέροχο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου, η Ευανθία Ρεμπούτσικα έρχεται να δώσει μια συναυλία, μια ζωντανή συναυλία, γεμάτη ατμόσφαιρα και γεμάτη κορυφαία τραγούδια.

0: Λοιπόν, στα λίγα λεπτά της εκπομπής που απομένουν, να σας πω ότι είναι στον αέρα η συμφωνία της Αμερικής με το Ιράν. Είχαμε σφοδρή επίθεση της Αμερικής σε ιρανικό έδαφος. Σιρήνες αυτή την ώρα στο Μπαχρέιν, επιθέσεις στο Κουβέιτ. Ένοπλες δυνάμεις της Αμερικής ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν κατά τη διάρκεια βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων. Και ενώ η σύνοδος του ΝΑΤΟ είναι σε πλήρη εξέλιξη εκεί στην Τουρκία, είχαμε πριν από λίγα λεπτά μια εκτεταμένη επίθεση των Αμερικανών κατά του Ιράν με αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Και η Αμερική επαναφέρει βεβαίως τα θέματα της ισχύως για τις κυρώσεις γύρω από το ιρανικό πετρέλαιο. Οι Αμερικανικές αρχές κάνουν λόγο για αντίπεινα μετά τα πειρά εναντίον εμπορικών πλοίων που δέχτηκαν πλοία στα στενά του Ορμούς. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, οι δύο πλευρές αρχίζουν και αλληλοκατηγορούνται και μιλούν για παραβίαση της συμφωνίας. Μια συμφωνία η οποία, όπως καταλάβαμε όλοι, είναι εύθραυστη συμφωνία, εύθραυστη εκεχηρία, υπογράφει τον περασμένο Ιούνιο και δεν κατάφερε να κρατήσει ούτε καν ένα μήνα. Και ενώ λοιπόν συνομιλούμε για το ΝΑΤΟ, για τις συμφωνίες, για τα εξοπλιστικά προγράμματα, για όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία, εδώ και πάλι επανέρχεται το θέμα της Μέσης Ανατολής, με αμερικανικές δυνάμεις να τα ξημερώματα, δηλαδή πριν από λίγη ώρα επί της ουσίας, να πλήττουν ιρανικά συστήματα αντιεροπορικής άμυνας, δίκτυα διοίκησης και ελέγχου, εγκαταστάσεις ραντάρ, εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων, καταπλοίων, και πάλι έτσι να έχουμε μια κρίση στη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Να πω την καλημέρα μου πριν σας αποχαιρετήσω στον Κώστα από τη Σαλαμίνα, στο Λευτέρη από τη Λάρισα που μας πήρε τηλέφωνο, στο φίλο τον Αλέξη, διάβασα τα μηνύματά σου καλέ μου Αλέξη, θα τα πούμε και αύριο το πρωί στις 5 τα ξημερώματα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ, ακολουθεί Βασίλης Δέτσικας με το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού και φυσικά αύριο το πρωί στις 5 θα ξυπνήσουμε παρέα. Να ευχαριστήσω πολύ τον Δημήτρη Κύρκο που ήταν απέναντί μου στον ήχο και την Χριστίνα Αγγελάκη.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
4: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
4: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
9: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
9: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
10: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στην Άγκυρα σήμερα η κρίσιμη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ με βασικά θέματα την αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών, τη στήριξη προς την Ουκρανία και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν εξήρε τη σχέση με την Άγκυρα, ενώ εξέφρασε για άλλη μια φορά τη δυσαρέσκειά του για τους νατοϊκούς συμμάχους για την απροθυμία τους να συμβάλλουν στην επιχείρηση εναντίον του Ιράν. Σε ό,τι αφορά το επίμαχο ζήτημα των μαχητικών αεροσκαφών F-35, τόνισε ότι θα εξτάσει το ενδεχόμενο πώλησής του στην Τουρκία. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, επανέλαβε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο CNN. Πρόσθεσε ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο απειλεί την Ελλάδα, έναν σύμμαχο του ΝΑΤΟ, και έχει καταλάβει τη Μισή Κύπρο. Το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο θα αναδείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Θα αναφερθεί στη συνέπεια της χώρας στις υποχρεώσεις της έναντι της Συμμαχίας, καθώς και τις ελληνικές θέσεις υπέρ μιας ισχυρότερης ευρωπαϊκής άμυνας. Κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν ότι η Ελλάδα διευρύνει συνεχώς το γεωπολιτικό της αποτύπωμα σε μια περιοχή κλειδί του παγκόσμιου χάρτη, όπως είναι αυτή της Ανατολικής Μεσογείου. Σε ό,τι αφορά τα F-35, ξεκαθαρίζουν ότι εξακολουθούν να παραμένουν οι περιορισμοί στην Αμερικανική νομοθεσία και προκειμένου να έρθουν θα πρέπει να ανάψει το πράσινο φως στο Κογκρέσο. Αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν τη νύχτα σε αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Μέσα ενημέρωση της Τεχεράνης μετέδωσαν ότι 6 εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κες, με άλλες 7 στην πόλη Σιρή και αρκετές ακόμη στη μεγάλη πόλη Μπαντάρα Μπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι κέρια σημασίας για το Ιράν. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν παραβιάσει επανειλημμένα το συμφωνημένο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών και προειδοποίησε για αντίπεινα μετά τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον στόχων στα στενά του Ορμούζ. Σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλείσιμη του ιδρυτή της Intellexed, που εμπορεύεται το Predator, τα Aldilian και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, ύστερα από σχετικά αιτήματα που υπέβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Νέα παράταση της αναστολής του ΦΠΑ 24% στα νεόδμητα ακίνητα και του φόρου υπεραξίας 15% στις μεταβάσεις ακινήτων σχεδιάζει η κυβέρνηση. Νομοθετική διάταξη αναμένεται το φθινόπωρο και η παράταση θα είναι 1 ή 2 χρόνια. Σεισμική δόνηση 3,7 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια του Γούδουρα, στο Λασίθι της Κρήτης. Ακολούθησε σεισμός 3,8 ρίχτερ στα φαλάσσαρνα της Κισάμου Χανίων. Στη διεθνή ενημέρωση, 3.685 νεκροί, ο νεότερος απολογισμός του διπλού σεισμού στη Βενεζουέλα, 16.740 οι τραυματίες. Στα αθλητικά, η Αργεντινή έκανε την ανατροπή, επικράτησε με σκορ 3-2 της Αιγύπτου και προκρίθηκε στους 8 του Μουντιάλ. Στους 8 και η Ελβετία νίκησε 4-3 στα πέναλτι την Κολομβία.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1. Πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Είναι Τετάρτη. Ο μήνας είναι Ιούλιος. Η 8η ημέρα του Ιουλίου έχει ξεκινήσει ήδη. Το έτος είναι 2026. Σωτήριον, λένε, όπως έλεγε και η Μεριλό. Θα δούμε. Στο τέλος θα κάνουμε το λογαριασμό. Είναι η αλήθεια. Έξω έχει ήλιο, λαμπρό. Ζέστη πολύ δεν θα έχει, το λέμε κάθε μέρα, το λέμε για να το πιστέψουμε, διότι φτάνει μέσα Ιουλίου και καύσωνα δεν έχουμε δει και αυτό είναι το ευχάριστο της ιστορίας. Δεν λέμε ότι μας έχει λείψει ο καύσωνας καθόλου. Το βλέπουμε στην κεντρική και στη Βόρεια Ευρώπη ή σε άλλες χώρες που είναι πιο κοντά μας, όπως η Ιβρική Χερσόνησος, η Ισπανία, η Πορτογαλία κτλ. Που έχουν καύσωνες ισχυρούς και λέμε τι γλιτώσαμε μέχρι τώρα. Κατά τα λοιπά, ξέρετε τώρα, Μουντιάλ το βράδυ και το ξημέρωμα. Το ξημέρωμα για όσους αντέχουν και για όσους μπορούν. Χθες μάλλον έγινε το παιχνίδι της διοργάνωσης. Αυτό το Αίγυπτος Αργεντινή που μέχρι το 79 ήταν 2-0, με την Αργεντινή να μοιάζει ότι ό,τι και να κάνει δεν μπορεί να αλλάξει το ρουν της ιστορίας. Το γεγονός ότι η Αίγυπτος έβαλε σχετικά νωρίς γκολ και το ότι ενώ στην κατοχή ήταν πολλά με λίγα στην πραγματικότητα και η Αργεντινή είχε τις επιθέσεις, η Αίγυπτος είχε ένα γκέρβερο κάτω από τα δοκάρια της και την τύχη με το μέρος της μέχρι το 79 όμως, που μετά ξύπνησε ο μεγάλος Λιονέλ Μέση, ένας εκ των κορυφαίων του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ένας από αυτούς που είναι αυτή η συζήτηση, καλύτερος είναι ο Μαραντόνα, ο Πελέ, τώρα πια μπαίνει και ο Μέση στην πλάστιγα. Νομίζω ότι θα έμπαινε και ο Ρονάλντο εάν δεν αδικούσε τον εαυτό του παίζοντας μέχρι και σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ο Μέση έβαλε λοιπόν μπρος το 79 και από 2-0 η Αργεντινή το γύρισε σε 3-2 και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο. Υπάρχουν παράπονα από τους Αιγύπτιους για την διαιτησία. Όχι, δεν είναι ότι πήρε ο Ντόναλντ Τραμπ τηλέφωνο τον Ιφαντίνο και είπε, ξέρω εγώ, δώσεις πέναλτι ή μη φύριξη πέναλτι ή κάνε διάφορα τέτοια. Νομίζω ότι υπερίσχυσε λίγο η δύναμη του δυνατού, μάλλον η λογική του δυνατού στο συγκεκριμένο παιχνίδι προς το τέλος και κυρίως νομίζω και η λογική του εμπορικού, δηλαδή πουλάει περισσότερα εισιτήρια η Αργεντινή στον επόμενο γύρο από ότι η Αίγυπτος και δυστυχώς, όπως έχετε καταλάβει, το ποδόσφαιρο, ειδικά το παγκόσμιο κύπελο, έχει γίνει περισσότερο τηλεοπτικό προϊόν. Εδώ κάνουν cooling break για να πάνε σε διαφημίσεις, για να πιουν νερό θεωρητικά. Τώρα που τα είδαν αυτά, τέλος πάντων, γκρινιάζουν μέχρι και οι παίχτες και οι προπονητές ότι χαλάει η ροή του αγώνα, σπάει η ροή του αγώνα. Αλλά καταλαβαίνετε τώρα. 3-2 λοιπόν η Αργεντινή την Αίγυπτο και η Ελβετία πέρασε το εμπόδιο της Κολομβίας στα πέναλτι, κερδίζοντας 4-3. Άρα έχουμε πλέον τον επόμενο γύρο της ομάδες όλες μαζί συγκεντρωμένες. Γαλλία-Μαρόκο, Ισπανία-Βέλγιο, Νορβηγία-Αγγλία, Αργεντινή-Ελβετία. Τα σταυρώματα για τον επόμενο γύρο, για τους 8, με την Γαλλία με το Μαρόκο στις 9 του Ιουλίου στις 11 το βράδυ, Ισπανία-Βέλγιο στις 10 Ιουλίου στις 10 το βράδυ, Νορβηγία-Αγγλία στις 12 Ιουλίου στις 12 το βράδυ και Αργεντινή-Ελβετία επίσης στις 12 Ιουλίου στις 4 τα ξημερώματα. Και φτάνουμε σιγά σιγά στον τελικό, όπου θα γίνει στις 19 του Ιουλίου, στις 10 το βράδυ, Κυριακή. Να δούμε ποιοι θα φτάσουν μέχρι εκεί. Εν τω μεταξύ, μια και λέμε για Μουντιάλ, εντάξει, τα απόνερα από την ζημιά που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ με το τηλεφώνημα στον Ιφαντίνο για να σβήσει η κόκκινη κάρτα στο αστέρι των ΗΠΑ της Αμερικής, δεν έχουν ακόμα
σβήσει. Η αλήθεια είναι ότι διάβαζα σε διάφορες αναλύσεις σε ξένα μέσα, κυρίως αμερικανικά, ότι είναι πάρα πολύ πιθανό, και αυτό είναι πληροφορίες μέσα από το Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ να μην ήξερε τι σημαίνει κόκκινη κάρτα. Μάλλον αυτό το είπε από μόνος, ότι δεν ήξερα ότι υπάρχει κόκκινη κάρτα, αλλά να νομίζει ότι η κόκκινη κάρτα, να νόμιζε ότι η κόκκινη κάρτα σημαίνει ότι οι ΗΠΑ θα κατέβουν με 10 στο επόμενο παιχνίδι και όχι με 11, δηλαδή ότι μετράει κάπως έτσι, και αυτό τον τρέλανε, ότι εμείς θα κατέβουμε με 10. Αλλά από τη μία η αλαζονία και από την άλλη η ιστορία καμιά φορά πληρώνει αυτούς που νομίζουν ότι μπορούν να αλλάξουν με τέτοιο τρόπο την ιστορία. Έφαγαν 4 ΗΠΑ και έσβησε το όνειρο. Τώρα, μια και λέμε για παρεμβάσεις και διάφορα τέτοια, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ανοίγει το δρόμο για να επιστρέψει σιγά σιγά η Ρωσία στις διεθνείς διοργανώσεις. Να μου πεις, θα έμενε για πάντα απ' έξω? Όχι, δεν θα έμενε για πάντα απ' έξω. Απλά επειδή ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει και πολλά συζητούσαμε τότε όταν πάγωσε η συμμετοχή της Ρωσίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες και στις υπόλοιπες διεθνείς διοργανώσεις, να, σιγά σιγά επιστρέφει και στον αθλητισμό. Έχει επιστρέψει στο εμπόριο. Πουλάει ρωσικό πετρέλαιο κανονικότατα και με τον νόμο, διότι το χρειαζόμαστε, λέει. Οπότε, εντάξει, τι και αν κάνει πόλεμο, δεν πειράζει. Χρηματοδοτούμε το πόλεμο εμείς με το πετρέλαιο που αγοράζουμε από την Ρωσία. Και μια γελόγια πετρέλαιο μοιάζει να ξαναπαίρνει μια μικρή φωτιά. Εκεί η Μέση Ανατολή, ο Περσικός κόλπος, διότι χθες είχαμε επιθέσεις σε 80 στόχους από τις ΗΠΑ. Το Ιράν να λέει ότι έχει παραβιάσει πάρα πολλές φορές τη συμφωνία ο Ντόναλντ Τραμπ. Προσώρας ζήτημα με τη διαπραγμάτευση κανείς δεν έχει πει ότι υπάρχει, αλλά αν δει κανείς το ταμπλό με τις τιμές πετρελαίου, βλέπει ότι έχει αρχίσει και τσιμπάει και πάλι το πετρέλαιο. Το Brent στα 76 δολάρια το βαρέλι, το Αργό στα 72 δολάρια το βαρέλι. Στα 72 περίπου ήταν το Brent και πήγε στα 76, στα 69 περίπου ήταν το Αργό και πήγε στα 72. Η πολύ μεγάλη ζήτηση για φυσικό αέριο, αυτό που σας έλεγα όλο το προηγούμενο διάστημα, κάνει την τιμή να τσιμπάει διαρκώς. Τώρα είναι στα 46,8 ευρώ η μεγαβατόρα. Σημαίνει ότι θα πληρώσουμε ακριβά το ξαναγέμισμα των δεξαμενών με φυσικό αέριο. Στη μεγάλη είδηση που απασχολεί όλο τον κόσμο, στην σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία σήμερα ξεκινάει. Χθες ήταν παράσταση για δύο, για τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ταγί Περντογάν. Για τον Ταγί Περντογάν και τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως θέλετε, τη βάζετε την σειρά. Ο οικοδεσπότης, ο οποίος τίμησε με κάθε τρόπο τον χρυσό καλεσμένο, τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος και αυτός απάντησε με αρκετά δώρα, δηλαδή με ένα παζάρι για την άρση των κυρώσεων Κάτσα, αυτή που ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επιβάλει στον Ερντογάν, επειδή το 2020 είχε προμηθευτεί με τους ρωσικούς S-400. Με το άνοιγμα της πόρτας ή του παραθύρου, τέλος πάντων καθένας όπως θέλει το διαβάζει, για την προμήθεια των F-35 το επόμενο διάστημα και για την Τουρκία, έστω και αν υπάρχουν έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αλλά και στο εξωτερικό, δηλαδή και το Ισραήλ έχει πει, είπε χθες για ακόμη μια φορά ο Νετανιάχου, ότι η Τουρκία είναι εχθρός και ότι είναι κακή κίνηση η πώληση των F-35. Εχθρός και για την υπόλοιπη Δύση, εχθρός και για την Ελλάδα, εχθρός και για την Κύπρο, μάλλον για την ακρίβεια, που έχει τα κατεχόμενα, έχει τη μισή Κύπρο μετά την εισβολή. Οι Ευρωπαίοι προσπάθησαν να κατευνάσουν τον Ντόναλντ Τραμπ, κυρίως με λεφτά, γιατί με λεφτά μπορείς να ηρεμείς τον Ντόναλντ Τραμπ. Ένα παζάρι 50-60 δισεκατομμυρίων ευρώ με επενδύσεις σε τι άλλο, σε εξοπλισμούς, που ένα πολύ μεγάλο κομμάτι θα πρέπει να πάει στον Ντόναλντ Τραμπ, στις αμερικανικές επιχειρήσεις, όχι γενικά, στους φίλους του. Γιατί αυτό κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνει business και στα Βαλκάνια και στην Τουρκία και παντού.
έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι πήρε πολλές υποσχέσεις ο Ταγί Περντογάν. Η αλήθεια είναι ότι θα θέλανε να είναι λίγο αναβαθμισμένες οι δηλώσεις, οι τοποθετήσεις του Τραμπ. Δηλαδή, είναι ναι μεν μαζί σου είμαι Ταγίπ και όλα θα τα δούμε, αλλά ήθελε κάτι πιο συγκεκριμένο Ταγίπ να έχει να πουλήσει, δηλαδή μια πιο συγκεκριμένη δέσμευση. Παρ' όλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι το κλίμα, η αίσθηση από τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ είναι ότι έχει ανοιχτές και τις πόρτες και τα παράθυρα για τον Ταγίπ. Τώρα, το Κογκρέσο αντιδρά, και οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικάνοι, αλλά όπως έγραφαν και οι New York Times χθες, η αλήθεια είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μάθει να λειτουργεί έξω από το πλαίσιο των θεσμών. Είτε οι θεσμοί είναι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, είτε οι θεσμοί είναι οι διεθνείς οργανισμοί. Οπότε κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι με κάποιο τρόπο δεν θα βρει ένα παραθυράκι ή δεν θα ανοίξει ο ίδιος ένα παραθυράκι για να προχωρήσει την διαδικασία για την προμήθεια των F-35. Ήδη μίλησε για την προμήθεια των κινητήρων για τα ΚΑΝ, για τα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη, όπου θέλουν οι Τούρκοι να αγοράσουν κινητήρες από τις ΗΠΑ της Αμερικής. Είπε και αυτό το υπέροχο, το ότι ο ίδιος μαζί με τον Ταγίπ αποφάσισαν ποιος θα είναι ο νέος ηγέτης της Συρίας και τι διάλεξαν. Διάλεξαν αυτόν τον πρώην Ταλιμπάν που ήταν επικηρυγμένος και σε όλο τον κόσμο ως δολοφόνος και τα λοιπά και τα λοιπά. Πολύ κύριος τώρα, εμφανίζεται με τα κοστούμια. Πολύ κύριοι και όλοι οι υπόλοιποι που πηγαίνουν και το συναντάνε, γιατί χθες ήταν ο Μακρόν στην Συρία και συναντήθηκε μαζί του. Απροπό, ανοίγω παρένθεση. Απροπό το γαλλικό, επηρεασμένος από το Μακρόν γι' αυτό. Λοιπόν, ανοίγω παρένθεση. Χθες ο Μακρόν κυκλοφορούσε με γυαλιά ηλίου. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει κάτι. Δεν λέω ότι έχει συμβεί τίποτα στο σπίτι, αλλά την προηγούμενη φορά που ήταν με γυαλιά ηλίου ο Μακρόν, είχε λίγο πρισμένο το μάτι. Να μου πεις, και εγώ έχω βγάλει ένα κρυθαράκι. Αλλά δεν κυκλοφορώ με γυαλιά ηλίου. Όλα στο φως. Μου λένε τι είναι αυτό, τους λέω. Πώς λένε, μου πρίξατε το σκότι, εμένα μου πρίξατε τα μάτια. Κύριοι, λοιπόν, οι δυο τους εκεί με τα κοστούμια τους χαιρετηθήκαν, ο Μακρόν μαζί με τον ηγέτη, γιατί ηγέτης είναι πια της Συρίας. Διθυραμβικά τα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ για τον άνθρωπο που έχει κάνει πολλή δουλειά, λέει, στην Συρία, οπότε πρέπει να είμαστε και ευγνώμονες στους Ταλιμπάν που μας τον δώσανε τον κύριο, τον Αχμέντ Αλ-Σάρα, όπου συναντήθηκαν με τον κύριο Μακρόν στο παλάτι του λαού στην Δαμασκό. Υπήρξαν δύο εκρήξεις αυτοσχέδιων μηχανισμών που προκάλεσαν τον τραυματισμό τουλάχιστον 18 ανθρώπων κοντά σε ξενοδοχείο στην Δαμασκό, που σύμφωνα με πληροφορίες διέμενε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, αλλά ο ίδιος συνέχισε κανονικά τις επαφές του με το νέο μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας, όπως λέγεται κανονικά ο Αλ-Σάρα. Δεν είμαι και πολύ βέβαιος ότι θα είναι μεταβατικός, ή τέλος πάντων δεν είμαι και πολύ βέβαιος ότι θα θέλει να φύγει στην πορεία. Έτσι κι αλλιώς το ξέρουμε, το κάνει και ο Ερντογάν. Εκλογές που βγαίνει μόνο ένας νικητής. Εδώ στην Τουρκία ο Ερντογάν σιγά σιγά κάνει εκλογές που είναι και μόνο ένας υποψήφιος, διότι όλους τους υπόλοιπους τους βάζει φυλακή όποιος θέλει να είναι ανυποψήφιος του Ερντογάν. Στην Τουρκία είναι και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είχε χειραψία με τον Τουρκό Πρόεδρο, αλλά μέχρι εκεί, προφανώς και στο περιθώριο η Αθήνα είναι σε επαγρύπνηση. Παρακολουθεί την επαναπροσέγγιση Ερντογάν και Τραμπ και ζυγίζει τις καταστάσεις. Για να μην το ξεχάσω, μια και είπαμε για την Γαλλία, η Λεπέν, αυτή η πολύ καλή κυρία, η ακροδεξιούλα, ξέρετε, η κόρη του άλλου του Λεπέν, του φιλοναζιστή και ακροδεξιού και τα λοιπά και τα λοιπά, όλα αυτά, έφαγε μια ωραία ότατη ποινή, γιατί ότου θαύματος ακροδεξιός και να κλέβει, αποκλείεται, δηλαδή δεν το έχουμε ξαναδεί πουθενά. Και μάλιστα να κλέβει και δημόσιο χρήμα, έτσι είναι αυτά. Η κυρία Λεπέν, λοιπόν,
σύμφωνα με την απόφαση του εφετείου, έφαγε κάτι χρονάκια, τρία χρονάκια για διασπάθηση δημοσίου χρήματος, του ευρωπαϊκού χρήματος, αλλά ανακοίνωσε ότι παρά το γεγονός ότι είχε πει ότι σε περίπτωση που δεν αθωωθεί δεν θα είναι υποψήφια, παρόλα αυτά ανακοίνωσε ότι θα είναι παρούσα στις προεδρικές εκλογές και όπως δήλωσε, ο Ζορντάν Μπαρντελά θα είναι ο πρωθυπουργός μετά τη νίκη των ακροδεξιών στην Γαλλία. Να θυμίσω ότι ο Ζορντάν Μπαρντελά, αυτό το πιτσιρίκι 20 τόσο χρόνο, πόσο είναι, 30 έχει γίνει τώρα, πόσο είναι, που εμφανίστηκε στο πλευρό της Λεπέν και πολλοί λένε ότι είναι ο επόμενος ηγέτης της ακροδεξιάς στην Γαλλία. Ένας clean cut, ένας τύπος που είναι λίγο κολεγιό τέτοιο, αλλά είναι ακροδεξιός. Δηλαδή, τι να το κάνεις το λευκό κολάρο αν υπάρχει αίμα γύρω-γύρω. Περίμενε να δει τι θα γίνει με την Λεπέν για να ανακοινώσει ότι θα είναι αυτός υποψηφίος πρόεδρος για την Γαλλία στις επόμενες εκλογές. Παρ' όλα αυτά, η Λεπέν είπε ξύπε. Το υπόλοιπο δεν μπορώ να το πω γιατί είναι πολύ πρωί, κατάλαβες. Μια και λέμε για ακροδεξιά μπουμπούκια, και ο Φάρατς παραιτήθηκε από την βουλευτική του έδρα γιατί και αυτός λέει είναι μπλεγμένος με κάτι περίεργες υποθέσεις. Ο Άγγλος Φάρατς, αυτός που οδήγησε στην έξοδο στο Brexit τη Μεγάλη Βρετανία και μετά έγινε ο κακός χαμός και παρόλα αυτά τον ίδιο θέλουν να γυρίσει, λέει, για να τους νοικοκυρέψει. Παραιτήθηκε από την έδρα του στη Βουλή των Κοινοτήτων, όπως ανακοίνωσε ο ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος, μεταρρύθμιση, για να προσθέσει ότι θα θέσει εκ νέου υποψηφιότητα στην εκλογική περιφερειά του, στο Κλάκτον. Η απρόσμενη κίνηση ακολουθεί τις πρόσφατες αποκαλύψεις σχετικά με χρηματικά δώρα και οικονομική υποστήριξη που έλαβε ο Φάραντζ τόσο από δισεκατομμυρίουχο των κρυπτονομισμάτων, όσο και από πολιτικό σύμμαχό του, καταδικαστέντα για απάτη στις ΗΠΑ της Αμερικής. Και ξαναλέω, ακροδεξιός να είναι εμπλεγμένος με διαφθορά, δηλαδή πέφτουν τώρα τα σύννεφα, πέφτουν. Εδώ στα δικά μας, οι υποκλοπές με τον έναν ή τον άλλον τρόπο επιστρέφουν στην ατζέντα, διότι αυτή τη φορά είχαμε 8 από τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση να κάνουν αγωγή εναντίον των ιδιωτών που μπλέκονται στην υπόθεση, εναντίον των 4 ιδιωτών, ζητούν 7 εκατομμύρια, δηλαδή κάτι λιγότερο από 1 εκατομμύριο ο καθένας.

0: από το 2016 ως τον Μάρτιο του 2022 ήταν η διευθύντρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών με την αγωγή της και όσα αποκαλύπτει η ίδια.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η τίτλη ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Το δημογραφικό εξελίσσεται ως η μεγαλύτερη απειλή για την Αιτωλοακαρνανία, μιας και την οδηγεί σε δυσμενέστερη θέση στη Δυτική Ελλάδα. Ο Χαράλαμπος Μπονάνος παραμένει στην Προεδρία της Περιφερειακής Επιτροπής Δυτικής Ελλάδας. Συνάντηση Μαυρομάτι Τσιχριτζή με επίκεντρα την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα στην Αιτωλοακαρνανία. Σοβαρό τροχαίο στο κέντρο του Αγρινίου, μηχανή παρέσυρε και τραυμάτισε πεζό, υπό την επίρρεια αλκοόλ ο οδηγός, σύμφωνα με την Ελλάς. Κακοποίηση αδέσποτου σκύλου στο ξυλογέφυρο Αγρινίου, άγνωστοι του πέρασαν στο λαιμό ζώνη με σύρμα. Διαμαρτυρία 18 Ιουλίου στη Ραΐνα Αιτωλοακαρνανίας για τις γραμμές της Στέρνα Ενεργειακή. Ο Ευάγγελος Διαμάντης άφησε την τελευταία του πνοή 2 μήνες μετά το χαμό της συζύγου του βυθίζοντας το πένθος του Αγρίνιου. Αστυνομικός ξεκίνησε από την Πάλερο για υπηρεσία στη Λευκάδα και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο μετά από σύγκρουση με αγριογούρουνο. Απόλλων Δοκιμίου και Πανετολικός αποχαιρετούν τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή και μετέπειτα προπονητή Αντώνη Λαβράνο. Τρεις στον διαγωνισμό για το Ταρτάν στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αγρινίου απορρίφθηκε η μία προσφορά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
4: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: σύμφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
3: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
4: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιό.

0: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Ο Λαγιανούτσου απαντάει στα τηλεφωνήματά σας. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Έχουμε και ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας. radio@parapolitika.gr. Στα ηχητικά ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος. Στις μουσικές επιλογές ο κύριος Θανάσης Βούτσινος, όπου μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Απέναντί μου, διότι έχει και τα ευχάριστα αυτή η δουλειά, ο κύριος Δημήτρης Κύρκος φροντίζει τους ήχους και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμά με την παρουσία του. Δύο τα καλά. Πρώτα απ' όλα ότι έχω τον Κύρκο απέναντί μου να φροντίζει τους ήχους, και δεύτερον ότι όταν ο Κύρκος είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, μυρίζει πολύ καλοκαίρι, παιδιά. Πολύ διακοπές, κατάλαβες. Αλέξανδρος Κουλός στο μικρόφωνο, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 να δούμε τι γίνεται με τις 72 δόσεις.

0: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
1: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
0: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
1: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
0: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
1: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
0: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
2: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
0: Σιγά μη τα άφηνα.
2: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
3: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
4: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
5: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
4: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, okay, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα, να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, okay, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
5: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
4: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
6: Θερινή Μπουάκ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, η Ρο. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, η Ρο. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάκ Ολυμπιάς. more.com.artinfo.gr.
7: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Αυτός ήταν ο Θάνος Μικρούτσικος, το Αρλεκίν, σε στίχους του Κώστα Τρυπολίτη, έτσι για να ξεκινάει ωραία η μέρα μας. Παραπολιτικά 91, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών, 7 και 37 γράφει το ρολόι, είναι Τετάρτη, 7 του Ιουλίου, ο ήλιος είναι λαμπρός, η ζέστη σε φυσιολογικά επίπεδα, το λέω για να το πιστεύουμε, για να έκανε λίγο περισσότερο ζέστη χθες από τις προηγούμενες μέρες, αλλά όπως και να έχει, καλά είμαστε ακόμα, καλά είμαστε ακόμα, και στο δρόμο καλά είμαστε ακόμα, τα γνωστά. Στην άνοδο του Κηφισού έχει κίνηση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην κάθοδο του Κηφισού από την γέφυρα της Μεταμόρφωσης μέχρι και την Λεωφόρο Αθηνών. Η έξοδος Λεωφόρου Αθηνών είναι λίγο δύσκολη. Η έξοδος της Σχιστού είναι λίγο δύσκολη. Γύρω-γύρω από το λιμάνι έχει ελαφρά κινησούλα. Βλέπω ότι δεν έχει στην παραλιακή προς ώρας κίνηση. Και αυτό είναι καλό γιατί τις τελευταίες μέρες είχε κίνηση στην παραλιακή. Ούτε ο περιφερειακός έχει κίνηση. Σε γενικές γραμμές, καλά τα πράγματα προς ώρας και έτσι ελπίζουμε να μείνουν, αν και η Αθήνα δεν αδειάζει ποτέ. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Ηλίας Χατζηγεωργίου, ο γνωστός φοροτεχνικός, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Ηλία.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ για την αποδοχή. Είμαστε στον αστερισμό των 72 δόσεων. Άνοιξαν, ναι, για τον ΕΦΚΑ. Περιμένουμε για τα υπόλοιπα χρέη να ανοίξει και για τους υπόλοιπους.
1: Ναι. Δημοσιεύτηκε κύκλος για τον ΕΦΚΑ, οπότε άνοιξε και η σχετική εφαρμογή με τις ιδιαιτερότητες που γνωρίζουμε από τον νόμο ήδη.
0: Ναι.
1: Όπου πρακτικά να θυμίσουμε στον κόσμο ότι μπορεί να συμπεριλάβει στις έως 72 δόσεις οφειλές οι οποίες είχαν γίνει ληξιπρόθεσμες μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2023, άρα μιλάμε για οφειλές μέχρι εκείνο το διάστημα, δεν μιλάμε για οφειλές που έγιναν ληξιπρόθεσμες από την 1η Γενάρη του 2024 και μετά, και ταυτόχρονα οι συγκεκριμένες οφειλές να μην είχαν μπει σε κάποια ενεργή ρύθμιση που βρίσκονταν σε διαδικασία ρύθμισης την 21η Απριλίου του 2026 και μετά. Τι εννοώ, 21η Απριλίου ήταν η ημερομηνία που ουσιαστικά ανακοινώθηκε η συγκεκριμένη ρύθμιση, οπότε πάγωσε η διαδικασία, επιλέχθηκε ότι να μην μπορείς να κάνεις μετάβαση των οφειλών που είναι σε μια ρύθμιση, ας πούμε 24 δόσεων, σε μια ευνοϊκότερη ρύθμιση, κάτι που γινόταν στο παρελθόν. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για τις δύο αυτές βασικές προϋποθέσεις. Δηλαδή οι οφειλές να ήταν ληξιπρόθεσμες μέχρι την 21η Δεκεμβρίου του 2023 και ταυτόχρονα να μην είχαν ενταχθεί στη ρύθμιση, σε οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση, εν προκειμένου την πάγια ρύθμιση των έως 24 δόσεων, την 21η Απριλίου του 2026 και μετά. Αυτή είναι η όλη διαδικασία. Από εκεί και πέρα, σου λέει ο νομοθέτης, μπορείς να ρυθμίσεις οφειλές σου σε έως 72 δόσεις, αλλά ταυτόχρονα...
0: Το έως 72 δόσεις σημαίνει ότι η υπηρεσία θα κρίνει πόσες δόσεις, έτσι?
1: Κοίταξε, όχι υπηρεσία, η επιλογή που θέλει να κάνεις ανάλογα με το τόκο που θα πληρώσεις, γιατί ο τόκος δεν είναι ευνοϊκός, είναι αυτός ο οποίος προβλέπεται και στην πάγια 24 ρύθμιση.
0: 584.
1: Ακριβώς, και ταυτόχρονα είναι και το κομμάτι του ελάχιστου ποσού της δόσης που δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τα 30 ευρώ. Ναι. Άρα αν η οφειλή είναι τέτοιου ύψους που με την κατώτατη δόση στα 30 ευρώ και πάνω δεν φτάνει να φτάσει στις 72 δόσεις, ουσιαστικά θα επιλέξει το μέγιστο αριθμό των δόσεων που σου δίνει το σύστημα. Αλλά ταυτόχρονα να θυμίσουμε ότι θα πρέπει και να ρυθμίσει τις υπόλοιπες οφειλές που δεν μπορούν να ενταχθούν σε 72 δόσεις, αν δεν έχουν ήδη ενταχθεί σε κάποια άλλη ρύθμιση,
0: ναι,
1: τουλάχιστον εντός ενός μηνός από τη στιγμή που θα έχεις δημιουργήσει την 72άρα.
0: Ναι.
1: Και επιπλέον δεν έχεις δικαίωμα να δημιουργήσεις νέες οφειλές που θα είναι ληξιπρόθεσμες, γιατί αυτές θα είσαι υποχρεωμένος να τις εντάξεις σε οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση ή να τις αποπληρώνεις προκειμένου η 72άρα ρύθμιση να παραμένει ζωντανή.
0: Σωστά. Αν είχες παλιότερα μπει σε αντίστοιχη ρύθμιση και την έχεις χάσει, δεν παίζει ρόλο. Κανονικά μπορείς να μπεις.
1: Όχι, σου λέει δεν θα έπρεπε να είναι ενεργή η συγκεκριμένη ρύθμιση την 21η Απριλίου,
0: ναι,
1: του 2026.
0: Ναι. Δεν μπορείς να επαναρρυθμίσεις τα ίδια ρυθμισμένα χρέη σου, με λίγα λόγια.
1: Ακριβώς. Ναι. Αν η ρύθμιση αυτή είχε χαθεί στο παρελθόν, ναι, μπορεί να εντάξει στις φυλές στις 72 δόσεις με προϋπόθεση να ήταν λήξη πρόθεσμες την 31η Δεκεμβρίου του 2023.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Δύο δόσεις έχει περιθώριο να χάσει, έτσι.
1: Σου δίνει δικαίωμα να χάσεις μέχρι δύο συνεχόμενες δόσεις.
0: Ναι.
1: Δεν πηγαίνει στη λογική των 24 δόσεων.
0: Οι οποίες μετρούν σορευτικά, δηλαδή αν χάσω μία δόση τώρα και μία δόση μετά από 6 μήνες, μετρούν σορευτικά.
1: Μιλάει για δύο συνεχόμενες.
0: Ναι.
1: Απλά, αν χάσω μία δόση, θα πρέπει να γνωρίζω ότι στον επόμενο μήνα θα πρέπει να πληρώσω τη χαμένη δόση, την επόμενη δόση,
0: συν
1: 15% επί της χαμένης δόσης, που είναι ο τόκος της εκπρόθεσμης πληρωμής μιας δόσης.
0: Κοστίζει
1: αυτό. Είναι πάρα πολύ ψητό. Ναι.
0: Κοστίζει πολύ. Είναι η αλήθεια.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Επίσης, δεν μπορώ να επιλέξω ποια χρέη θα βάλω στην ρύθμιση.
1: Βάζω αναγκαστικά τα χρέη τα οποία ήταν ληξη πρόθεσμα μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 2023. Θέλοντας και μη, δεν μπορώ να επιλέξω να βάλω τα μισά και τα λαμισά, όχι. Εκτός αν θελήσω να αποπληρώσω το μέρος που δεν θέλω να ρυθμίσω και να ρυθμίσω το υπόλοιπο. Αλλά δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που θα μπει σε αυτή τη διαδικασία. Αν μπορούσε να πληρώσει όλο αυτό το διάστημα, θα το είχε κάνει ήδη. Άρα δεν νομίζω να υπάρχει και θέμα συζήτηση για αυτή τη διαδικασία. Και από εκεί και πέρα αναγκαστικά επίσης ρυθμίζω και τις υπόλοιπες οφειλές από 1η Γενάρη του 24 και μετά, ή τις ρυθμίζω ή τις αποπληρώνω προκειμένου η 72 ρύθμιση να παραμείνει ζωντανή. Αντίστοιχα τα ίδια θα προβλέπονται και στη ρύθμιση που θα γίνει για την φορολογική διοίκηση. Περιμένουμε και εκεί τη σχετική κύκλο, θεωρώ και αυτή από μέρα σε μέρα θα δημοσιευθεί, άρα και εκεί θα ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη ρυθμίση με μια διαφορά που έχουν μεταξύ τους αυτές οι ρυθμίσεις. Στον ΕΦΚΑ, αν κάνω την αίτηση σήμερα, είμαι υποχρεωμένος να πληρώσω την πρώτη δόση μέχρι τα τέλη του Ιουλίου. Ενώ αντίστοιχα στην φορολογική διοίκηση, αν κάνω την αίτηση για ρύθμιση, είμαι υποχρεωμένος να πληρώσω την πρώτη δόση εντός 3 εργάσιμων ημερών, με τη δεύτερη δόση να μην είναι στα τέλη Ιουλίου, αλλά να είναι στα τέλη του επόμενου μήνα από την ημερομηνία, από τον μήνα που έκανα τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Αυτή είναι μια μικρή διαφορά που έχουν οι δύο ρυθμίσεις μεταξύ τους.
0: Τώρα, ωραία, νομίζω ότι τα είπαμε τα βασικότερα για τη ρύθμιση των 72, τα είπαμε. Ηλεκτρονικά υποβάλλεται.
1: Ναι, ηλεκτρονικά προφανώς. Εκτός αν υπάρχει αδυναμία αποδεδειγμένη που εκεί θα κάνω τη σχετική αίτηση στους αρμόδιους φορείς. Αυτά δεν υπάρχει, δεν προβλέπεται μείωση προς αυξήσεων κτλ. Γιατί πολλές φορές.
0: Ναι, κανένα κούρεμα.
1: Δεν είναι.
0: Κανένα κούρεμα και καμία αλλαγή στο ιδιαίτερα υψηλό επιτόκιο. Δηλαδή το 584 είναι.
1: Όχι, είναι την 24 την κάναμε 72. Αυτό είναι ουσιαστικά.
0: Αυτό είναι η αλήθεια. Και όλο αυτό τώρα για έναν άνθρωπο που πραγματικά χρωστάει και που πραγματικά δεν θέλει απλά να πάρει ανάσα ενός μήνα ή δύο μηνών, αλλά θέλει να λύσει λίγο το πρόβλημά του, μαζεύονται πολλά, νομίζω, έτσι.
1: Το βασικό είναι ότι θα πρέπει οι ρυθμίσεις να γίνονται για να παραμένουν ζωντανές.
0: Ναι.
1: Οπότε θεωρώ θα έπρεπε να είναι λίγο περισσότερες οι δόσεις, περισσότερο το διάστημα των οφειλών που θα μπορούν να ενταχθούν σε συγκεκριμένη ρύθμιση, να υπάρχει κίνητρο μείωση προς αυξήσεων αν ο φιλέτης επιλέξει λιγότερες δόσεις.
0: Ναι.
1: Κάπως να είναι λίγο πιο ευέλικτη η διαδικασία της ρύθμισης.
0: Ναι, γιατί το κεφάλαιο είναι κεφάλαιο και είναι το χρωστάς και πρέπει να το πληρώσεις.
1: Ναι.
0: Τώρα θεωρητικά όταν μπαίνεις μέσα, αυτό που είχε γίνει παλιότερα, ότι κουρεύονται ή διαγράφονται οι προσαυξήσεις σε περίπτωση που κρατά ζωντανή τη ρύθμιση. Άμα χάσει τη ρύθμιση, ξαναμπαίνουν όλα από την αρχή τα χρέη σου.
1: Ο νομοθέτης από την πλευρά σου αντιπαραθέτει ότι δεν μπορώ να συνεχώς να ευνοώ, ας πούμε, αυτούς οι οποίοι έχουν αφήσει οφειλές σε αντιδιαστολή με κάποιον ο οποίος παλεύει και δεν δημιουργεί οφειλές ή δημιουργεί πολύ λιγότερες οφειλές. Η αλήθεια θεωρώ είναι κάπου στη μέση, γιατί αν κάποιος έχει έναν οφειλέτη του οποίου του λαμβάνεις μέτρα, δεν μπορεί να πάρεις κάτι από αυτόν στην ουσία, ενώ άμα του δώσεις ένα πλεονέκτημα μιας ρύθμισης, θεωρώ ότι θα μπει στη διαδικασία να αποπληρώσει τις οφειλές και να επανέλθει, ας πούμε, σε μια κανονικότητα. Το έχουμε δει στην πράξη και σε άλλες ευνοϊκότερες ρυθμίσεις του παρελθόντος.
0: Σωστά. Τώρα, μια εβδομάδα έμεινε για να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Βλέπω ήδη ανακοινώσεις από συλλόγους λογιστών για να δοθεί μια παράταση.
1: Κοίταξε, υπολείπονται περίπου 1 εκατομμύριο δηλώσεις φυσικών προσώπων και περίπου 100-150.000 δηλώσεις νομικών προσώπων. Προθεσμία είναι μέχρι 15 Ιουλίου μέχρι στιγμής. Υπάρχουν και φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν προθεσμία μέχρι 31 Ιουλίου και μιλώ για τα μέλη ομορήθημων και εταιρεών, ναι, εταιριών που εταιρείες τηρούν απλογραφικά βιβλία. Αυτό το οποίο λέμε για την παράταση, καταρχάς υπάρχουν ακόμα φορολογούμενοι που δεν μπορούν να υποβάλουν δήλωση. Παρότι οι βεβαιώσεις ήταν όντως στη θέση τους από την αρχή της διαδικασίας, δεν ξέρω, υπάρχει μια κατηγορία βεβαιώσεων που έχει μείνει για να μας θυμίζει το παρελθόν. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει, γιατί συνέβη και πέρσι, που και πέρσι είχαμε αυτό το πλεονέκτημα, τα πάντα σχεδόν ήταν στη θέση τους από τις 15 Μαρτίου. Ναι. Μιλώ για τις βεβαιώσεις του clawback που περιμένουν οι φυσιοθεραπευτές και οι μικροβιολόγοι, ατομικές επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα, προκειμένου να μπορέσουν να υποβάλουν τη δήλωσή τους. Αυτές οι βεβαιώσεις ακόμα δεν έχουν αναρτηθεί, δεν έχει υπολογιστεί καν το ποσό. Clawback, να πω ότι είναι ένα κομμάτι μείωσης του τζίρου που γίνεται με συγκεκριμένες διαδικασίες, άρα ουσιαστικά επηρεάζει τα λογιστικά αποτελέσματα. Άρα, αν δεν έχει αυτή τη βεβαίωση, αυτή η κατηγορία των φορολογουμένων δεν μπορεί να υποβάλει δήλωση. Άρα θεωρώ ότι γι' αυτό το σημαντικό λόγο, σύν ότι και να πάρει παράταση 15 μέρες που έχει ζητηθεί και να πάει προθεσμία της 30 Ιουλίου, δεν θα αλλάξει κάτι στον προϋπολογισμό και στη διαδικασία που πλέον.
0: Ναι, γιατί θα πληρώσει στο τέλος του μήνα έτσι και αλλιώς, δεν αλλάζει.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σου βάζει προθεσμία 15 Ιουλίου για κάτι που να πληρώσει 31 Ιουλίου. Ναι. Άρα δεν θα επηρεάσει κανέναν.
0: Μάλλον για να μην δώσει παράταση μετά τις 31 Ιουλίου, γι' αυτό.
1: Αυτό εντάξει, μα δεν υπάρχει λόγος να πάμε μετά τις 31 Ιουλίου. Με την προϋπόθεση όμως ότι θα ανέβουν οι βεβαιώσεις του clawback και άλλες βεβαιώσεις περιμένουν.
0: Ναι, σωστά. Μάλιστα. Ωραία. Ηλία, θα τα ξαναπούμε νομίζω το επόμενο διάστημα. Να δούμε πώς πάνε και οι φορολογικές δηλώσεις. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ηλία
0: Χατζηγεωργίου μας βοήθησε να έχουμε μια εικόνα για το τι γίνεται με τις 72 δόσεις. Νίκο, από την Πάτρα διάβαζα το μήνυμα στην ώρα που μιλάγαμε με τον Ηλία. Πήγα να πνιγώ, γιατί γράφει Αλέξανδρε, καλημέρα. Πιστεύω ότι ο Σαμαράς δεν θα κάνει νέο κόμμα και στις επόμενες εκλογές θα κατέβει με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Καλή συνέχεια για σένα, Νίκο μου.

Η Σκάρτη, λες Σκάρτη, το τραγούδι είναι το In The City, ένα ελληνικό συγκρότημα, καμιά κοσαριά χρόνια πλέον πρέπει να είναι η Σκάρτη, που παίζουν σκα μουσική, νομίζω ότι είναι φανερό και από τον τρόπο. Κάπως έτσι θα πάμε σε διαφημίσεις για να επιστρέψουμε για το τελευταίο δεκάλεπτο, το τελευταίο μέρος της πρώτης ώρας του πρώτου πρωινού. Μην λείψει κανείς.

0: πολιτικά 90,1.
1: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα στον προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Συνθέσεις που κουβαλούν το άρωμα της Κωνσταντινούπολης και της Μύρνης. Ένα βιολί που αφηγείται ιστορίες από τις δύο όχθες του Αιγαίου. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
3: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Διαβάστε στην απογευματινή τουρκικό μπαζάρι για τα F-35 και σκληρό γεωπολιτικό πόκερ Τραμπ Ευρώπη στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Το δημόσιο χαρίζει στους αγρότες χιλιάδες εκτάσεις που είχε παραχωρήσει στο παρελθόν. Με νομοθετική ρύθμιση πάβει να τις διεκδικεί. Στοπ στην κυκλοφορία των πατινιών σε δρόμους με όριο ταχύτητας πάνω από 50 χιλιόμετρα. Οι ροζ κλήσεις της τροχέας γίνονται ψηφιακές και θα αποστέλλονται με SMS. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
7: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet C-Jets.
10: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμπύλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
12: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
13: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
14: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
13: Σκέψου, πρακτικά.
15: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 2641-020-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
16: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
17: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
18: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε ρε.
16: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς. Τι είναι αυτό?
17: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
18: Φοβάμαι.
17: Σταμάτα κι εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
4: Να το, το βρήκαμε μια.
17: Μπράβο.
2: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
19: Συνεργασία.
17: Μυστήριο.
2: Δράση.
19: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
17: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
19: Συνεργάσου με την παρέα σου.
17: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
19: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
17: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
20: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
21: Η ώρα είναι 8. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
22: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Νέα στρατιωτικά χτυπήματα των Αμερικανών σε περισσότερους από 80 στόχους στο Ιράν ως απάντηση στις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμού. Σύμφωνα με τους Αμερικανούς, στόχος της επιχείρησης ήταν να περιοριστεί η δυνατότητα της Τεχεράνης να συνεχίσει επιθέσεις κατά της διεθνούς εμπορικής ναυσιπλοείας. Το Ιράν έπληξε 85 αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν μετά τον μπαράζ των αμερικανικών πληγμάτων στο νότιο Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι κατέριψαν αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην επαρχία Μπουσέρ του Ιράν. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 76 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό πάνω από τα 72 δολάρια. Το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο θα αναδείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Επίσης θα αναφερθεί στις ελληνικές θέσεις υπέρ μιας ισχυρότερης ευρωπαϊκής άμυνας. Κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν ότι η Ελλάδα διευρύνει συνεχώς το γεωπολιτικό της αποτύπωμα σε μια περιοχή κλειδί του παγκόσμιου χάρτη, όπως είναι αυτή της Ανατολικής Μεσογείου. Σε ό,τι αφορά τα F-35, ξεκαθαρίζουν ότι εξακολουθούν να παραμένουν οι περιορισμοί στην Αμερικανική νομοθεσία και προκειμένου να αρθούν θα πρέπει να ανάψει το πράσινο φως στο Κογκρέσο. Στην ατζέντα της σημερινής συνόδου η αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών, η στήριξη προς την Ουκρανία και η εξελίξη στη Μέση Ανατολή. Σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλήση μη του ιδρυτή της Ιντελέξ που εμπορεύεται το Πρέταντορ Ταλτιλίαν και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών ύστερα από σχετικά αιτήματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Με αποχώρηση από το ΣΥΡΙΖΑ, αν το κόμμα παραδοθεί στον Παύλο Πολάκη, προειδοποιούν οι περισσότεροι βουλευτές εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου. Ο βουλευτής Χανίων αμφισβητεί τον πρόεδρο του κόμματος και διεκδικεί την ηγεσία. Κάτι που προβληματίζει Νίκο Παπά και Ρένα Δούρου, που θεωρούν ότι η κίνηση Πολάκη συσπηρώνει τα στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής γύρω από τον πρόεδρο. Νέα παράταση της αναστολής του ΦΠΑ 24% στα νεόδημητα ακίνητα και του φόρου υπεραξίας 15% στις μεταβάσεις ακινήτων σχεδιάζει η κυβέρνηση. Η νομοθετική διάταξη το φθινόπωρο και η παράταση θα είναι 1 ή 2 χρόνια. Σεισμική δόνηση 3,7 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια του Γούδουρα στο Λασίθι Κρήτης. Ακολούθησε σεισμός 3,8 ρίχτερ στα Φαλάσσαρνα στα Χανιά. Στη διεθνή ενημέρωση, οι αρχές του Πακιστάν συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό εμπορευματικού αεροσκάφους τύπου Boeing 737 που χάθηκε από τα ραντάρ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά από το Καράτσι. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, Ολυμπιακό Ζαράκοφ σε φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου, ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με τον Γάλλο Power Forward Γκέρσον για Μπουσέλε.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά.

Παραπολιτικά 90,1. Πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Δεύτερη ώρα. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026. Τεταρτίτσα. Πάει και αυτή η εβδομαδίτσα. Καλημέρα σε όσους τώρα μπήκαν στην ακρόαση των Παραπολιτικών. Καλώς επιλέξατε τα Παραπολιτικά για να ξεκινήσετε την ημέρα σας. Ο ήλιος λαμπρός, η ζέστη κανονική, τα ψάρια φρέσκα, το κρασί κρύο. Κάνουμε και μισό όνειρα.

Γιατί όλα μετράνε, αυτή είναι η Depeche Mode. Έχει γενέθλια ο Άντι Φλέτσερ, ο μπασίστας των Depeche, που για πάρα πολλούς είναι ο άνθρωπος που κράτησε ενωμένους τους Depeche και τους έκανε μεγάλο συγκρότημα.

Τώρα που το σκεφτόμαστε, ο Φλέτσερ ήταν κάτι σαν το Ζήκο, το δικό μας, που έλεγε: εγώ όλα εδώ κρατάω και τα λογιστικά βιβλία και τα κρατάω συνέχεια, γιατί κουράζομαι και τα αφήνω και από εδώ και από εκεί. Έτσι ήταν και ο Φλέτσερ. Από λογιστικά μέχρι να κανονίζει πού θα γίνουν οι συναυλίες και πώς θα γίνει. Έκανε τα πάντα. Τι συζητάει ο κόσμος όλος? Συζητάει για την σύνοδο του ΝΑΤΟ με μεγαλοπρέπεια στην Τουρκία. Τώρα καταλαβαίνεις τι γίνεται. Άλογα, μπάντες, αεροπλάνα, πώς το λένε, κόσμος να χειροκροτεί, όχι πάρα πολύ, ελεγχόμενα όλα. 50.000 αστυνομικοί στον δρόμο, γιατί η ασφάλεια είναι νούμερο ένα εκεί. Καταλαβαίνεις, δεν είναι και εύκολα τα πράγματα. Χθες ήταν η παράσταση για δύο. Ό,τι είδαμε ήταν η παράσταση για τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ταγίπ Ερντογάν. Για τον Ταγίπ Ερντογάν και τον Ντόναλντ Τραμπ. Ένας φίλος που προσπάθησε να ικανοποιήσει τον άλλο φίλο, που ο άλλος φίλος, επειδή είναι και τέτοιος τύπος ο Ντόναλντ Τραμπ, άμα τον κάνεις να νιώσει αυτοκράτορα, δηλαδή μουσι να γίνεις να τον ξουρίσεις, που έλεγε και ο Ζήκος, δηλαδή να σου δώσει μετά, ρε παιδί μου, να σου δώσει και F-35, να σου δώσει και κινητήρες για τα αεροσκάφους, για τα ΚΑΝ, και να άρει και τις κυρώσεις της κάτσα που ο ίδιος είχε επιβάλει, όλα να τα κάνει για το φίλο του τον Ερντογάν. Να σας θυμίσω, γιατί εντάξει, περνάνε και τα χρόνια, ότι πέρα από εταίροι, δηλαδή ότι συνεργάζεται το ΗΠΑ με την Τουρκία σε διάφορα πράγματα, είναι και επιχειρηματικοί εταίροι, συνεργάζονται και επιχειρηματικά οι δύο. Ο όμιλος Τραμπ συνεργάζεται με τον γιο, τον γαμπρό και τα λοιπά του Ερντογάν στην Τουρκία, που τρέχει τις επιχειρήσεις και κάνουν business. Τα παιδιά τους έχουν συναντηθεί πάρα πολλές φορές. Υπάρχει και ο Trump Tower στην Τουρκία. Γίνονται δουλίτσες δηλαδή. Οπότε καταλαβαίνεις, τώρα δεν είναι μόνο οι γεωπολιτικές ισορροπίες, είναι και τα συνεταιράκια στη μέση. Πέρα την πλάκα, βέβαια, το γεγονός ότι τον Έλληνα πρωθυπουργό και την σύζυγό του την υποδέχθηκε στην Τουρκία, εκεί η Γενίτσα, να παίζουν ένα οθωμανικό εμβατήριο, καλό δεν το λες. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι όταν φιλοξενείς κάποιον στον τόπο σου, και μάλιστα τον φιλοξενείς γιατί φιλοξενείς τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, δεν έχεις καλές έτσι για την πλάκα σου τον κόσμο, καλό είναι να είσαι και ευγενικός και εντός των διπλωματικών πλαισίων. Το να το παίζεις Σουλτάνος και Πασάς στους υπόλοιπους ηγέτες για να δείξεις ποιος έχει το πάνω χέρι, καλό δεν είναι. Εντάξει, είναι προετοιμασμένοι πάντα οι Έλληνες πρωθυπουργοί για τέτοιου είδους κινήσεις εντυπωσιασμού από την απέναντι πλευρά, αλλά εντάξει, καλό είναι να αποφεύγονται αυτά.

ξέρω ότι γράφει ωραία τραγούδια. Παίζει και 12 όργανα. Κιθάρα, πλήκτρα, μπάντζο, σιτάρ, drums και πολλά ακόμα. Κατάφερε να συνδυάσει folk, blues, hip hop, country, ψυχεδέλεια, ηλεκτρονική μουσική. Τα βάλε όλα μαζί και έβγαλε ένα ξεχωριστό αποτέλεσμα.

0: Ακόμα από χθες που γίνεται και θέμα στα δελτία ειδήσεων και το συζητάνε μεταξύ τους, ότι πλέον η τροχεία θα έχει τάμπλετ, όπου θα κάνει επιτόπου τον έλεγχο, θα κόβει ηλεκτρονικά ψηφιακά την κλίση, θα σου έρχεται κατευθείαν, θα μπορεί να σου αφαιρέσει ψηφιακά το δίπλωμα. Αργήσαμε, είναι η αλήθεια, γιατί τώρα 2026 μπλοκάκι με κλίση που αφήνει στον παρμπρίζ και αντεβρέστηνα. Υπήρχε ένας τύπος ο οποίος είχε παρκάρει για πολλές μέρες παράνομα το αυτοκίνητό του έξω από το πάρκινγκ και μας είχε δυσκολεύσει πάρα πολύ να βγει. Του είχαν κόψει κάτι κλίσεις, περνάγανε να κάνανε δύο μέρες και του κόβανε κλίση. Η κλίση έφαγε νερό, έφαγε αέρα, έφαγε κουτσουλιές, έφαγε σκόνη, έφαγε έτσι. Στο τέλος έπαψε να είναι κλίση, δηλαδή ήταν ένα χαρτί. Είμαι πολύ βέβαιος ότι είναι πολύ πιθανό να μην τις βρήκε καν ο ίδιος ή να μην έδωσε και καμία σημασία. Το χαρτί όπως και να είναι χάνεται. Εγώ ήθελα να βγάλω τις προάλλες μια φορολογική ενημερότητα για μια δουλειά και μου βγάζει ότι δεν μπορείτε να βγάλετε φορολογική ενημερότητα διότι χρωστάτε στο Δήμο της Αθήνας. Λέω, ωραία. Οι ωραίοι έχουν χρέη. Γιατί έτσι είναι τα πράγματα. Να πάμε να δούμε τι χρωστάμε, ρε παιδί μου, να βγάλουμε το λογαριασμό. Ήταν μια κλίση από το 2021 30 ευρώ. Η οποία είχε πάει και είχε μπλοκάρει το πράγμα. Εξαιρετικά. Δεν τη θυμάμαι καν εγώ αυτή την κλίση. Στη μηχανή ήταν, γιατί η μηχανή είναι στο όνομά μου. Προφανώς κακώς κάπου είχα παρκάρει που δεν έπρεπε να παρκάρω. Έφαγα μια κλίση, δεν την βρήκα ποτέ, δεν την πλήρωσα. Μπλόκαρε, ωραία. Δεν υπήρχε τρόπος ψηφιακά να την πλήρωσω εγώ αυτή την κλίση. Έπρεπε να πάω από το Δήμο της Αθήνας. Βεβαίως, να πάω στη Λιωσίων τρέχοντας, να βρω, να πάω αυτό, να κάνω, να ράνω κτλ. Να ανέβω στον τρίτο. Και λες, ρε παιδί μου, έχουμε ψηφιοποιήσει τα πάντα σε αυτή τη χώρα, αλλά τα βασικά δεν τα έχουμε κάνει ακόμα. Δηλαδή, να βρεις ποιο είναι αυτό το χρέος, αφού έχει περάσει εφορία, ποιο είναι αυτό το χρέος, να το βρω, να το πληρώσω, να τελειώνουμε. Πρέπει να πάω. Δηλαδή, αν εγώ έμενα στην Κηφισιά, ξέρω εγώ, στο Μαραθώνα και είχα φάει μια κλίση στην Αθήνα κάποια στιγμή που είχα κατέβει για δουλειές, θα έπρεπε να έρθω από το Μαραθώνα στη Λιωσίων για να πληρώσω την κλίση των 30 ευρώ για να μου ξεμπλοκάρει τη φορολογική ενημερότητα. Πήγαμε τώρα και στο Κεβής, για να ξεμπλοκάρω κατευθείαν τη φορολογική ενημερότητα. Παιδιά, ντρέπεσαι να μπεις μέσα, χειρουργείο. Πεντακάθαρα, με την ασφάλειά του, με τα έτσι του, με τα ωραία του, περάστε, καθίστε, περιμένετε, θα σας ενημερώσουμε κτλ. Μπήκα, βγήκα σε 10 λεπτά. Μπράβο. Αυτά να τα λέμε. Τα καλά να τα λέμε. Δηλαδή, όταν γίνεται κάτι καλό, να το λέμε. Όταν υπάρχουν προβλήματα, να τα αναδεικνύουμε για να λυθούν. Βέβαια τώρα, να, είναι ακριβή η βενζίνη, δεν παίρνεις αυτοκίνητο, δεν παίρνεις μηχανή, γιατί πού να βάζεις βενζίνη, τι να την κάνεις, δεν τρως και κλίσεις. Κατάλαβες, είναι διπλό το καλό της βενζίνης, γιατί πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τα καλά. Βλέπω ότι το πετρέλαιο όλο και τσιμπάει, στα 76,35 είναι τώρα το Brent και αυτό είναι ένα ζητηματάκι, διότι υπάρχει πάλι μια ένταση εκεί στον Περσικό κόλπο μετά τις χθεσινοβραδινές επιθέσεις, αλλά παρόλα αυτά το γεγονός, αυτό δεν μας λέγει πολλά, διότι ναι μεν έπεσε το Brent στα 70 δολάρια το βαρέλι, αλλά η βενζίνη παραμένει στα ύψη, 1,95 η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Ελλάδα, 1,76 η μέση τιμή του ντίζελ. Και εδώ προφανώς κάτι δεν πηγαίνει καλά, γι' αυτό και ζήτησα από τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, τον κύριο Κιουρτζή, να συζητήσουμε λίγο τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι ενώ το πετρέλαιο είχε πέσει, θα δούμε τώρα τι θα γίνει από εδώ και πέρα, ενώ το πετρέλαιο είχε πέσει, η τιμή της βενζίνης παραμένει στο ύψος της.
1: Ναι, έτσι όπως περιγράφεται είναι, γιατί υπάρχει μια λάθος σύγκριση η οποία γίνεται μεταξύ του βαρελιού και της λιανικής τιμής. Ενδιάμεσα πάντα υπάρχει μία άλλη παράμετρος η οποία λέει τιμή δηληστηρίου από εκεί που αγοράζει το πρατήριο. Από τη στιγμή που οι τιμές στο δηληστήριο δεν έχουν αποκλιμακωθεί, δεν πέσανε, μάλλον ανέβηκαν κιόλας, όχι δεν πέσανε, ανέβηκαν κιόλας, είναι λογικό επόμενο ότι θα επιβαρυνθεί η τιμή στη λιανική.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς αυτό έτσι είναι. Ευτυχώς ή δυστυχώς, μάλλον έτσι είναι πραγματικά.
0: Ναι, και η τιμή στην Αγγλία δεν την διαμορφώνετε εσείς. Λογικό είναι αυτό, δεν τη διαμορφώνετε ενώ οι βενζινοπόλες. Απλά το ερώτημά μας είναι πώς γίνεται να πέφτει σε τόσο χαμηλά επίπεδα η τιμή του πετρελαίου και να μην το βλέπουμε αυτό καθόλου στην τιμή της βενζίνης, γιατί είμαστε σε τιμές που έπεσε η βενζίνη πριν φτάσει στα 70 δολάρια το βαρέλι.
1: Αυτό είναι μια πραγματικότητα που λέτε και πολύ σωστά το επισημαίνετε, διότι είναι λογικό και να γίνεται ένα συνειρμός. Είχαμε 70 δολάρια του βαρέλι, είχαμε και παλιότερα 70 δολάρια του βαρέλι. Ας πούμε πόσο ήταν η μία τιμή και πόσο είναι η άλλη τιμή.
0: Ναι.
1: Είναι πραγματικά λογικό αυτό.
0: Ήταν τουλάχιστον 20 λεπτά χαμηλότερα όταν ξεκίνησε ο πόλεμος η βενζίνη. Ήταν γύρω στα 70-75.
1: Αρχή, γιατί να δούμε, μην βλέπουμε το βαρέλι, να βλέπουμε από το βαρέλι που αντιστοιχούσε στην τιμή του δηληστέου.
0: Ναι.
1: Έτσι πως το περιγράφεται, είναι γύρω στα 70 δολάρια το βαρέλι. Ξεκίνησε ο πόλεμος το Μάρτιο, αρχές Μαρτίου. Η αμόλυβδη ήταν 1,56 στο δηληστήριο, σήμερα είναι 1,79.
0: Ναι.
1: Είναι 23 λεπτά. Στην ίδια τιμή. Άρα...
0: 1,56 και 1,79.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν 1,56 που στο δηληστήριο την τιμή την αμόλυβδη, σήμερα είναι 1,79. Είναι 23 λεπτά
0: 23
1: πάνω.
0: Λεπτά πάνω.
1: Αν βάλουμε... κάνουμε και ένα κουμπογιανίτικο λογαριασμό και πούμε πόσο τους είχε βάλει πλαφόνα το κράτος αυτούς τους βενζινάδες. 5 λεπτά στην χοντρική, 12 λεπτά στην λιανική, 12 και 5, 17.
0: Ναι.
1: Ας προσθέσουμε λοιπόν 1,79 και 17, πόσο μας κάνει, με το πλαφόν θα έπρεπε να απολύεται, υποτίθεται φτηνά που θα ήταν το καύσιμο, 1,96.
0: Ναι.
1: Στις αστικές περιοχές. Πόσο πολύ το είπατε προηγουμένως, 95. Δηλαδή
0: ναι.
1: Είμαστε κάτω από το πλαφόν.
0: Εντάξει, τώρα. Αυτό είναι μεσιόρι βέβαια, έτσι, γιατί υπάρχουν και υψηλότερες τιμές.
1: Συμφωνώ μαζί σας. Υψηλότερες
0: και χαμηλότερες
1: τιμές. Γιατί όταν λέμε μέσο όρο, τι εννοούμε.
0: Ναι, και χαμηλότερες.
1: Χαμηλότερες και υψηλότερες. Πάμε να πούμε. Τα 12 λεπτά είναι με το φόρο προστέμισης αξίας, είναι νούμερο το οποίο μπορεί να επιβιώσει το πρατήριο. Όχι. Είναι νόμιμα τα καύσιμα στην ελληνική αγορά που κυκλοφοράνε. 30% δείχνει αποκλιμάκωση της νομιμότητας. Δηλαδή έχει απόκληση αυτό που βάζεις με αυτό που πληρώνεις. 30% σύμφωνα με το Πολυτεχνείο.
0: Ναι.
1: Είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί. Μέγιστο. Είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί ότι πριν από 3 εβδομάδες υπόθηκε από τα χείλη του κυρίου Πρωθυπουργού μας ότι οι τιμές στην Αντλία θα πέσουν. Για να πέσουν τιμές στην Αντλία πρέπει να πέσουν πρώτα στο δηληστήριο. Από εκεί που αγοράζουμε εμείς. Έπεσαν, όχι. Άρα υπήρξε μια λάθος πληροφόρηση.
0: Ωραία.
1: Να τα πάρουμε όλα μαζί, γιατί όλα αιτιολογούνται.
0: Σωστό,
1: έτσι,
0: σωστό,
1: δεν είναι αντιλογικά. Γιατί όταν λέμε, γιατί ακούω πολλές φορές αυτό που λέγεται σε τηλεόραση και εύλογα. Από το χωράφι στο ράφι. Πώς πάει από το χωράφι στο ράφι. Και εμείς λέμε από το χωράφι που είναι το δηληστήριο στο ράφι. Ναι κύριε, είναι 1,79 που λέει το δηληστήριο. Στις εταιρείες, οι εταιρείες βάλει όποιο περιθώριο θέλεις, όποιο περιθώριο βάλεις στη μεταφορέα, πρόσθεσε και το δικό μου κόστος και πιάστο. Λειτουργεί. Είναι λογικό το κέρδος αυτό. Όχι, είναι παράλογο προς τα κάτω.
0: Ναι. Ωραία, καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά βλέπω για παράδειγμα στο πετρέλαιο κίνησης που ήμασταν γύρω στο 1,55 πριν φύγει η επιδότηση των 15 λεπτών, να μην είμαστε τώρα στο 1,70, να είμαστε στο 1,76, που σημαίνει ότι δεν έχει περάσει μόνο η κατάργηση επιδότησης, έχουμε και αύξηση της τιμής, επιπλέον αύξηση της τιμής.
1: Έχεις ακριβώς, γιατί αυξήθηκε η τιμή στο δηληστήριο 10 λεπτά.
0: Ναι.
1: Δεν θα περάσει στην. Το αγοράζει ο πρατήριχος και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι μπορείτε να δείτε πόσο πουλούσε στην αρχή του μήνα το δηληστήριο, πόσο πουλάει τώρα. Πόσο αυξήθηκε η τιμή στο δηληστήριο και πόσο αυξήθηκε στη λιανική. Υπολείπεται 5 λεπτά η λιανική να πάρει την αύξηση. Γιατί είναι η συζήτηση που έχουμε κάνει και άλλες φορές και σας έχω πει ρωτώντας με ότι υπάρχει χρονική καθυστέρηση στην αύξηση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυξήθηκαν τα προϊόντα στο δηληστήριο. Και παρόλα αυτά οι πρατηριούχοι δουλεύουν με τα αποθέματά τους. Κάνουν μέσο όρο, μεσοσταθμικά.
0: Σύμφωνα.
1: Άρα έχουμε έπεται μία αύξηση, άρα 4-5 λεπτά στο πετρέλαιο.
0: Υπάρχει.
1: Δηλαδή η βενζίνη με αυτές τις τιμές, γλώσσα για να σας το πούμε, για να το λέμε χοντρά και όπως πρέπει να είναι. Με αυτές τις τιμές, αν η αγορά λειτουργούσε σωστά, νόμιμα και δεν υπήρχε παραβατικότητα μέσα εκεί, η τιμή θα ήταν λίγο κάτω από τα 2 ευρώ και το πετρέλαιο γύρω στα 1,80.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι ένα πολύ μικρό περιθώριο επιβίωσης του πρακτηρίου σύμφωνα με αυτό που πουλάει από το δηληστήριο.
0: Υπάρχει εξήγηση γιατί η τιμή στο δηληστήριο είναι τόσο ψηλά ακόμα, δηλαδή σας έχουν πει?
1: Θα σας έλεγα ότι δεν θα υποκαταστήσω εγώ το δηληστήριο.
0: Καλά,
1: όμως διαβάζω δύο-τρία πράγματα και άρα μπορεί να μου φαίνεται και λογικά.
0: Απλά επειδή και εσείς ακριβά ψωνίζετε. Δηλαδή πώς πηγαίνει ο πολίτης και ψωνίζει κάτι ακριβά και λέει στον έμπορο «Μα γιατί είναι τόσο ακριβό αυτό που παίρνω?» Εσείς δεν ρωτάτε γιατί είναι ακριβό τόσο πολύ?
1: Λογική είναι η ερώτησή σας. Θα μπορούσαμε να την κάνουμε και εμείς. Επειδή όμως γνωρίζουμε ότι τα δηληστήρια έχουν κάποια υπερκέρδη τα οποία είναι δηλωμένα από αυτούς τους ίδιους, άρα συνεπώς ένα κομμάτι είναι η αύξηση του περιφερειού κέρδους που έχουν.
0: Ναι.

100 3,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Το δημογραφικό εξελίσσεται ως η μεγαλύτερη απειλή για την Αιτωλοακαρνανία, μιας και την οδηγεί σε δεσμενέστερη θέση στη Δυτική Ελλάδα. Ο Χαράλαμπος Μπονάνος παραμένει στην Προεδρία της Περιφερειακής Επιτροπής Δυτικής Ελλάδας. Συνάντηση Μαυρομάτι Τσιχριτζή με επίκεντρο την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα στην Αιτωλοακαρνανία. Σοβαρό τροχαίο στο κέντρο του Αγρινίου, μηχανή παρέσυρε και τραυμάτισε πεζό, υπό την επίρρεια αλκοόλ ο οδηγός, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ. Κακοποίηση αδέσποτου σκύλου στο ξυλογέφυρο Αγρινίου, άγνωστοι του πέρασαν στο λαιμό ζώνη με σύρμα. Διαμαρτυρία 18 Ιουλίου στη Ραΐνα Αιτωλοακαρνανίας για τις γραμμές της Τέρνα Ενεργειακή. Ο Ευάγγελος Διαμάντης άφησε την τελευταία του πνοή 2 μήνες μετά το χαμό της συζύγου του, βυθίζοντας το πένθος στο Αγρίνιο. Αστυνομικός ξεκίνησε από την Πάλαρο για υπηρεσία στη Λευκάδα και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο μετά από σύγκρουση με αγριογούρουνο. Απόλλων Δοκιμίου και Πανετολικός αποχαιρετούν τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή και μετέπειτα προπονητή Αντώνη Λαβράνο. Τρεις στον διαγωνισμό για το Ταρτάν στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αγρινίου απορρίφθηκε η μία προσφορά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
7: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
8: Η συνήθις ποσότητα που βάζει κάποιος στο πρατήριο είναι 20 ευρώ. Και ρωτάω, στα 20 ευρώ πόσο πρέπει να κερδίζει ο πρατηριούχος? Πουλάμε ένα προϊόν εμπορικό και κάνουμε και ταυτόχρονα και παροχή υπηρεσίας. Δηλαδή θα δούμε τα τζάμια, θα δούμε τον αέρα, θα δούμε τα λάδια, θα κόψουμε τιμολόγια, θα κόψουμε πώς, τις κάρτες, θα χρησιμοποιήσουμε όλο αυτό.

0: πράγματα, θα περάσουν πόντους και κάποιες εταιρείες έχουν και πόντους κτλ. Πόσο πρέπει να κερδίζει ο πρακτηρίουχος σε ένα προϊόν της τάξης των 20 ευρώ. Πόσο θέλετε.
1: Πρόεδρε, ωραία.
0: Πρέπει να κερδίζει. Όχι, την απάντηση δεν μου δώσετε. Πρέπει να κερδίζει 10, 15, 20%.
1: Θα σας δώσω εγώ την απάντηση, γιατί δεν ξέρω τα κόστη σας. Οπότε δεν μπορώ να δώσω την απάνταση ή την απάντηση στον αέρα.
0: Τα κόστη δεν τα ξέρουμε πουθενά σε κανέναν. Σε κανέναν που τον πουλάει. Εικάζουμε όμως πρέπει να έχει ένα περιθώριο κέρδους για καθένα.
1: Το περιθώριο κέρδους δεν το εικάζουμε. Το περιθώριο κέρδους είναι με βάση το κόστος. Δηλαδή, αλλιώς είναι το τι θέλω να κερδίζω. Όχι το
0: εργατικό κόστος.
1: Μου περιγράψατε το εργατικό κόστος, αλλά δεν ξέρω τους αριθμούς, λέω, για να σας ορίσω εγώ το περιθώριο κέρδους. Γι' αυτό το λέω.
0: Οι αριθμοί διαφέρουν από πρατήριο σε πρατήριο.
1: Προφανώς.
0: Ένα προϊόν. Δεν πρέπει να κερδίσει κάποιο 10-15%.
1: Όταν επιβλήθηκε το περιθώριο κέρδους και συζητούσαμε με βενζινοπόλεις, υπήρχαν κάποιοι που μου λέγανε ότι τα 9 λεπτά είναι καλά, κάποιοι μου λέγανε τα 14, κάποιοι λέγανε τα 17. Προφανώς.
0: Όποιος σας έλεγε τα 9 λεπτά ότι είναι καλά, όποιος έλεγε τα 9 λεπτά είναι καλά, δεν ξέρει μαθηματικά. Αριθμητική.
1: Εγώ λέω ότι προφανώς το περιθώριο κέρδους είναι διαφορετικό ανάλογα με την επιχείρηση.
0: Ένας πρακτηρίουχος που παίρνει και κερδίζει 9 λεπτά και το θεωρεί ότι είναι καλά, πάνω κάτι άλλο συμβαίνει.
1: Ναι. Μπορεί. Πιθανό. Ωραία, πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Το παρακολουθούμε. Να πέσουν οι τιμές είναι το ζήτημα και για εμάς και για εσάς. Για να αυξηθεί και η κίνηση και σε εσάς. Βέβαια.
0: Δεν φαίνεται άμεσα. Ναι. Την επόμενη εβδομάδα και την επόμενη.
1: Έχετε δίκιο. Ευχαριστώ πολύ. Θέμης Κιουρτζής, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων. Πριν φύγω σε διαφημίσεις, να σας πω ότι μια μαγική μουσική βραδιά κάτω από τον Αθηναϊκό Ουρανό την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, η κορυφαία συνθέτης μας προσκαλεί σε μια ατμοσφαιρική παράσταση στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής, αγαπημένες μελωδίες και ιστορίες της Ανατολικής Μεσογείου με ανανεωμένες ενορχιστρώσεις και μαζί της στο τραγούδι η υπέροχη Σοφία Ζόβα. Η Βανθία Ρεμπούτσικα θα είναι live στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο την Παρασκευή στις 10 του Ιούλη με είσοδο ελεύθερη, ώρα έναρξης στις 9, χορηγή επικοινωνίας Nextep Media, ifmedia.gr, τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας το Mega. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο atticaroots.gr. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Ανεμιστήρας Μόρις με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς.

0: Το πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Αυτός είναι φρέσκος, Πάνος Βλάχος. Είναι από το καινούριο του άλμπουμ. Εδώ τραγουδάει μαζί με την Βασιλική Μιχαλοπούλου το Σκάκι. Πάμε το Σακάκι. Ποιο Σκάκι? Τι μου ήρθε στο μυαλό? Το Σακάκι, όχι το Σκάκι.
1: Με το Σακάκι μου με μια υπεροψία. Όταν τελειώνει η μέρα σωπαίνω.
0: Δεν ξέρω αν είναι αγώνα σκάκι, αγώνα τάβλη ή απλά αγώνα εντυπωσιασμού. Έτσι κι αλλιώς, αυτό που βλέπουμε από χθες στην Άγκυρα, όπου χθες είδαμε μια παράσταση για δύο και μάλιστα και πολύ εντυπωσιακό όλο αυτό που βλέπαμε, με στρατό, με άλογα, με μπάντες, με όπλα, με στολές, με πολύ έτσι, πώς το λένε, μεγαλείο στην υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ. Δύο φίλοι, δηλαδή εμένα αυτή την αίσθηση μου έδιναν ακόμα και η γλώσσα του σώματος, που συναντήθηκαν για να τα συζητήσουν όλα. Αν είναι ευχαριστημένες και οι δύο πλευρές ή όχι, και κυρίως πώς το βλέπουν όλοι οι υπόλοιποι που έχουν πάει για τη Σύνοδο Κορυφής που ξεκινάει σήμερα, θα μας πει η Χρύσα Μακρύ, απεσταλμένη των παραπολιτικών στην Άγκυρα. Καλημέρα, Χρύσα, ευχαριστώ πολύ. Μας ακούει η Χρύσα Μακρύ? Δεν μας ακούει, θα μας ακούσει σε πολύ λίγο.
1: Ελέγχω τακτικά πως ανασένω και κάνω σεξ γιατί έτσι μπορώ. Κάνω σεξ γιατί έτσι μπορώ.
0: Είναι αλήθεια ότι πάντα οι συνοδοκορυφείς του ΝΑΤΟ έχουν πολύ ενδιαφέρον, πόσο δε μάλλον όταν είμαστε σε μια κρίσιμη γεωπολιτική περίοδο. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι χθες είχαμε νέα ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο, νέες επιθέσεις, όπου αυτό δημιούργησε και νέα ένταση. Ελπίζω τώρα να μας ακούει η Χρύσα Μακρύ, απεσταλμένη των παραπολιτικών στην Άγκυρα. Καλημέρα, ευχαριστώ.
2: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα από την Άγκυρα. Επειδή σας τα άκουγα πριν, ναι, εγώ θα έλεγα ότι η χθεσινή μέρα ήταν μια επίδειξη ισχύως της Τουρκίας. Mm-hmm. Η Άγκυρα έχει εντελώς εκενωθεί από κέντρο της τουλάχιστον. Uh-huh. Και βέβαια απέδωσε όλες τις τιμές πέρα από τον Αμερικανό πρόεδρο και σε όλους τους υπόλοιπους αρχηγούς.
0: Uh-huh.
2: Τώρα βέβαια η συνάντηση αυτή επικράτησε χθες, η έλευση του Ντόναλντ Τραμπ επικράτησε εδώ στην Σύνοδο. Και κυρίως η εγκάρδια υποδοχή και οι θερμές κουβέντες που είχε ο κύριος Τραμπ προς τον Ερντογάν. Σήμερα όλα τα πρωτοσέλιδα του τουρκικού τύπου αναφέρονται σε αυτό, ερμηνεύουν την θερμή συνάντηση, σημειολογικά έχουν επιστρατεύσει όλους τους ειδικούς για να μάθουν τη γλώσσα του σώματος. Τέλος πάντων αναφέρονται πάρα πολύ εκτενώς σε αυτή την συνάντηση.
0: Ναι.
2: Στην ουσία το επίδειξη ισχύως της Τουρκίας. Η Άγκυρα έχει εντελώς εκενωθεί από κατοίκους, το κέντρο της τουλάχιστον. Και βέβαια απέδωσε όλες τις τιμές από τον Αμερικανό πρόεδρο και σε όλους τους υπόλοιπους αρχηγούς.
0: Ναι, προφανώς. Εδώ να ξέρεις, συζητιέται πάρα πολύ.
2: Η έλευση του Ντόναλντ Τραμπ επικράτησε εδώ στην Σύνοδο. Mm-hmm. Και κυρίως η εγκάρδια υποδοχή και οι θερμές κουβέντες που είχε ο κύριος Τραμπ προς τον Ερντογάν πριν. Εγώ θα έλεγα ότι η χθεσινή μέρα ήταν μια επίδειξη ισχύως της Τουρκίας. Η Άγκυρα έχει εντελώς εκενωθεί από κάτι.
0: Νομίζω ότι έχουμε ένα πρόβλημα με την τηλεφωνική γραμμή και ακούμε σε επανάληψη την Χρύσα σε λούπα. Ας προσπαθήσουμε να την ξαναπάρουμε ένα τηλέφωνο, γιατί μάλλον έχει πρόβλημα. Έχει ενδιαφέρον αυτό που λέει η Χρύσα, ότι ήταν πραγματικά μια επίδειξη ισχύως του Ερντογάν στο ποιος μπορεί να έχει το πάνω χέρι σε όλο αυτό, ο οποίος είναι οικοδεσπότης, δηλαδή δεν τους κάλεσε ο ίδιος, απλά όπως γίνεται πάντα επιλέγεται μία από τις χώρες του ΝΑΤΟ να γίνει η σύνοδος. Προφανώς όμως και ο Ερντογάν δεν θα άφηνε να πάει χαμένη όλη αυτή η προσπάθεια, δηλαδή μάλλον δεν θα άφηνε να πάει χαμένη αυτή η ευκαιρία για να δείξει ότι τα έχει πάρα πολύ καλά με τον Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι κι αλλιώς ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι δεν ήθελε να πάει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, γιατί δεν τα έχει πολύ καλά με όλους τους υπόλοιπους, γιατί δεν το βοήθησαν στον πόλεμο με το Ιράν, αλλά τον έπεισε ο φίλος του ο Ερντογάν να πάει στην σύνοδο.

0: δεν μας επιτρέπει η τεχνολογία να ξαναβρούμε την Χρύσα Μακρύ για να μας πει τι γίνεται εκεί στην Άγκυρα. Θα το προσπαθήσουμε αργότερα. Είναι αλήθεια ότι και το άλλο κομμάτι, το ότι η Άγκυρα είναι μια νεκρή πόλη, όπως μας την περιέγραψε. Δεν υπάρχουν πολίτες, υπάρχουν μόνο όσοι φιλούν τους ηγέτες και όσοι έχουν να κάνουν με την σύνοδο. Οι υπόλοιποι έχουν κάπου εξαφανιστεί. Αυτός είναι Elvis Presley. Σαν σήμερα 8 Ιουλίου 1954 ακούστηκε για πρώτη φορά το That's Alright του Elvis Presley. Είχε ηχογραφηθεί μερικές μέρες πριν στο στούντιο. Αποτύχει. Σε ένα διάλειμμα της ηχογράφησης ο Elvis μαζί με την ορχήστρα του άρχισε να παίζει αθόρμητα το τραγούδι του Arthur Crandup και σε πολύ γρήγορο ρυθμό. Το έγραψε ο παραγωγός του. Βγήκε στα ραδιόφωνα. Έγινε επιτυχία. Για να δούμε αν τώρα θα ακούσουμε την Χρύσα, αν θα μας επιτρέψει η τεχνολογία δηλαδή να την ακούσουμε. Τρίτη προσπάθεια, ελπίζω και η καλή. Μας ακούς, Χρύσα?
1: Άλεξα, δεν ξέρω που είχαμε μείνει.
0: Είχαμε μείνει σε μια επανάληψη. Εμείς ακούσαμε δύο φορές αυτή την ωραία περιγραφή σου για την Άδεια Άγκυρα και ότι απέδωσε τιμές σε όλους τους ηγέτες, αλλά προφανώς κυρίως στον Ντόναλντ Τραμπ. Και ότι οι εφημερίδες έχουν περιγράψει, προσπαθούν μάλλον να διαβάσουν τα μηνύματα πίσω από τη συνάντηση.
1: Ακριβώς, αναφέρονται εκτενώς σε αυτή τη συνάντηση, αναφέρονται στο... Ναι.
0: Τουρκικός δάκτυλος θα πω εγώ και θα το αφήσω εδώ. Την ευχαριστώ πολύ την Χρύσα, μην την ταλαιπωρήσουμε άλλο, δεν θέλει η τεχνολογία με τίποτα να μας βοηθήσει.

Να, εδώ και οι Chemical Brothers χρησιμοποιούν τεχνολογία μια χαρά. Βλέπεις, παίζουν ηλεκτρονική μουσική υπέροχα. Εμάς δεν μας βοήθησε η τεχνολογία. Είναι αυτό που έλεγε ο Σαμαράς, σε ένα χρόνο θα έχουμε Wi-Fi παντού. Αυτό. Το 2007 και οι Chemical Brothers ανεβαίνουν στην πρώτη θέση του βρετανικού charts με το album Where the Night, το έκτο studio album του ντουέτου και το πέμπτο συνεχόμενο album του συγκροτήματος που βρίσκεται στην κορυφή των charts με το που βγαίνει στην κυκλοφορία. Κέρδισαν και ένα Grammy με αυτό το album για το καλύτερο ηλεκτρονικό dance album στα 50 βραβεία Grammy. Με Chemical Brothers, θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για την τελική ευθεία.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
7: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα στον προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Συνθέσεις που κουβαλούν το άρωμα της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης. Ένα βιολί που αφηγείται ιστορίες από τις δύο όχθες του Αιγαίου. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
8: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
10: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
11: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
10: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
11: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
10: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
11: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
10: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
12: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
10: Σιγά μη τα άφηνα.
12: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.

0: Αυτό είναι το μαύρο χιόνι. Έχετε καταλάβει ότι είναι Μπρέγκοβιτς. Σε στίχους Λίνας Νικολακοπούλου. Τραγουδάει η Άλκης της Πρωτοψάλτη. Δεύτερη φωνή, η μεγάλη Ανθούλα Λιφραγκή. Μία από τις μεγάλες κυρίες του ρεμπέτικου. Ή καλύτερα του λαϊκού τραγουδιού.
1: Πλήγωσε κι άλλον η παππούη.
0: Καλημέρα στον Παναγιώτη. Αν καταλαβαίνω καλά, πρέπει να λες για το τραγούδι που παίξαμε του Πάνου Βλάχου μαζί με την Βασιλική Μιχαλοπούλου, το Σακάκι. Θόδωρος λέει, οπότε εμέσως σαφώς ο πρόεδρος των πρατηριούχων μας λέει ότι αν η κυβέρνηση μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, η κυβέρνηση τότε, οι πρατηριούχοι την επόμενη μέρα θα πουλάνε με την ίδια τιμή για να βγάλουν τα σπασμένα. Άρα καλώς η κυβέρνηση δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν είπα αυτό ακριβώς, καταλαβαίνω τι εννοείς, αλλά αυτό είναι της κυβέρνησης ο ρόλος, να ελέγξει ό,τι μειώνει. Ό,τι παρέμβαση κάνει στην αγορά, να ελέγξει αν περνάει στην αγορά. Αλλιώς πρόστιμο κτλ. Και λουκέτα που χρειάζεται. Γιατί αλλιώς τι θα πούμε, θα πούμε ότι παιδιά, επειδή δεν είμαστε καλοί άνθρωποι, δεν χρειάζεται να μειώσουμε τίποτα σε αυτόν τον κόσμο. Άστο να φτάσει στο Θεό, γιατί ό,τι και να μειώσουμε δεν πρόκειται να μειωθεί. Πολύ καλή ιδέα του Δημήτρη. Να μπει, λέει, η βενζίνη στη λίστα με τα 2.000 προϊόντα που έπεσαν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ. Μόνο έτσι θα μειωθεί. Σωστά, σωστά. Αφήσατε η κορώνα να ακουστεί κανονικά. Και αυτή είναι μια τζούρα ελευθερίας με την Ιουλία Καραπατάκη.

Καλημέρα στο Γιάννη, στο όμορφο δροσερό σουλάρι Αρκαδίας. Η αλήθεια είναι ότι εκεί είσαστε πολύ δροσερά, ωραία. Καλημέρα στην Ελίνα, την ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Πώς μου φάνηκε το νέο γήπεδο Καραϊσκάκη? Από τις πλακέτες που παρουσιάστηκαν, μου φάνηκε από τις εικόνες που είδαμε, μου φάνηκε εξαιρετικά εντυπωσιακό και πραγματικά θα είναι ένα στολίδι. Σε κάνα δύο χρόνια που θα είναι έτοιμο. Ναι, θα είναι ένα στολίδι. Να έρθουν και επιτυχίες για να εορταστούν μέσα στο στολίδι.

Να πω φεύγοντας ότι επειδή συζήτησαν πάρα πολύ τις προηγούμενες μέρες για το κόστος τα δέματα που έρχονται από το εξωτερικό, από την Κίνα κτλ. Και τα 3 ευρώ, ήδη έχουν εγκλωβιστεί 150.000 δέματα στα Τελωνία, γιατί είναι δύσκολη η διαδικασία. Ελπίζουμε πως θα λυθεί το πρόβλημα και δεν θα την πληρώσουμε οι καταναλωτές, δηλαδή να παραγγείλεις κάτι και να μην σου έρχεται ποτέ, να το ψάχνεις, να πού έρχεται, πού είναι, ήρθε, δεν ήρθε, όλο αυτό. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να υπάρξει ένα πλαίσιο για να γίνει ανταγωνιστικό όλο αυτό, αλλά μην την πληρώσουμε πάλι εμείς, θα πληρώσουμε εμείς τα 3 ευρώ παραπάνω. Μην πληρώσουμε και την αδυναμία του συστήματος, όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικότερα σε όλη την Ευρώπη, να αντιμετωπίσει τα πολλά δέματα και τον εκτελονισμό αυτών. Βασίλης Δέτσικας μπήκε ήδη στο στούντιο. Βλέπεις, κάνει έτσι τα δαχτυλάκια του. Είναι έτοιμος να τα αφήσει όλα και να πάει στην πλατεία, που λέει και η Ιουλία Καραπατάκη. Στην πλατεία της Κάλλας, φαντάζομαι. Φύγαμε. Έρχεται το Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τον Βασίλη Ντέτσικα, με όλες τις ειδήσεις και τις τελευταίες εξελίξεις. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής. Βασίλης Κουρής, Σωτήρης Ξενάκης αμέσως μετά. Αν όλα πάνε καλά, λίγο μετά τις 7 αύριο θα είμαστε στον αέρα των παραπολιτικών. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δημήτρη Κύρκο που ήταν στην ρύθμιση των ήχων και έκανε ωραιότερη αυτή την εκπομπή. Μάλλον όχι, την έκανε ωραία αυτή την εκπομπή, γιατί αυτό είναι. Ευχαριστώ πολύ την Ελένη Τάγκα που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, την Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή, τον Παναγιώτη Κάτσιο στα ηχητικά, τον Θανάση Βούτσινο που ήταν στις μουσικές επιλογές και μου άφησε χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Καλημέρα, καλημέρα.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
3: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεται τα πάντα.
3: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στον προορισμό σου.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος, με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
7: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
6: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
7: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
8: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Για γεμάτο depósito και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας, 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, Τετάρτη σήμερα 8 Ιουλίου του 2026. Η ώρα είναι 9 και 6 πρώτα λεπτά από αυτή την ώρα στις 11. Πρωινή ενημέρωση στον Antenna Star στους 103,5. Μια πολύ ωραία μέρα και σήμερα εδώ για την Δυτική Ελλάδα, για την Αιτωλού Ακαρνανία, ηλιοφάνεια, πολύ καλές καιρικές συνθήκες και οι θερμοκρασίες σήμερα αναμένεται να φτάσουν τους 33 με 34 βαθμούς. Με άνοδο της θερμοκρασίας αναμένεται τις επόμενες ημέρες. Όχι κάτι ιδιαίτερο πάντως, έτσι. Ευτυχώς δεν έχουν καταγραφεί ακόμα πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Ίσως από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας να συμβεί αυτό.

Είστε συντονισμένοι στον Antenna Star στους 103,5 καθημερινά. Έτσι, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η πρώτη σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM της Αθήνας από τις 6 το πρωί έως τις 9. Θα ακολουθήσει νέα σύνδεση από τη 1 το μεσημέρι έως τις 3. Παρεμβάλλονται βέβαια αυτή η εκπομπή και η εκπομπή του Παρασκευά Μάζη αμέσως μετά από τις 11 έως τη 1 το μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας και σήμερα κοντά σας, ο Ευάγγελος Κοκώσης στον ήχο.

Νέες έτσι καταστάσεις δυσάρεστες και ανησυχητικές έχουμε φίλες και φίλοι στη Μέση Ανατολή. Η Καζάνη που βράζει πάλι εκεί η περιοχή. Ενόπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν πως έπληξαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν. Το Ιράν λέει ότι έπληξε βάσεις των ΗΠΑ σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς.

Ο Τραμπ επιχειρεί να αλλάξει και ίσως αλλάξει τις ισορροπίες στο ΝΑΤΟ, στηρίζει Ερντογάν, επιτίθεται στους Ευρωπαίους και υπάρχει σε εξέλιξη ένα παζάρι για τα F-35 στην Τουρκία.

Φυσικά στην Άγκυρα βρίσκεται και η ελληνική αντιπροσωπεία με κεφαλή στο Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα δούμε και ποιες είναι οι ελληνικές θέσεις και τα γενικότερα τι γίνεται με αυτά τα παζάρια, όπως είπαμε, για τα F-35.

Έχουμε και μια πίστευτη ιστορία επιβίωσης στη Βενεζουέλα, φίλες και φίλοι. Μητέρα και τρία παιδιά επέζησαν 11 ημέρες καλώτα στην τρίμια. Μιλάμε για θαύμα κανονικό, έτσι. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία ανατρέπουν και τα σενάρια για τον διπλό φωνικό στο Αίγιο. Εξετάζεται πλέον το σενάριο, φίλες και φίλοι, 54χρονη γυναίκα να σκότωσε το γιο της και μετά να αυτοκτόνησε.

Έχει ξεκινήσει η διαβούλευση και έχει να κάνει με τη συμμετοχή φορέων και δημοτών στη διαβούλευση. Μιλάμε για τη μεγάλη επένδυση του Πλατιγιάλη, φίλες και φίλοι. Βγήκαν στον αέρα όλοι οι σχετικοί φάκελοι για τα σχετικά αρχεία που υπάρχουν για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, το ειδικό σχέδιο εκεί πέρα για την ανάπτυξη της περιοχής του Πλατιγιαλιού. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα έτσι, στοιχεία μέσα. Στη γειτονική μας την Πάτρα, βέβαια, από ό,τι φαίνεται, ήταν μούφα η είδηση σχετικά με επίδεση λαγοκέφαλου ζηλουόμενη. Κάτι άλλο έγινε τελικά και υπήρχε αυτή η μεγάλη ανησυχία στο Πανελλήνιο, πρέπει να σας πω. Υπάρχει κόσμος που σκέφτεται να πάει στη θάλασσα επειδή φοβάται επίδεση λαγοκέφαλου. Τα πράγματα δεν είναι τόσο δραματικά.

Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι τηρεί και κάποιες αποστάσεις από την επίθεση που έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι το χρηματίστηκε, να θυμίσουμε, ο Αλέξης Τσίπρας για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες. Η επίθεση αυτή προχθές του Υπουργού Υγείας, η οποία δεν έμεινε. Και αναπάντητα έχουμε νέες αποχωρήσεις από τους Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη. Αποχώρησε μία ακόμη βουλευτής, η κυρία Γιώτα Πούλου, ενώ αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, φίλες και φίλοι. Έτσι, ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος πνέει τα λίσθια, βέβαια. Όλοι νομίζω μπορούμε να το αντιληφθούμε αυτό, με τους βουλευτές είτε να αποχωρούν είτε να βρίσκονται σε φάση αποχώρησης. Και την ομάδα αυτή του Παύλου Πολάκη, Μπούρου, Παπά κλπ. Να περιμένουν και αυτή στη γωνία. Υπάρχει μια ευθεία αμφισβήτηση του Προέδρου, του κ. Σοκράτη Φάμελου. Ενώ όλοι βέβαια παρατηρούμε και δημοσκοπικά αυτή η καθίζηση πώς έχει οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ σε μια πολύ μεγάλη φάση ισοστρέφειας. Οπότε φαίνεται λίγο, βρισκόμαστε λίγο πριν το τέλος.

Ματσάρες χθες για την φάση των 16 του Μουντιάλ, φίλες και φίλοι, που έκλεισαν και τα ζευγάρια των προημιτελικών. Απίστευτο παιχνίδι χθες ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αίγυπτο, με την Αργεντινή να κάνει με ηγέτη βέβαια ποιον άλλον τον Λιονέλ Μέσι την μεγάλη ανατροπή και να κερδίζει 3-2 τους μαχητικούς Αιγύπτιους. Στη συνέχεια το επόμενο παιχνίδι ήταν αυτό της Ελβετίας με την Κολομβία. Έληξε 0-0, οι Ελβετοί πέρασαν στα πέναλτι.

Και έχουμε πλέον τους αγώνες τους προημιτελικούς. Η Γαλλία αγωνίζεται με το Μαρόκο αύριο στις 11. Η Ισπανία αντιμετωπίζει το Βέλγιο στις 10 την Παρασκευή το βράδυ. Η Νορβηγία αντιμετωπίζει την Αγγλία την Κυριακή τα μεσάνυχτα. Και η Αργεντινή την Ελβετία την Κυριακή 12 Ιουλίου στις 4 το πρωί.

Δεν έχει ματσάκι δηλαδή σήμερα, όπως καταλάβατε. Ο Λιονέλ Μέση πρώτος σκόρερ με 8 γκολ μετά τον γκολ που πέτυχε και χθες. Έρλινγκ Χάλαντ δεύτερος σκόρερ με 7 γκολ, όσα και ο Κιλιάν Εμπαπέ.

Αυτό μπορώ να πω εγώ έτσι για τους φίλους του ποδοσφαίρου είναι ότι είμαστε πραγματικά πολύ τυχεροί που βλέπουμε έναν παικταρά ή μάλλον το μεγαλύτερο όλων των εποχών, τον Λιονέλ Μέση, να συνεχίζει να παίζει στα γήπεδα και μάλιστα είμαστε και σε μια ηλικία όπου τον έχουμε δει από την αρχή να αγωνίζεται, από την αρχή της καριέρας του μέχρι σήμερα στα 39 του, όπου συνεχίζει βέβαια να εντυπωσιάζει και να κάνει όλο και περισσότερο να παραδέχονται ότι είναι ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής που έχει περάσει ποτέ από τα γήπεδα. Ο Θεόφιλος, η Θεοφιλία, ο Προκόπιος, η Προκοπία γιορτάζουν σήμερα. Να δούμε το σαν σήμερα και τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν να κάνουν με τη σημερινή ημερομηνία. Την 8η Ιουλίου, δηλαδή, φίλες και φίλοι, το 1912, ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στον Νίκο Ανεφοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης με επίδοση 3.37. Η ημερομηνία είναι βάση του γρηγοριανού ημερολογίου, ενώ στην Ελλάδα ισχύει ακόμη το Ιουλιανό και καταγράφεται σαν να έγινε στις 25 Ιουνίου. Το 1921, ο Ελληνικός Στρατός σημειώνει μεγάλη νίκη στο Εσκί Σεχίρ της Μικράς Ασίας και προελάβει προς την Άγκυρα. Ένα χρόνο πριν την μεγάλη καταστροφή. Το 1963 οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν εμπάργκο στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο. 1965 ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αποστέλει επιστολή στον λαοπρόβλητο πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, με την οποία τον κατηγορεί ότι ενισχύει και υποθάλπη συνωμοσία μοναδικών σκοπών έχουσα την ανατροπή του συντάγματος και την επιβολή δικτατορίας ελεηνής μορφής. Έχουμε την αρχή της ρήξης του Γεωργίου Παπανδρέου με τα ανάκτορα που οδήγησαν στα Ιουλιανών, μάλλον την αρχή των Ιουλιανών που οδήγησαν στην αποστασία. Και βέβαια στη συνέχεια στη Χούντα.

Το 1979, σαν σήμερα, η Κίνα γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά την Ιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις. 1997, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης και ο Τούρκος Πρόεδρος Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ υπογράφουν στη Μαδρίτη, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, Συμφωνία 6 Σημείων, με σκοπό τη μείωση της έντασης στο Αιγαίο και την απομάκρυνση του κινδύνου σύραξης ανάμεσα στις δύο χώρες. Η Συμφωνία της Μαδρίτης προκαλεί αντιδράσεις των ελληνικών πολιτικών κομμάτων, ακόμη και των μελών του ΠΑΣΟΚ, που κατηγορούν την κυβέρνηση ότι νομιμοποιεί έτσι τις τουρκικές αξιώσεις.

στις 8 Ιουλίου του 1851 γεννιέται ο Άρθουρ Έβανς, Βρετανός αρχαιολόγος που ανακάλυψε την αρχαία κρητική πολιτεία της Κνωσού. Το 1876 γεννιέται ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, αρκάς πολιτικός. Ως πρωθυπουργός μοίρασε τα τσιπλίκια στους καλλιεργητές και όλη η ζωή του χαρακτηριζόταν από την προσήλωσή του στη δημοκρατία και τις πολιτικές του αρχές. Μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα, ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, φίλες και φίλοι, ο οποίος άλλαξε το ρου της ιστορίας στη χώρα, θα λέγαμε, και ειδικότερα σε ό,τι είχε να κάνει με τους μικρούς, τους μικροαγρότες, τους κολύβους και λοιπά, τους καλλιεργητές στην τότε Ελλάδα. 1934 ο Ανδρέας Λεντάκης γεννιέται, Έλληνας πολιτικός και από το χώρο της αριστεράς και συγγραφέας. Έφυγε νωρίς από τη ζωή του, 1997. Το 1695 πεθαίνει σαν σήμερα ο Κρίστιαν Χόιχενς, Βρετανός φυσικός και αστρονόμος, που ανακάλυψε τους δακτυλίους του Κρόνου. Το 1822 πεθαίνει ο Πέρσι Σέλεϊ, Άγγλος ρομαντικός ποιητής, ενώ το 1967 πεθαίνει μια πολύ μεγάλη Βρετανίδα ηθοποιός, η Vivian Lee, μεταξύ άλλων πρωταγωνίστησε στο Σαπέρνιο Άνεμος και στο Λεωφορείο Ο Πόθος.

κάνουμε και μια αναφορά σε μια χαρακτηριστική φιγούρα, φίλες και φίλοι, στον χώρο της κωμωδίας. Μιλάμε για τον Μάρτι Φέλντμαν, Άγγλος ηθοποιός με μικρή αλλά χαρακτηριστική καριέρα στον χώρο της κωμωδίας, με ένα πρόσωπο που δεν ξεχνιέται εύκολα. Έγινε παγκοσμίως γνωστός από τις ταινίες του Μέλ Μπρουκς στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 70. Σάρκαζε διαρκώς τον εαυτό του και όλους. Πειραχτήρι ολκής ο συγκεκριμένος, γεννήθηκε στις 8 Ιουλίου του 1934 σε μια φτωχογειτονιά του Λονδίνου.

Θα κάνουμε και μια αναφορά στους Deepest Mode όμως, έτσι, στον Andy Fletcher συγκεκριμένα, το αυτόν τον Άγγλο οργανίστα και μπασίστα, ο οποίος υπήρξε ιδρυτικό μέλος των Deepest Mode, που με τα τραγούδια τους βέβαια οριοθέτησαν την μουσική της δεκαετίας του 80 και του 90 στον χώρο της λεγόμενης εναλλακτικής ηλεκτρονικής ροκ μουσικής. Ο Andy Fletcher γεννήθηκε σαν σήμερα το 1961 στο Νότιγχαμ της Αγγλίας.

θερμοκρασία στο Αγρίνιο αυτή την ώρα στους 25 βαθμούς, φίλες και φίλοι, στο 62% υγρασία, άπνοια επικρατεί. Πάμε να μαζί να δούμε τώρα και τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν εδώ στην περιοχή μας, δυτική Στερεά Ελλάδα, στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες. Τετάρτη 8 Ιουλίου σήμερα, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι, άνεμη δυτική έως 4 βοφόρη, θερμοκρασία έως 33 με 34 αναμένεται να φτάσει. Αύριο 5η 9 Ιουλίου, καλός καιρός καθαρός, με ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 βοφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 35. Ενώ την Παρασκευή 10 Ιουλίου, καθαρός καιρός πάλι αναμένεται να επικρατήσει, ηλιοφάνεια με τους ανέμους νότιο-ανατολικούς αρχικά, νότιο-δυτικούς από το μεσημέρι και μετά 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21-22 έως 35, ενώ το Σάββατο 11 Ιουλίου δεν αλλάζει το σκηνικό του καιρού, καλός καιρός καθαρός, ηλιοφάνεια με τους ανέμους νότιο-δυτικούς από το μεσημέρι και μετά 3 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία από 21-35. Κυριακή 12 Ιουλίου, 35 συνέχεια θα έχουμε όπως αντιλαμβάνεστε, καθαρός ο καιρός για την Κυριακή 12 του μηνός, ηλιοφάνεια με τους ανέμους βόρειους αρχικά νότιο-δυτικούς πάλι από το μεσημέρι και μετά έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία την Κυριακή από 20 έως 36, ενώ τη Δευτέρα ανεβαίνει σιγά σιγά ο υδροάργυρος. Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου υπάρχει πρόγνωση για καθαρό καιρό πάλι, ηλιοφάνεια, πιθανές όμως ασθενείς βροχοπτώσεις το απόγευμα. Βέβαια είναι λίγο νωρίς για να έχουμε έτσι 100% πρόγνωση για πιθανές βροχοπτώσεις ασθενείς το απόγευμα της Δευτέρας. Αυτά λέει το μέτεο προς το παρόν για τη Δευτέρα, επαναλαμβάνω, 13 του μηνός. Η άνεμη νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ τη Δευτέρα, η θερμοκρασία από 20-21 έως 37.

Αυτά λοιπόν και για τον καιρό, για σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες. Ο Βασίλης Ράπτης, φίλες και φίλοι, συνεχίζει μια εμπορική πορεία η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πάντα πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26-410-59-998, 26-410-25-427. Πάμε τώρα και σε μια είδηση οικονομική, έτσι, που έχει το δικό της ενδιαφέρον. Η Τράπεζα Υπήρου έρχεται πολύ σύντομα στο Αγρίνιο και αλλάζει τα δεδομένα. Ξεχάστε τις ουρές, τα κλεισμένα ραντεβού. Μιλάμε για μια διαφορετική τράπεζα με άμεση ανθρώπινη και προσωπική εξυπηρέτηση. Και το καλύτερο, μέχρι να ανοίξει το κατάστημα, εσείς ανοίγετε λογαριασμό ψηφιακά από το κινητό σας και απολαμβάνετε αποδόσεις έως 3%. Τράπεζα Υπήρου, στο Αγρίνιο, δίπλα σας, όπως πρέπει να είναι μια τράπεζα.

Η ένταση αναζωπυρώθηκε στη Μέση Ανατολή, λοιπόν, φίλες και φίλοι, με τους φρουρούς πάλι, με τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν πριν από λίγη ώρα ότι έπληξαν συνολικά 85 εγκαταστάσεις σε στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στο έδαφος του Κουβέιτ, καθώς και του Μπαχρέιν, έπειτα από τους νυχτερινούς αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Η πρώτη αντίδραση σε αυτήν την επίθεση, το ναυτικό, ως πρώτη αντίδραση μάλλον, το ναυτικό και η αεροναυτική δύναμη του σώματος των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Προπαγάνδα κανονική βέβαια, έτσι, δηλαδή τι γίνεται. 80 λέει στόχους πλήξαμε εμείς, λένε οι Αμερικάνοι, 85 λένε οι Ιρανοί. Οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, δίκτυα διοίκησης και ελέγχου, παράκτιες εγκαταστάσεις ραντάρ, εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων, καταπλοίων επιφανείας και πάνω από 60 μικρά σκάφη των βρώων της Επανάστασης στα στενά ή κοντά στα στενά, ανέφερε το μεικτό διοικητήριο που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, η CENTCOM, όπως τη λέμε, στο δελτίο τύπου το οποίο δημοσιοποίησε μέσω X. Το πρώην Twitter δηλαδή. Σημειώνεται πως οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξαπέλυσαν τη νύχτα, Τρίτη προς Τετάρτη, βομβαρδισμού στο νότιο Ιράν, ενώ η Ουάσιγκτον επανέφερε επίσης σε ισχύ τις κυρώσεις της στο ιρανικό πετρέλαιο, τονίζοντας πως προχώρησαν έτσι σε ανταπόδοση για τα πειρά εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς, με τα μέρη να αλληλοκατηγορούνται πως παραβίασαν το μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, την καταρχήν συμφωνία που υπέγραψαν στα μέσα Ιουνίου. Είχαμε τρία πλοία τα οποία χτυπήθηκαν μέσα σε 24 ώρες στην περιοχή των στενών του Ορμούς. Αυτά τα ανέφερε η Βρετανική Υπηρεσία Επιτήρησης της Ναυσιπλοείας, με το Κατάργη της Σαουδική Αραβία να υπηρέττουν την ευθύνη για δύο από τις επιθέσεις στο Ιράν. Η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον, να θυμίσουμε, υπέγραψαν στις 17 Ιουνίου μια καταρχήν συμφωνία, η οποία στη θεωρία άνοιξε τον δρόμο για να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για να τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ο οποίος άρχισε στις 28 Φεβρουαρίου με τη σφοδρή Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Τώρα το θέμα είναι αυτή η νέα αναζωπήρωση, τι επιπτώσεις έχει στην παγκόσμια οικονομία, έτσι φίλες και φίλοι.

Τώρα το Ιράν όλο προειδοποιεί με αποφασιστικές απαντήσεις πάντως, φίλες και φίλοι. Αυτό που βλέπουμε βέβαια ότι είναι τελείως απόλυτα ευάλωτο στον αέρα και αυτή τη στιγμή απόλυτα ευάλωτο στον αέρα. Όλα έχουν τελειώσει για το Ιράν. Τώρα μην κρυβόμαστε. Εδώ και καιρό.

τον δικό του τόνο στην 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που διεξάγεται στην Άγκυρα, έδωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με ποιον τρόπο, με τη δημόσια ανανέωση και με εμφατικό τρόπο τις υπόσχεσεις για άρση των κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας, με νέα επίθεση εναντίον των Ευρωπαίων συμμάχων, με την επαναφορά και του ζητήματος της Γροιλανδίας, αλλά και την προσπάθεια κατευνασμού του από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη μέσω της ανακοίνωσης μεγάλων εξοπλιστικών προγραμμάτων, ώστε να ικανοποιηθεί η απέτησή του για μεταφορά του βάρους της άμυνας της Ευρώπης στα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, ο Τραμπ δίνει το δικό του τόνο στη σύνοδο αυτή. Το ενδιαφέρον στράφηκε και στις δημόσιες δηλώσεις πριν από τη συνάντησή του με τον Ερντογάν στο προεδρικό συγκρότημα του Μπεστεπέ, όπου η προσοχή ήταν στραμμένη πρωτίστως στο ποιο δώρο θα έκανε στον οικοδεσπότη του, έναν πολιτικό τον οποίο, όπως ο ίδιος έχει δηλώσει, θαυμάζει και με τον οποίο έχει την ίδια χημεία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος βέβαια έτσι έχει ένα συχνά λόγο χαοτικό που κανείς δεν τον καταλαβαίνει τι θέλει να πει, επανέλαβε ότι θα πρέπει να εξεταστεί η άρση των κυρώσεων, καθώς όπως είπε δεν επιβάλλουμε κυρώσεις σε φύλους, ενώ αναφερόμενος και στα F-35 έσπευσε να προσθέσει ότι λοιπόν είναι μια απόβαση, λέει, που θα λάβουμε, έχουμε μια πολύ καλή σχέση, έχουμε πλέον καλύτερη σχέση με την Τουρκία και από πολλές απόψεις η Τουρκία έχει αποδειχθεί πιο πιστός σύμμαχος από άλλες χώρες, από τις οποίες θα περιμέναμε να είναι πιο πιστές, προφανώς της Ευρώπης εννοεί. Επομένως είναι κάτι που ασφαλώς θα εξετάσουμε. Θα εξετάσουμε. Βέβαια, αυτό που είπε, θα εξετάσουμε, είναι αρκετά μακριά από αυτό που περίμεναν οι Τούρκοι, ότι ο Τραμπ δηλαδή θα ήταν πιο συγκεκριμένος αναφορικά με τα F-35 ειδικότερα. Η δήλωση αυτή του Τραμπ μάλιστα προκάλεσε και νέα αντίδραση από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος σε συνέντευξή του σε αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο προειδοποίησε ότι η πιθανή πώληση F-35 στην Τουρκία θα ανατρέψει την ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή. Ο Νετανιάχου είπε ξεκάθαρα πως η Τουρκία στρέφεται εναντίον του Ισραήλ, απειλεί μια σύμμαχο χώρα την Ελλάδα, ενώ εξακολουθεί να κατέχει ένταφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μάλιστα παρομοίασε την Τουρκία με τη Βόρεια Κορέα.

Να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα, φίλες και φίλοι, σχετικά με τι τέλος πάντων προτείνεται να κάνει ο Τραμπ, τι ανακοίνωση, τι αναμένεται να ανακοινώσει ως προς την άρση και των κυρώσεων, όπως είπαμε. Είναι μια σύνθετη διαδικασία. Αυτά τα πράγματα πρέπει να περάσουν και μέσα από το Κογκρέσο και πρέπει να υπάρχει μια συμμόρφωση με αυστηρά νομικά πλαίσια σχετικά με τα ρωσικά συστήματα S-400 που έχουν αγοράσει οι Τούρκοι, και ήταν αυτό το οποίο προκάλεσε τότε επί Τραμπ στην πρώτη θητεία την αντίδραση τότε της Αμερικής, η οποία επέβαλε κυρώσεις στην Τουρκία ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για την αγορά εξαιτίας της αγοράς ρωσικών συστημάτων. Λοιπόν, θα πρέπει να πάμε σε ένα πρώτο διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: ζωντανό ραδιόφωνο. Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasmapavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
3: Έβαψαν τους...
2: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
3: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 32558.
6: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
8: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
7: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
8: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
7: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
8: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, ειδική.
9: Εμένα στη ζωή μου μου αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
10: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
11: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
10: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
11: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
11: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
10: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
11: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
10: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
11: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
10: Τηλέφωνο 2641091760.
11: Κινητό 6945-3627-08.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, βλέπω εδώ έκανε και μια μακροσκελέστατη ανάρτηση ο Άδωνης Γεωργιάδης πριν από λίγο, που κατηγορεί όλους αυτούς οι οποίοι τον κατηγορούν, απαντάμανο σε όλους αυτούς οι οποίοι τον κατηγορούν ότι το παρατράβηξε με αυτά που είπε για τον Άλεξη Τσίπρα, ότι πήρε λεφτά δηλαδή για να ψηφίσει το 2019 τους ποινικούς κώδικες. Ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος αναφέρεται ξανά, ας πούμε, στο λεγόμενο ηθικό πλεονέκτημα και ποιος είναι ο καλός, ο έτοιμος, ο καθαρός, ενώ οι υπόλοιποι πρέπει να αποδείξουν αν έχουν ή όχι αυτά τα χαρακτηριστικά. Γι' αυτό δηλαδή είναι ταυτόσιμη καθαρότητα και ετοιμότητα, ας πούμε, με την αριστερά, λέει ο κύριος Γεωργιάδης, και ότι έχει καλλιεργηθεί αυτό το παραμύθι εδώ και δεκαετίες. Και ότι το ηθικό πλεονέκτημα, το οποίο ηθικό πλεονέκτημα υποστηρίζει, χάθηκε επί Αλέξη Τσίπρα. Και φέρνει και κάποια παραδείγματα, ας πούμε, τη σκευωρία Νοβάρτης όπως την αναφέρει, την τραγωδία στο μάτι και τα ψέματα που έλεγε ο κάμερα που, ότι δεν ήξεραν για νεκρούς, ότι έσυνε διαγωνισμούς για τις τηλεοπτικές άδειες με βοσκοτόπια κλπ. Και ότι η γραμματέας του κ. Καλογρίτσα έχει μιλήσει για σακούλες με μαύρα λεφτά, για τον Πετσίτη και το αν πήρε χρήματα ή όχι από τη Βενεζουέλα, για την επιστολή στο Μαδούρο για τη συγκάλυψη σεξουαλικής παρενόχλησης του πρέσβη του εδώ, για να μην πάθει πολιτική ζημιά. Και πολλά από ακόμα δεκάδες, λέει, που θα μπορούσα να γράψω. Ρακλίνο, λέει, με τους ποινικούς κώδικες, όταν το βράδυ των ευρωεκλογών του 19 και μετά την ήττα από το Μητσοτάκη ο κύριος εντιμότερος είπε ότι παρετείται και πάμε σε εκλογές στις 30 Ιουνίου. Μετά όμως την επόμενη μέρα άλλαξε γνώμη και πήγαν 7 Ιουλίου, ώστε η τότε Βουλή να προλάβει να ψηφίσει τους νέους ποινικούς κώδικες. Μέσα στις αλλαγές άλλαξε και το άρθρο για το αδίκημα της ενεργητικής δωροδοκίας από κακούργημα σε πλημέλημα. Και έτσι όσοι τότε ήταν κατηγορούμενοι στα δικαστήρια για αυτό το αδίκημα, αν είχε περάσει πενταετία, αθωώθηκαν. Ενώ αν δεν είχε αλλάξει ο κώδικας θα καταδικάζονταν. Και μην πείτε, λέει, γιατί δεν το αλλάξατε εσείς. Αλλάξαμε, αλλά στο ποινικό δίκαιο ο κατηγορούμενος πάντα δικάζεται με την ευνοϊκότερη για αυτόν διάταξη. Άρα, όσους ήθελε ο Τσίπρας να αθώσει με αυτόν τον τρόπο, αθώθηκαν. Και ενεργητική δωροδοκία δεν κάνουν οι φτωχοί, για να είμαστε συνεννοημένοι. Συμπληρώνει ακόμα ο υπουργός, έτσι, απαντάσουμε σε όλα αυτά που του καταλογίζουν μετά τις προχθεσινές καταγγελίες που έκανε σε βάρος του Αλέξη Τσίπρα και τις επισημάνσεις, βέβαια, που έγιναν από στελέχη της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, σχετικά, βέβαια, με το ότι τα πήρε ο Τσίπρας, τέλος πάντων, για τους ποινικούς κώδικες κλπ. Ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος, μάλιστα, να πω ότι από ό,τι φαίνεται, τη Νέα Δημοκρατία κράτησε κάποιες αποστάσεις από τις δηλώσεις αυτές του κ. Γεωργιάδη, ο ίδιος όμως επανήλθε, όπως είπαμε, με αυτήν την μακροσκελή ανακοίνωση. Πριν από 20 λεπτά την έκανε.

σχετικά με τα αμερικανά πλήγματα που είχαμε χθες, αμερικανικά πλήγματα, το ΝΑΤΟ στηρίζει τα πλήγματα αυτά. Το Ιράν παραβίασε την κατάβαση του Υπηρός, δήλωσε πριν από λίγο ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Μαρκ Ρούτε, στο πλαίσιο, στο περιθώριο μάλλον, της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ.

Η σημερινή ημέρα τώρα αυτής της συνόδου κορυφής επικεντρώνεται στη λήψη ενός κεντρικού πολιτικού μηνύματος από τους 32 ηγέτες που συμμετέχουν για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, τη συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και την αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών. Είχαμε το τέτα τέτ Τραμπ Ερντογάν χθες, στη χημεία των δύο ηγετών η οποία κυριάρχησε. Καθώς και ένα παζάρι, όπως είπαμε, που είναι σε εξέλιξη για τα F-35 με τον Αμερικανό Πρόεδρο να αναφέρει πως εξετάζει τρόπους επαναπροσέγγισης με την Τουρκία στο ζήτημα αυτό, εφόσον βρεθεί η πολιτική και νομική φόρμουλα που να επιτρέπει την άρση των εμποδίων, έτσι, νομικών εμποδίων που έχει ο Τραμπ. Πάντως πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αποσύρουν τις κυρώσεις κάτσα, είναι, έτσι λέγονται αυτές οι κυρώσεις προς την Τουρκία, οι οποίες είχαν ληφθεί, να θυμίσουμε, στην πρώτη θητεία του Τραμπ, όπως είπα και πριν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35. Οι ειδήσεις ταξίδευσαν γρήγορα στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκάλεσαν αντιδράσεις και από δημοκρατικούς και από ρεπουμπλικάνους, καθώς οι μεν ζήτησαν την κατάθεση ψηφίσματος αποδοκιμασίας για την πώληση F-35 στην Τουρκία. Η δε ομάδα ρεπουμπλικανών βουλευτών έστειλαν τη δική τους επιστολή, με την οποία εξέφρασαν την αντίδρασή τους στο ενδεχόμενο πώληση αυτών των υπερσύγχρονων αεροσκαφών. Οι Αμερικάνοι, οι οποίοι λένε, φίλες και φίλοι αυτοί που αντιδρούν, ότι δεν θα πρέπει η Τουρκία να πάρει τέτοια υπερυψηλή τεχνολογία εξαιτίας των στενών σχέσεων που έχει με τη Ρωσία.

Στο μεταξύ, η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη. Αυτά λένε κυβερνητικές πηγές. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μητσοτάκης και μετά τις επικρίσεις Τραμπ προς τους Ευρωπαίους και την προτροπή του να ξοδέψουν περισσότερα στην άμυνα, αναμένεται να υπογραμμίσει ότι η Ελλάδα έχει ήδη υπερβεί τη δέσμευση που συμφωνήθηκε το 2025 στη Χάγη για αμυντικές δαπάνες 3,5% του ΑΕΠ και 1,5% για ευρύτερες επενδύσεις στην ασφάλεια και την άμυνα, όπως υποδομές διτής χρήσης, ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και δράσης ανθεκτικότητας. Παραθέτοντας συγκεκριμένα στοιχεία, θα υπενθυμίσει ο Πρωθυπουργός ότι οι αμυγός αμυντικές δαπάνες της χώρας για το 2026 εκτιμώνται σε 3,6% του ΑΕΠ, έναντι 2,75% το 2025 και 2,74% το 2024. Καθίσταται σαφές άλλωστε ότι με τον τρόπο αυτό η Ελλάδα διατρεί και ενισχύει μέσω του 12ετούς προγράμματος εξυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων ύψους 25 δις τη θέση της στον σκληρό πυρήνα των χωρών της συμμαχίας που υπερβαίνουν συστηματικά τις νατοϊκές δεσμεύσεις για τις δαπάνες τις αμυντικές.

θεωρείτε βέβαια ότι η Ελλάδα βέβαια θα προσπαθήσει να περάσει και να ανακοινώσει και να παρουσιάσει τις ενστάσεις της σχετικά με αυτά τα παζάρια για τα F-35 και γενικότερα αυτή την προσέγγιση ΗΠΑ, Τουρκίας, να εκθέσει δηλαδή τους κινδύνους που υπάρχουν. Όπως είπα και πριν, υπήρχε και μια σε αμερικανικό κανάλι, το οποίο μάλιστα το βλέπει ο Τραμπ, δεν είναι καθόλου τυχαίο, στο Fox νομίζω, έκανε παρέμβαση ο Νετανιάχου, ο οποίος εξήγησε τους λόγους γιατί δεν πρέπει να δοθούν στην Τουρκία τα F-35.

Έχουμε και ένα νέο πλήγμα για την όποια κοινοβουλευτική παρουσία των Δημοκρατών του Στέφανου Κασελάκη, για να έρθουμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα στα εσωτερικά. Μιλάμε για την αποχώρηση της ανεξάρτητης βουλευτού Βιωτίας Γιώτας Πούλου, η οποία ανακοίνωσε την αποχώρηση της από το κόμμα, συνεχίζοντας το κύμα αποχωρήσεων των τελευταίων εβδομάδων. Μετά τις αποχωρήσεις των Μιχάλη Χουρδάκη, Θεοδόρα Τζάκρη, η Ραλία Χριστίδου παραμένει πλέον η μόνη βουλευτής που εκπροσωπεί, ας πούμε, κοινοβουλευτικά τους Δημοκράτες, γεγονός που περιορίζει ακόμη περισσότερο την παρουσία του κόμματος στη Βουλή, την ελαχιστοποιεί δηλαδή. Η βουλευτής Βιωτίας δεν δημοσιοποίησε ολόκληρη την επιστολή παραίτησής της, που κατέδεσε στο εκτελεστικό γραφείο του κόμματος, επέλεξε να γνωστοποιήσει πάντως δύο αποσπάσματα. Σε αυτά τονίζει ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τη διαμόρφωση μιας δημοκρατικής και προοδευτικής εναλλακτικής πρότασης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ενώ υπογραμμίζει την ανάγκη συγκρότησης ενός ευρύτερου μετόπου δημοκρατικών δυνάμεων, κομμάτων και ενεργών πολιτών. Παράλληλα, απευθυνόμενοι και στα μέλη των Δημοκρατών, σημειώνει πως μέσα από την κοινή τους πορεία έμαθε πολλά και εκφράζει την πεποίθηση ότι οι δρόμοι τους θα συναντηθούν ξανά στους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες του μέλλοντος. Για την Ελλάδα τη βλέπω κι αυτήν.

Πάντως βλέπω εδώ ότι έγιναν δηλώσεις τελικά του Κυριάκου Μητσοτάκη μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις Τραμπ και Ερντογάν που έφεραν πάλι στο προσκήνιο το κάζους Μπέλι. Έτσι, ερωτηθείς για τα F-35 και όσα υπόθηκαν, ο Πρωθυπουργός είπε πως δεν θα σχολιάσει τις δηλώσεις Τραμπ Ερντογάν. Αλλά αυτό που θέλω να πω λένε ότι είναι ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. Η χώρα μου αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα και να λαμβάνονται υπόψη όλες οι ευαισθησίες των συμμάχων. Είμαι βέβαιος πως τα ζητήματα αυτά μπορούν να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας, είπε ο Πρωθυπουργός. Αναφέρομαι στο όσα θα συζητηθούν στη Σύνοδο, τόνισε πως συναντιόμαστε σε περίοδο μεγάλων αβεβαιοτήτων. Μίλησε για το γεγονός ότι η χώρα, η Ελλάδα, δαπανά ήδη το 3,5% σε αμυντικές δαπάνες και υλοποιεί ένα πρόγραμμα εξυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων. Δηλαδή, η Ελλάδα έχει τηρήσει τις δεσμεύσεις της προς το ΝΑΤΟ σχετικά με τις αμυντικές δαπάνες. Σε ό,τι έχει να κάνει με την υφιστάμενη κατάσταση στην περιοχή, εξέφρασε την ελπίδα να διατηρηθεί εκεχηρία. Χρειάζεται χρόνο, είπε, για να επιληθεί αυτό το ακαντώδες ζήτημα. Πριν από λίγο, οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού, φίλες και φίλοι, τόνισε για άλλη μια φορά πως μια συμμαχία όπως το ΝΑΤΟ θα πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδες αρχές της καλής γειτονίας, επισημένοντας και υπενθυμίζοντας επίσης πως η χώρα, η Ελλάδα, αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία.

Στο μεταξύ, πάμε σε μια μετοπική σύγκρουση για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, φίλες και φίλοι. Στην επικείμενη συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, το Σάββατο αυτό.

Στις διαδικασίες αυτές, παρόν εμφαντικά δήλωσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Παύλος Πολάκης, δεν άφησε κανένα περιθώριο παρερμηνιών στο εξής. Μιλώντας στο κανάλι της Ναυτεμπορικής στο YouTube, ο κ. Πολάκης ανέφερε πως είναι πρωτοφανές να υπάρχει πρόεδρος κόμματος και απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που να λέει ότι θα στηρίξει άλλο κόμμα. Αυτό δεν έχει υπάρξει ποτέ ξανά, είπε. Εξαπέλυσε μαζικά βέλη εναντίον του Φάμελου. Η εντολή που έχει πάρει ο πρόεδρος Φάμελος από το συνέδριο είναι να υπάρξει ανασυγκρότηση και ανασύνδεση του ΣΥΡΙΖΑ και του προοδευτικού χώρου με καθοριστικό ρόλο του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι να πούμε ότι κλείνουμε το μαγαζί και πάμε αλλού, συνέχισε ο Πολάκης. Δεν έχει άδικο εδώ που τα λέμε. Ενώ απευθυνόμενος προς το σημερινό πρόεδρο, είπε: αν στηρίζεις Τσίπρα, παραιτήσου και πήγαινε Ελλάς. Να δούμε αν θα σε πάρει, πρόσθεσε. Μάλιστα, ο ανεξάρτητος βουλευτής Χανίων παρουσίασε αναλυτικά και μια πολιτική πλατφόρμα ως προγραμματική βάση για προεκλογικές συνεργασίες, λέγοντας πως μια προγραμματική συμφωνία θα πρέπει μεταξέρων να περιλαμβάνει ενίσχυση του δημόσιου ελέγχου στους στρατηγικούς τομείς της οικονομίας, την επαναφορά της ΔΕΗ υπό ισχυρό δημόσιο έλεγχο, την ενίσχυση του ρόλου του δημοσίου στην Εθνική Τράπεζα, παρεμβάσει για την αντιμετώπιση των υπερκερδών στην αγορά καυσίμων. Στην ομπρέλα των τώρα των συνομιλητών του, ο Παύλος Πολάκης ενέταξε τη Νέα Αριστερά, το Μέρα 25, κομμάτι του ΠΑΣΟΚ και την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, υπό την προϋπόθεση ότι συμμερίζονται τις θέσεις που διατύπωσε ως βάση συζήτησης. Βάζει και προϋποθέσεις ο κ. Πολάκης, βέβαια, εδώ, λες και είναι ο ισχυρός στην όλη ιστορία, ενώ είναι ο πιο αδύναμος κρίκος, έτσι, και αυτό δεν δείχνει να το καταλαβαίνει ακόμη.

πρατήριο καυσίμων Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, φίλες και φίλοι, στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα, με συνέπεια στις μετρήσεις διαφάνειας, στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό. Κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρια κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει, όπως ακριβώς του αξίζει. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στην Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 2641-302-735. Να πω επίσης πως, και να κάνω μια σημαντική αναφορά σχετικά με μια νέα άφιξη που θα διευκολύνει την καθημερινότητα όλων σας. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Επίρου, φίλες και φίλοι, επεκτείνεται και ανοίγει σύντομα κατάστημα εδώ, στο Αγρίνιο. Τι την κάνει τώρα να ξεχωρίζει? Είναι η φιλοσοφία της. Είναι μια τράπεζα χωρίς την ταλαιπωρία των ραντεβού, που επενδύει στην άμεση προσωπική επαφή και στην εξυπηρέτηση με πρόσωπο. Μάλιστα, υπάρχει και μια εξαιρετική ευκαιρία: ανοίγοντας τώρα το λογαριασμό σας ψηφιακά, εξασφαλίζεται απόδοση έως 3% μέχρι τα επίσημα εγγένεια του καταστήματος. Τέλος, να πω και για ένα σημείο το οποίο αξίζει της προσοχής σας. Στο Αγρίνιο, η General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοπίας, χρώματα, αλλά και εξοπλισμό, κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στον χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.

Ένα θαύμα, μια ιστορία επιβίωσης έρχεται να φωτίσει το σκηνικό καταστροφής που άφησαν πίσω τους οι σεισμοί, φίλες και φίλοι. Στη Βενεζουέλα, μια μητέρα με τα τρία παιδιά της κατάφερε να παραμείνουν στη ζωή για 11 ημέρες, παγιδευμένη κάτω τα συντρίμια ενός κτηρίου, μέχρι τη στιγμή που εντοπίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν τα σωστικά συνέργεια. Απίστευτο, έτσι. Η δραματική διάσωση πραγματοποιήθηκε στη Λαγκουάιρα, μια από τις περιοχές και τις πόλεις που υπέστησαν τις μεγαλύτερες καταστροφές από τους δύο αυτούς σεισμούς, που σημειώθηκαν στις 24 Ιουνίου. Η οικογένεια βρέθηκε θαμμένη κάτω από τα συντρίμια ενός κτηρίου, το οποίο κατέρευσε μετά τις σεισμικές δονήσεις. Ακούστε, η μητέρα κατάφερε, λέει, να προστατεύσει τα παιδιά της και να τα κρατήσει ζωντανά καθ' όλη τη διάρκεια του εγκλωβισμού τους, παρέχοντάς τους μητρικό γάλα μέχρι να φτάσει η βοήθεια. Η επιχείρηση απεγκλωβισμού ολοκληρώθηκε χάρη στις συνεχείς προσπάθειες ομάδων διάσωσης από διαφορετικές χώρες, αλλά και εθελοντών που εξακολουθούν να επιχειρούν στις πληγήσεις περιοχές. Την ίδια ώρα η έκταση της καταστροφής συνεχίζει να αποτυπώνεται μέσα από τα στοιχεία των αρχών. Ο αριθμός των νεκρών 3.685, τραυματίες 16.740. Παράλληλα, μεγάλος παραμένει ο αριθμός των ανθρώπων που αγνοούνται. Ο σεισμός έχει προκαλέσει τεράστιες καταστροφές στις υποδομές. Περίπου 60.000 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες ή έχουν καταρρεύσει ολοκληρωτικά. Χιλιάδες αυτοί που έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους και φιλοξενούνται σε προσωρινούς χώρους όπου αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης σε καθαρό νερό, βασικές υπηρεσίες. Υπάρχει δηλαδή φόβος και για μεταδοτικές ασθένειες.

Επειδή συνήθως στο τέλος της πρώτης ώρας πετάμε και καμιά οικονομική είδηση, έτσι να σπάμε λίγο τη μονοτονία. Να μιλήσω λίγο για το επίδομα γάμου, φίλες και φίλοι, για την κρίζα ζώνη που υπάρχει και δημιουργεί εργαζομένους δύο ταχυτήτων. Δύο εργαζόμενοι, λέει, με την ίδια προϋπηρεσία, τον ίδιο μισθό και την ίδια ακριβώς θέση εργασίας, μπορεί να βλέπουν στο τέλος κάθε μήνα διαφορετικά ποσά. Ο ένας λαμβάνει αυτή την προσάυξη 10% λόγω γάμου, ο άλλος όχι. Και αυτό όχι επειδή ενδιαφέρουν τα προσόντα ή η οικογενειακή τους κατάσταση, αλλά επειδή εργάζονται σε διαφορετικό εργοδότη. Πρόκειται για μία από τις πιο αμφιλεγόμενες εκκρεμότητες της εργατικής νομοθεσίας, που εξακολουθεί να προκαλεί σύγχυση στους εργαζομένους και επιχειρήσεις. Παρά τις αλλεπάλληλες αλλαγές που έχουν γίνει στο εργασιακό δίκαιο τα τελευταία χρόνια, το επίδομα γάμου παραμένει σε μια γκρίζα ζώνη ιδιότυπη, με αποτέλεσμα την η εφαρμογή του να μην είναι ενιαία σε όλη την αγορά εργασίας. Η αφετηρία της ασάφειας βρίσκεται στις αλλαγές που θεσπίστηκαν στα μνημόνια. Από το 2012 ο κατώτατος μισθός δεν καθορίζεται πλέον μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, αλλά με νόμο. Ωστόσο, οι θεσμικοί όροι της σύμβασης, στους οποίους περιλαμβάνεται και το επίδομα γάμου, παρέμειναν σε ισχύ, χωρίς όμως να αποσαφινιστεί πλήρως η έκταση της εφαρμογής τους. Εργατολόγοι επισημαίνουν πως το επίδομα εξακολουθεί να αποτελεί θεσμικό όρο της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης. Στην πράξη, λοιπόν, επικρατούν διαφορετικές ερμηνείες. Άλλοι εργατολόγοι λένε πως το επίδομα εξακολουθεί να αποτελεί θεσμικό όρο για την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση. Ωστόσο, η υποχρέωση καταβολής συνδέεται με το αν ο εργοδότης έχει δεσμευτεί από αυτή ή από άλλη κλαδική ή επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση που προβλέπει ρητά τη συγκεκριμένη παροχή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν επιχειρήσεις που συνεχίζουν να καταβάλουν κανονικά το επίδομα γάμου και άλλες που θεωρούν ότι δεν έχουν την υποχρέωση να το καταβάλουν. Λοιπόν, αν κάποιος παίρνει κατώτατο μισθό 920 ευρώ, το επίδομα είναι 92 ευρώ έτσι το μήνα, έτσι, ή περισσότερα από 1100 το χρόνο. You know that chick that used to dance a lot? Every night she'd be on the floor shaking what she'd got. Φτάνουμε στο σήμερα, δηλαδή, όπου επίδομα γάμου εξακολουθούν να λαμβάνουν εργαζόμενοι που καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις, οι οποίες το προβλέπουν, καθώς και όσοι απασχολούνται σε επιχειρήσεις που δεσμεύονται από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή διαθέτουν ατομικές συμβάσεις, στις οποίες το επίδομα έχει ενσωματωθεί ως όρος αμοιβής. Αντίθετα, από την άλλη πλευρά, υπάρχουν χιλιάδες εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα που δεν λαμβάνουν καμία προσάυξη, παρότι είναι έγκαμοι. Τέλος πάντων, βλέπω να επανέρχεται το θέμα αυτό. Συνδικαλιστικές οργανώσεις ζητούν νομοθετική παρέμβαση. Η ώρα είναι 10. Πριν πάμε στο διάλειμμα μας, να πω πως στο σούπερ μάρκετ Χρωμάτων Γεσούλης, φίλες και φίλοι, θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες, για να εξασφαλίσετε έτσι ζέση το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα σε οικολογικά χρώματα, τεχνοτροπίες, δομικά υλικά, κόλλες, σοβάδες, θερμοπροσώψεις. Σούπερ μάρκετ Χρωμάτων Γεσούλης, Συνοδό Ηρών Πολυτεχνείου 79. Τηλέφωνο 26410325558. Να το επαναλάβω. 26410325558 για το σούπερ μάρκετ Χρωμάτων Γεσούλης. Επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
2: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
3: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε! Ναι!
3: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
1: Μυστήριο. Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
1: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Ξέρουμε, όλα κρυβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
7: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
8: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
9: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
10: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
9: Σκέψου, πράκτικα.
11: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Έκο Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, επιστρέφουμε φίλες και φίλοι. Καλοκαιρινή ημέρα σήμερα, έτσι όπως όλες αυτές οι μέρες που διανύουμε, μέρες Ιουλίου, όχι μέρες καύσωνα όμως. Γιατί έτσι έχουν και μια αξία κάποια στατιστικά στοιχεία. Ας πούμε, πριν από κάμποσα χρόνια, το 2009, Ιούλιο μήνα, είχαμε φτάσει στους 42,5 βαθμούς. Στις 25 Ιουλίου του 2009 συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του μετεωρολογικού σταθμού του Εθνικού Αστεροσκοπίου που υπάρχει εδώ στο Αγρίνιο και καταγράφει καθημερινά τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Γενικότερα έτσι, το καλοκαιράκι ήπιο θα λέγαμε, έτσι δεν έχουμε δει 40, δεν έχουμε δει 37, 35 έχουν καταγραφεί κάποια, έτσι κοντά στους 35, όχι όμως καθόλου παραπάνω έως τώρα. Πιθανώς τέτοιου είδους θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών να δούμε από το Σαββατοκύριακο και μετά. Όσο πλησιάζουμε ή θα περάσουμε τα μέσα του Ιούλη. Έτσι βλέπω θερμοκρασίες κοντά στους 36-37 Κυριακή Δευτέρα. Στο Αγρίνιο αυτή την ώρα ο υδράργυρος στους 27 βαθμούς, δυτικός είναι ο άνεμος ασθενής, υγρασία στο 59%.

Εσείς είστε συντονισμένοι στον Αντένα Σάρου 103,5. Πρωινή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Τσακανίκα καθημερινά, λίγο μετά τις 9 ως τις 11. 4 ώρες συνολικά ενημέρωση από εδώ, από το στούντιο του Αντένα Σταρ, που Παρασκευάς Μάζης ακολουθεί από 11 έως 1. Να θυμίσω από τις 6 ως τις 9 και από 1 έως 3 σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM. Οπότε καθημερινά ακούτε ένα πλούσιο, πολύ ωραίο ενημερωτικό πρόγραμμα.

Γενικότερα έτσι κουβέντα αυτές τις μέρες βλέπω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με την παραπληροφόρηση, τα fake news, τις fake φωτογραφίες κλπ. Υπήρχε μια παρέμβαση από τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον κύριο Γούλα, σχετικά με κάποια παράπονα τα οποία γράφηκαν στο διαδίκτυο. Ακού τι έκανε ένας χρήστης, Βαγγέλη. Έκανε παράπονα προφανώς για υπαρκτό πρόβλημα με σκουπίδια, αλλά ανέσυρε μια φωτογραφία από την Google με δύο κάδους που είναι πίχτρα στα σκουπίδια, που δεν είναι όμως το Αγρίνιο η κάδη αυτή. Είναι από κάποια άλλη περιοχή. Μπορεί να μην είναι καν και από την Ελλάδα, λέμε τώρα, τέλος πάντων. Είναι όμως από κάποια άλλη περιοχή. Και λέει εδώ στη γειτονιά μας αυτά με μια άλλη. Αυτό βέβαια ήταν πολύ εύκολο να το δεις, ότι αυτή η φωτογραφία δεν είχε να κάνει με την περιοχή του Αγρινίου και με τη γειτονιά του συγκεκριμένου. Με τον Αντιδήμαρχο βέβαια να λέει ευγενικά ότι καλό θα είναι, ρε παιδιά, όταν έχουμε παράπονα να επικοινωνούμε με τις υπηρεσίες, εμείς μπορούμε ας πούμε, να παρεμβαίνουμε. Αλλά μην και το κάνετε αυτό, δηλαδή μην προκαλείτε παραπληροφόρηση με ψεύτικες φωτογραφίες κλπ. Αλλά με στοιχεία τα οποία ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Δεν έχει άδικο. Εδώ ο Αντιδήμαρχος βέβαια, επειδή καταγράφω πάρα πολλά παράπονα γενικώς και εμείς περιφερειακά το Αγρίνιο ζούμε, άλλωστε και βλέπουμε κάποιες εικόνες οι οποίες μας ενοχλούν. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει και αρκετός κόσμος, οι πολίτες μας, οι οποίοι δεν συμμορφώνονται σε ζητήματα καθημερινότητας που έχουν να κάνουν ειδικότερα με τη διαχείριση των απορριμμάτων τους. Έτσι, βλέπω πολύ εκνευριστικές συμπεριφορές ορισμένες φορές από συμπολίτες. Έχω, ας πούμε, ένα συμπολίτη εδώ σε μια πολυκατοικία εκεί στην περιοχή που μένω, ο οποίος τι κάνει, παίρνει τα σκουπίδια και τα αφήνει πάνω στον κάδο, όχι μέσα. Πάνω στον κάδο. Και το βλέπουν αυτό οι επόμενοι, τα φαίνουν και αυτοί πάνω στον κάδο. Ο κάδος άδειος και από πάνω, ας πούμε, 10 σακούλες με σκουπίδια. Αυτά μόνο εδώ συμβαίνουν.

Ή βλέπω μια κυρία η οποία είναι πολύ δραστηρία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λέει διαρκώς, ας πούμε, η αγορά, το αγρίνιο, όπως το καταντήσατε έτσι, έτσι, έντονη κριτική, ας πούμε, στην κυβέρνηση ή στην δημοτική αρχή. Για την εικόνα την οικονομική του Αγρινίου και την είδα πριν από ένα μήνα, Βαγγέλη, να κάνει shopping therapy στην Ερμού, στην Αθήνα.

Να θυμίσω φίλες και φίλοι τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Βρισκόμαστε στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 26. Εδώ είναι τα στούντιο του Antenna Star. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι στη διάθεσή σας για την καλημέρα σας, τα σχόλιά σας για θέματα καθημερινότητας που ενδεχομένως μπορούμε να αναδείξουμε μέσα από τις εκπομπές μας. Είμαστε εδώ. Τις καταγγελίες σας ή οτιδήποτε άλλο. 2641033335. 2641033336. Τα τηλέφωνά μας. Υπάρχει ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου. Ούτως ώστε να μας στέλνετε τα μηνυματάκια σας 6944912990. Το email μας με 2N μία λέξη antennastar103.5 papakigmail.com.

Είπαμε ότι πριν από λίγο έκανε και μια δήλωση προσερχόμενο στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός. Στην Άγκυρα, να θυμίσουμε, αυτή η Σύνοδος Κορυφής είπε ότι σχετικά με τα F-35 πως πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Δεν νοείται συμμαχία όταν υπάρχει μια χώρα, σύμμαχος, η Ελλάδα, η οποία απειλείται με κάζους μπέλι, με πόλεμο δηλαδή, από έναν σύμμαχο και γείτονα όπως είναι η Τουρκία.

Η Αθήνα είναι δεδομένο ότι έχει στραμμένε, όπω είπαμε, τι κεραίε τη. Είναι πολύ σημαντικέ αυτέ τι εξελίξει, γι' αυτό επιμένω λίγο. Στη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, στη συζήτηση που θα γίνονταν μπροστά και πίσω από τι κάμερε για την προοπτική άρση των Αμερικανικών κυρώσεων και την παράδοση κάποιων Αμερικανικών αεροσκαφών F-35. Για τα αεροσκάφη, όπω είπαμε, Τραμπ εμφανίστηκε κάπω πιο συγκρατημένο. Οι Τούρκοι περίμεναν ότι θα υπάρχει ανακοίνωση ότι θα του δοθούν F-35, έτσι ότι θα έχουν δυνατότητα να αγοράσουν αυτά τα αεροπλάνα. Σε αντίθεση με τι κυρώσει, υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν κυρώσει σε φίλου, όπω είπε για τον Ερντογάν. Ένα μήνυμα που απευθυνόταν κυρίω προ το Κογκρέσο. Εκεί θέλει πλειοψηφία 2/3 προκειμένου να αρθεί το περιοριστικό πλαίσιο από τι κυρώσει, κάτσα, όπω λέγονται οι κυρώσει αυτέ, οι οποίε επιβλήθηκαν από τον ίδιο τον Τραμπ κατά την πρώτη προεδρία του, όταν η Τουρκία προμηθεύτηκε βαλιστικού πυράβλου S-400. Η Αθήνα λέει ότι αντιμετωπίζει τα βρέματα της εξελίξης αυτής με ψυχραιμία, παρά τη συνειδητοποίηση ότι ο Τραμπ εμφανίζεται να θέλει να εξυπηρετήσει με κάποιο τρόπο τον Ερντογάν, ο οποίος του επιφύλαξε μεγαλειώδη υποδοχή, έτσι, από αυτές που τις γουστάρει πολύ ο πλανητάρχης.

Το στίγμα της Ελλάδας θα το δείξει. Πάντως ο Πρωθυπουργός θα κάνει δηλώσεις με το πέρας της Συνόδου. Και βέβαια αναμένουμε ενδιαφέρον να κάνει κάποιες δηλώσεις και στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης. Υπενθύμησε ποιες ήταν οι ισορροπίες πριν από μερικά χρόνια και ποιες είναι σήμερα. Το 2019 είπε ότι η Ελλάδα ήταν, όταν ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση, εκτός προγράμματος F-35, εκτός προγράμματος αναβάθμισης F-16. Σήμερα που μιλάμε, λέει, 6,5 χρόνια μετά, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35 με τη δυνατότητα προαίρεσης αυτά τα 20 να γίνουν άλλα 20, δηλαδή 40. Τα πρώτα θα έρθουν τον Νοέμβριο του 29 στην Ανδραβίδα. Ως προς τα F-16, εκεί που ήμασταν εκτός προγράμματος αναβάθμισης, έχει γίνει ήδη αναβάθμιση 56 και το σύνολο θα είναι 83 σε νέα τεχνολογία Viper. Η Ελλάδα δεν ήταν απλά απέξω, ήταν στο μείον, είπε ο κ. Μαρινάκης. Και τώρα στα δύο έχει εξασφαλίσει και χρονοδιαγράμματα και μάλιστα έχει παραλάβει και κάποια. Η Τουρκία το 2019 ήταν σε φάση εξασφάλισης με τα F-35 και σήμερα συνεχίζει να τα διεκδικεί, λοιπόν, είπε ο κ. Μαρινάκης. Αναφερόμαστε στις ισορροπίες που υπήρχαν πριν από μερικά χρόνια το 2019 και τις ισορροπίες που υπάρχουν τώρα. Έτσι, 7 χρόνια από την ανάληψη της ηγεσίας της χώρας από τον σημερινό Πρωθυπουργό και τη σημερινή κυβέρνηση.

Και το τροχαίο που έγινε προχθές, τα είπαμε βέβαια και χθες. Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα με τους τραυματίες. Ο δικυκλιστής όμως που τον προκάλεσε, ο νεαρός, ο οποίος 19χρονος που έπεσε πάνω σε πεζό, προέκυψε ότι είχε κάνει και μια κατανάλωση αλκοόλ. Όχι, δεν ήταν μυρισμένος δηλαδή τύφλα. Εντάξει, συνελήφθη όμως για επικίνδυνη οδήγηση. Δεν συνελήφθη γι' αυτό. Απλά έχει καταγραφεί και κάποιο ποσοστό αλκοόλ στο αίμα του με βάση τον έλεγχο που του έγινε από τους αστυνομικούς της τροχέας. Εξέλιξε βέβαια η σχετική προανάκριση από την αστυνομία για το τροχαίο αυτό, γιατί έτσι ξεσηκώσει και μια συζήτηση ως προς την επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά που επιδεικνύουν κάποιοι συμπολίτες μας, ειδικότερα νεαροί, σε κεντρικούς δρόμους του Αγρινίου και όχι μόνο, είτε με δίκυκλα είτε με αυτοκίνητα.

Να μιλήσουμε και για μια απώλεια ενός ηλικιωμένου συμπολίτη μας, αλλά πολύ αναγνωρίσιμου, ειδικότερα στους μεγαλύτερους. Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Ιτάκης Γεωργούλας. Ήταν μέλος του πολυφωνικού θρυλικού συνόλου Επιστροφή που άφησε εποχή στο Αγρίνιο, ειδικότερα τη δεκαετία του 90. Ήταν συνταξιούχος υπάλληλος της ΔΕΗ. Η εξόδιος ακολουθία τελείται σήμερα στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας. Να πω ότι στην θρυλική επιστροφή συμμετείχαν ο Χριστόφορος Σοφρονίου, ο Σταυροτσόλης, ο Γιάννης Παντόπουλος, ο Δημήτρης Παυλίδης, ο Θανάσης Γκαγκάδης, ο Τάκης Γεωργούλας και ο Τάκης Ευθυμίου. Το Μάιο του 2025, από αυτό το σύνολο, το νοσταλγικό και θρυλικό, όπως είπαμε, έφυγε από τη ζωή ο Θανάσης Γκαγκάδης, ενώ το Μάρτιο επίσης πέρυσι είχε φύγει από τη ζωή και ο Χριστόφορος Σοφρονίου. Το μόνο μέλος δηλαδή αυτού του θρυλικού συνόλου που είναι πλέον στη ζωή είναι ο Τάκης Ευθυμίου, ο οποίος είναι πολύ γνωστός ως Τσατσαρίτσας στην τοπική κοινωνία, θα πρέπει να πούμε. Ένας έχει απομείνει πλέον.

Να πάμε λίγο στην Πάτρα. Είχαμε και ένα στάτους στο Πανελλήνιο, φίλες και φίλοι, με την είδηση την προχθεσινή ότι Λουόμενη δέχτηκε επίθεση από λαγοκέφαλο και παραλίγο μάλιστα να την τραυματίσει σοβαρά επειδή την είχε δαγκώσει κοντά στην καροτίδα. Έγινε πανικός. Υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν μπαίνει στη θάλασσα επειδή φοβάται μην του επιτεθούν λαγοκέφαλοι, λες και είναι πυράγχας, ας πούμε. Η αλήθεια όμως είναι τελείως διαφορετική. Αυτό το επισημαίνουν, πρέπει να σας πω, και ειδικοί και βιολόγοι και ακόμα και γιατροί. Ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Αγίου Αλεξίου στην Πάτρα, που πήγε η γυναίκα, ο κύριος Μπακόπουλος, έκανε κάποιες διευκρινήσεις. Η ίδια η γυναίκα, η οποία δέχτηκε την επίθεση, υποστήριξε ότι πως το ψάρι της έμοιασε για λαγοκέφαλος. Και μάλιστα είχε υποστεί από προχθές μια τεράστια, απίστευτη πολιορκία από μέσα ενημέρωση και δημοσιογράφους που την κυνηγούσαν να μιλήσει, βέβαια, για την περιπέτειά της. Και παλάβωσε η γυναίκα στην κυριολεξία. Ο γιατρός λέει πως δεν ισχύει τίποτα από αυτά. Πως η μαρτυρία είναι πως μπήκε στο νερό και μπαίνοντας είδε ένα μεγάλο ψάρι, όπως είπε, που έμοιαζε με λαγοκέφαλο και μπορεί, βέβαια, πολύ πιθανό να μην ήταν. Το ψάρι, λέει, τη χτύπησε με το κεφάλι και η ίδια το απόθησε. Δεν τη δάγκωσε, λέει, της προκάλεσε μια μικρή αμυχή. Μια μικρή αμυχή, επαναλαμβάνουμε εδώ, και γράφουν για δάγκωμα κοντά στην καροτίδα, πλημμύρα, αίμα, κάτι απίστευτα πράγματα, ας πούμε, στα μέσα ενημέρωσης, τα οποία δεν επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες. Πάνε συνέχεια να την αντιδραματοποιούν πάντα, έτσι. Αυτό είναι πολύ συνηθισμένο. Έτσι, η διόγκωση να κάνουμε την τρίχα τριχιά που λέμε για να κερδίσουμε χτυπήματα, τηλεθέαση ή οτιδήποτε άλλο. Έπλυνε την πληγή η γυναίκα, πήγε στο κέντρο υγείας, είχε μια ερυθρότητα, λέει, στο λαιμό και μια πολύ μικρή γρατσουνίτσα. Της έγινε ορός, της χορηγήθηκε αντιβίωση. Μια χαρά στην υγεία της, υποστήριξε ο γιατρός εκεί του κέντρου υγείας που πήγε η γυναίκα αυτή. Και βέβαια ξεκαθάρισε ο γιατρός ότι ο λαγοκέφαλος έχει πολύ ισχυρή τοξίνη, αλλά μόνο τοξίνη, έτσι. Μόνο αν τον φας όμως μπορεί να σου προκαλέσει πρόβλημα, έτσι. Δεν μπορεί, δεν σου μεταδίδει την τοξίνη, ας πούμε, αν τριφτεί πάνω σου ή αν σε δαγκώσει. Πρέπει να το αντιληφθούμε αυτό.

Για λίγο ψυχραιμία εκεί με την λαχοκεφαλίαση που μας έχει πιάσει όλους, έτσι, και υπάρχει και ο κόσμος επαναλαμβάνω που φοβάται πάρα πολύ ακόμα και να μπει μέσα στη θάλασσα. Και άμα δει και κανένα ψαράκι που φοβάται ότι μπορεί να είναι το ψαράκι αυτό λαχοκέφαλος, ψυχραιμία φίλες και φίλοι, έτσι. Δεν είναι επιθετικά καταρχήν τα ψάρια αυτά. Έτσι, δεν είναι ούτε καρχαρία, είναι ούτε πυράγχα, ας πούμε. Επαναλαμβάνω ότι δεν σου προκαλεί κάτι ακόμα και με ένα δάγκο, με έναν τριφτή πάνω σε οτιδήποτε άλλο, έτσι. Άλλο είναι το πρόβλημα. Επαναλαμβάνω, είναι ένα ψάρι το οποίο δεν πρέπει να καταναλώνεται. Και για κάποιες περιοχές της Ελλάδας, όπως είναι γνωστό, μόλις πριν από μερικές ημέρες βγήκε και η σχετική απόφαση, έχει επικηρυχθεί. Έχει επικηρυχθεί κυρίως για το ότι είναι χωροκατακτητικό είδος, όπως το λέμε, και έχει εξαφανίσει τα υπόλοιπα ψάρια, γιατί αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρό πρόβλημα οι επαγγελματίες αλίες.

Κυκλοφοριακό έμφραγμα είχαμε το πρωί στην Αμφιλοχία. Ευχαριστώ και τον φίλο που επικοινώνησε και μας μεταφέρει την εικόνα αυτή με εκεί στον κυκλικό κόμβο. Γενικότερα υπάρχει ένα ζήτημα από το πρωί στην πόλη της Αμφιλοχίας. Είναι εξαιτίας και της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, όπως μας λένε. Αλλά μην ξεχνάμε ότι από σήμερα έχουμε σε ισχύ ρυθμίσεις στην Ιόνια οδό, να το γνωρίζετε αυτό, στο ρεύμα προς Γιάννενα. Έως τις 7 ισχύει ολικός αποκλεισμός του αυτοκινητοδρόμου της Ιόνιας οδού. Στην κατεύθυνση προς Ιωάννινα, οι ρυθμίσεις αυτές, ο αποκλεισμός από τον ανισόκοπεδο κόμβο Αμφιλοχίας, από το 106,2 χιλιόμετρο μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο Άρτας, που είναι το 140,9 χιλιόμετρο. Τι γίνεται για αυτά τα χιλιόμετρα? Η διοχέτευση της κυκλοφορίας στον κλάδο προς Γιάννενα γίνεται μέσω του ΑΚ Αμφιλοχίας στην παλιά Εθνική Οδό Αντιρρίου Ιωαννίνων έως και τον ΑΚ Άρτας, όπου τα οχήματα θα εισέρχονται ξανά στον αυτοκινητόδρομο. Δηλαδή έχουμε μια κίνηση που είχαμε από παλιά. Θα έρχεται μια κίνηση από παλιά, από το μακρινό όρος δηλαδή, θα πηγαίνουν τα οχήματα, επαναλαμβάνουμε, τα οποία πάνε προς Γιάννενα. Στο συγκεκριμένο ρεύμα έχουμε αποκλεισμό του συγκεκριμένου ρεύματος της Ιόνιας οδού, ο οποίος ισχύει από σήμερα από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Στην Αμφιλοχία είχαμε αυτά τα ζητήματα λοιπόν με το κυκλοφοριακό πρόβλημα. Υπάρχει ένα ζήτημα και με τα παρκαρισμένα και οχήματα τουριστικά και λοιπά που δίπλο παρκάρουν, και έτσι εντάθηκε κάποιος κάπως το πρόβλημα, επαναλαμβάνουμε, σήμερα το πρωί. Ευχαριστώ και έναν από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ εδώ που μας ακούει αρκετά συχνά, ένα από τους τακτικούς.

Εξαιρετικά θλιβερό. Πιστεύω ότι και όσοι ας πούμε, βρίσκονται και στο χώρο αυτό και είναι μέλη, ας πούμε, ψηφοφόροι, είναι απογοητευτική πραγματικά αυτή η εικόνα. Εξευτελιστική, θα λέει κανείς, για την αριστερά. Να βλέπεις δηλαδή κάποιους να παρετούνται, να παρακαλάνε να τους πάρει κάποιος άλλος, να τους βάλει στα ψηφοδέλτια. Και μου δίνεται η εντύπωση πως, αν και μιλάμε για αριστερά, το μόνο που ενδιαφέρει και εδώ είναι η καρέκλα, μη καθίνει.

0: Μη χαθεί η καρέκλα και μη χαθούν και τα προνόμια, βέβαια, έτσι που έχει η καρέκλα αυτή. Θα έχουμε εξέλιξεις πάντως εδώ και στο χώρο του συγκεκριμένου. Έχουμε αρκετές βέβαια στελεχών από μακρύνσεις, από χωρίσεις ή συμμετοχές, ας πούμε, στο νέο εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Αλέξη Τσίπρα. Θα υπάρχει και κινητικότητα και με την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ εδώ στην Ατολό Ακαρνανία. Όπως έχουμε μιλήσει και στις προηγούμενες δύο εκπομπές μας, έχουμε πει ότι οδεύει προς παρέτηση ο Μίλτος Ζαμπάρας. Είναι πολύ πιθανό την έδρα του να την πάρει τελικά, να την χρησιμοποιήσει ο Γιώργος Βαρεμένος ως δεύτερος επιλαχών, γιατί δεν θα το κάνει αυτό ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, που είναι ο πρώτος επιλαχών. Οι εξέλιξεις αυτές πιθανολογώ εντός εβδομάδας, βαριά μέχρι την επόμενη. Δεν θα έχουμε όμως μόνο παρέτηση βουλευτή, θα έχουμε και παρέτηση αντιπεριφερειάρχη, όπως φαίνεται, μετά τις αναφορές που έκανε ο κ. Μητσοτάκης σχετικά με τα ψηφοδέλτια κλπ. Και τι πρέπει να κάνουν αυτοί οι αυτοδιοικητικοί που είναι στον δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, στις περιφέρειες δηλαδή. Είναι πολύ πιθανή και η παρέτηση του Θανάση Μαυρομάτη από τη θέση του χωρικού αντιπεριφερειάρχη Ατολού Ακαρνανίας. Ο κ. Μαυρομάτης, ο οποίος, όπως όλα δείχνουν, θα είναι κατά 99,9% υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία βουλευτής σε επερχόμενες εκλογές. Όποτε γίνουν αυτές, θα γίνουν Σεπτέμβριο, θα γίνουν Οκτώβριο, θα γίνουν την άνοιξη του 2027, όπως επιμένει, λέει, ο Πρωθυπουργός. Κάποιοι θεωρούν ότι είμαστε πολύ κοντά πλέον σε εκλογές εντός του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, έτσι, Οκτώβριο πιθανότατα. Κάποιοι οριοθετούν τις εκλογές, κάποιοι άλλοι πιστεύουν όμως ότι θα πρέπει να κάνει τις ανακοινώσεις του στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο κ. Μητσοτάκης, και όχι μόνο να τις κάνει, να τις δουν και χειροπιαστά αυτοί που θα ωφεληθούν από τις ανακοινώσεις, και μετά να πάει σε εκλογές, δηλαδή να μπουν και κάποια χρήματα στις τσέπες ορισμένων που θα ευνοηθούν από αυτές τις ανακοινώσεις, και μετά να γίνουν οι εκλογές. Δεν αποκλείεται αυτό το σενάριο, είναι πάρα πολύ πιθανό. Να δούμε. Πάντως, επειδή έλεγα για την παρέτηση του κ. Μαυρομάτη, θα πρέπει να, με βάση αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, θα πρέπει να έχει παρατηθεί ο κ. Μαυρομάτης είτε μέσα στο καλοκαίρι, είτε Ιούλιο, είτε Αύγουστο, θα πρέπει να το έχει κάνει οπωσδήποτε. Να σας πω εδώ για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά τη προσοχή σας, φίλες και φίλοι. Στο Αγρίνιο, η General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Γιατί εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωάννη. Ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Αν έχετε βαρεθεί να περιμένετε σε αναμονές και να κλείνετε ραντεβού μέρες πριν από μια απλή τραπεζική συναλλαγή, υπάρχει λύση. Η Τράπεζα Επίρου έρχεται σύντομα στο Αγρίνιο και φέρνει μαζί της μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα. Εδώ ο πελάτης έχει όνομα, έχει άμεση εξυπηρέτηση και κυρίως ανθρώπινη επαφή, χωρίς ραντεβού. Και επειδή θεωρώ βέβαια ότι ψάχνετε τις καλύτερες επιλογές για τα χρήματά σας, ακούστε και αυτό. Δεν χρειάζεται καν να περιμένετε να ανοίξει το κατάστημα. Μπαίνετε σήμερα στο site της Τράπεζας Επίρου. Συγγνώμη. Κάνετε digital άνοιγμα λογαριασμού μέσα σε λίγα λεπτά και κερδίζετε απόδοση έως 3%. Τράπεζα Επίρου λοιπόν στο Αγρίνιο, η δική σας τράπεζα δίπλα σας. 10 και 31 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα. Σε λίγο πάλι εδώ.
1: Antenna Star, το ζωντανό ραδιόφωνο.

Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος.

0: Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma@f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
5: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
6: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
7: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
8: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
7: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
8: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
7: Και τι θα βρω εκεί?
8: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
7: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
8: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
9: Πώς κοιμήθηκες χθες?
10: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
9: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
11: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
9: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
11: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
13: Dig, man, there goes Mac the Knife.

Λοιπόν, δεν ξέρω πόσοι από εσάς είστε φαν του ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι, και παρακολουθείτε ανελιπώς το Μουντιάλ. Η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλούς αγώνες βέβαια δεν μπορούσαμε να τους δούμε και εξαιτίας του γεγονός ότι ήταν αρκετά αργά. Αλλά βλέπουμε μια ποδοσφαιρική πανδεσία, ειδικότερα αυτές τις μέρες που έχουμε φτάσει στους αγώνες δίχως αύριο, στους αγώνες νοκάουτ δηλαδή, και τη φάση των 32 και τον γύρο των 16, ο οποίος ολοκληρώθηκε χθες. Και πλέον πάμε στα πρωιμή τελικά. Σήμερα δεν έχει μπαλίτσα, ηρεμήστε λίγο, κάνετε κάτι άλλο. Ασχοληθείτε λίγο με τη γυναίκα σας, ξέρω εγώ, με την οικογένειά σας. Και συνέχεια αύριο, έτσι. Έχουμε Γαλλία-Μαρόκο αύριο στις 11. Ισπανία-Βέλγιο στις 10 το βράδυ της Παρασκευής. Νορβηγία-Αγγλία τα μεσάνυχτα της Κυριακής. Και τα ξημερώματα της Κυριακής, 4, Αργεντινή-Ελβετία, το μενού των προημιτελικών. Για να δούμε ποιοι θα φτάσουν λοιπόν στα ημιτελικά. Απίστευτος αγώνας θες ανάμεσα σε Αργεντινή και Αίγυπτο. 0-2 νικούσε η Αίγυπτος, έκανε την ολική ανατροπή η Αργεντινή. Κάποιοι θεωρούν ότι η Αίγυπτος αδικήθηκε βέβαια, αλλά πραγματικά πρέπει να πω ότι θα πρέπει να θεωρούμε τους εαυτούς μας πολύ τυχερούς που βλέπουμε, που είμαστε ευλογημένοι να βλέπουμε τον Μέση να παίζει μπάλα. Και μάλιστα όσοι είμαστε για κάποιες ηλικίες που τον έχουμε δει από πιτσιρικά να παίζει μέχρι σήμερα στα 39 του και να βγάζει μάτια στην κυριολεξία. Μετά και τα χθεσινά, την ασίστ, τον γκολ, το ξέσπασμά του με τη λήξη του αγώνα, τα δάκρυά του κλπ. Και το πώς τον αγκάλιαζαν οι συμπαίχτες του και πώς πολύ την υπολογίζουν, έτσι. Και βάλετε μια σε αντιδιαστολή πώς, ας πούμε, οι παίχτες της Εθνικής Πορτογαλίας απέναντι στον Ρονάλντο, έτσι. Και πώς είναι η Αργεντίνη απέναντι στον Μέση, έτσι. Και θα καταλάβετε πολλά και από αυτές τις αντιδράσεις των ίδιων των συμπαικτών. Αντιλαμβανόμαστε πόσο μεγάλος ηγέτης είναι και σίγουρα ο μεγαλύτερος όλων των εποχών. Γιατί δεν πρέπει να ξέρεις μπάλα, πρέπει να είσαι και ηγέτης. Και αυτά τα ηγετικά χαρακτηριστικά τα έχει ο Μέση. Έτσι, σίγουρα. Πολύ μεγάλη παιχτούρα και παραπάνω πολύ τυχερή που θα τον δούμε για έναν ακόμα αγώνα. Μακάρι να τον δούμε μέχρι τον τελικό.

Για να πάμε λίγο στο ΕΣΧΑΣΕ. Τι είναι αυτό το ΕΣΧΑΣΕ? Είναι ειδικό σχέδιο χωρικής ανάπτυξης, στρατηγικής επένδυσης και έχει να κάνει με το επενδυτικό σχέδιο για το Πλατιγιάλι. Έχει μπει πλέον σε διαβούλευση, φίλες και φίλοι, και καλούνται φορείς και δημότες να συμμετέχουν στην διαβούλευση αυτή. Το σχέδιο, τι τίτλο έχει? Μετατροπή του λιμένα Ναβιβέ Πλατιγιαλίου σε τουριστικό λιμένα για μέγα γιότ, ανάπτυξη εμπορικών χρήσεων και παροχή υπηρεσιών τουρισμού και αναψυχής υψηλών προδιαγραφών από τον φορέα Αστακός Τέρμιναλ, ανώνυμη εταιρεία διεθνούς εμπορίου και παροχής υπηρεσιών. Να πω ότι στο πλαίσιο της επικείμενης νομοδότησης των συλλογικών οργάνων του Δήμου Ξηρομέρου που θα κατατεθεί, τι γίνεται τώρα? Ζητείται από φορείς και δημότες εκεί του Ξηρομέρου να καταθέσουν, του Δήμου Ξηρομέρου να καταθέσουν τις δικές τους απόψεις για την τεράστια αυτή επένδυση, η οποία δρομολογείται στα όρια του Δήμου και αφορά βέβαια στον τουριστικό τομέα. Σύμφωνα με την εισαγωγή του ΕΣΧΑΣΕ, γιατί έχει πραγματικά κάποια στοιχεία τα οποία είναι απολύτως τεχνικά, έχει χάρτες πολλούς σχετικά με τους αρχαιολογικούς χώρους, τις προστατευόμενες περιοχές, έτσι, γυαλό παραλία, πάρα πολλά πράγματα τα οποία άπτονται και του τεχνικού αντικειμένου. Θα έλεγα. Η προτινόμενη επένδυση αφορά την συνολική έκταση 1.778 στρεμάτων περιοχή της ΝΑΠΕ Πλατιγιαλιού, 1.778 στρέμματα επαναλαμβάνω, στον κόλπο του Αστακού στη Δυτική Ελλάδα. Περιλαμβάνει τη μετατροπή του υφιστάμενου λιμένα σε τουριστικό λιμένα βάσης σκαφών αναψυχής, με ταυτόχρονη ανάπτυξη εμπορικών χρήσεων και παραγωγικών δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με παροχή υπηρεσιών τουρισμού και αναψυχής υψηλών προδιαγραφών. Το επιχειρηματικό σχέδιο θα λάβει χώρα χρονικά σε δύο διαδοχικές φάσεις, με κατασκευαστική περίοδο 3 ετών και συνολική διάρκεια 7 ετών η καθεμία, βάσει των οποίων εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν οι κατάλληλες ταμιακές ροές για την βιώσιμη ολοκλήρωση της επένδυσης. Ο προϋπολογισμός για την φάση Α του έργου ανέρχεται σε περίπου 523 εκατομμύρια ευρώ, πολύ καλά ακούσατε, άνω του μισού δις δηλαδή, εκ των οποίων τα 434 εκατομμύρια αφορούν στην κατασκευαστική δαπάνη. Επιπλέον εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν περίπου 700 νέες θέσεις μόνιμης απασχόλησης την περίοδο της κατασκευής και περίπου 1.150 νέες μόνιμες θέσεις απασχόλησης όταν η υποδομή αυτή θα λειτουργεί, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά, όπως αντιλαμβάνεστε, στην αύξηση της απασχόλησης στην περιοχή. Ο σχετικός φάκελος περιλαμβάνει μελέτες, στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τη μελέτη ΕΣΧΑΣΕ, όπως είπαμε, μελέτη ειδικής οικολογικής αξιολόγησης και μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας. Η διαβούλευση αυτή έχει ξεκινήσει έως την 3η 21 Ιουλίου. Έτσι. Σχετικά με τον προϋπολογισμό του έργου, σύμφωνα με το business plan, όπως είπαμε, αυτό εκτείνεται χρονικά σε μια περίοδο 45 ετών, με 3 χρόνια αρχική περίοδο κατασκευής και 42 χρόνια λειτουργίας. Όπως είπαμε, υπάρχουν δύο κύριες φάσεις. Είπαμε για τη χρηματοδότηση. Αναφέρεται μάλιστα συγκεκριμένα, φίλες και φίλοι, πως η απαιτούμενη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου έχει εξασφαλιστεί. Αυτά λέει μέσα η εισαγωγή. Με ίδια και δανειακά κεφάλαια, όπως τεκμηριώνεται από το business plan. Είπαμε, την περίοδο την κατασκευαστική θα έχουμε 700 θέσεις εργασίας μόνιμες. Την περίοδο της λειτουργίας 1.150 περίπου μόνιμες θέσεις απασχόλησης. Έτσι, τα στοιχεία αυτά έχουν υπολογιστεί στη μελέτη του business plan της στρατηγικής επένδυσης, καθώς και στη μελέτη άμεσων και έμεσων επιπτώσεων στην ελληνική οικονομία. Να πω ότι αυτή η μελέτη, στην οποία όλοι μπορούν πλέον να έχουν πρόσβαση, έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με την επένδυση που πρώτη φορά τα βλέπουμε, γιατί εδώ και 2 χρόνια μιλάμε για το Mega Yacht, το Ναυτίλους Project όπως λέγεται, για το λιμάνι του Πλατιγιαλιού. Τώρα βλέπουμε κάποια πράγματα πιο χειροπιαστά, αν θέλετε, γιατί πάμε σε μια επόμενη φάση, ίσως το φθινόπωρο να έχουμε και κάποιες πιο επίσημες ανακοινώσεις. Το γεγονός ότι όλα αυτά όμως μπαίνουν σε μια φάση διαβούλευσης, σαφώς είναι ένα πολύ θετικό βήμα. Να πω ότι η μελέτη ΕΣΧΑΣΕ εκπονήθηκε από την ΑΕ Συμβούλων Έργων Δέκαθλων, πολύ γνωστή εταιρεία η συγκεκριμένη, ενώ η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του επιχειρηματικού αυτού πάρκου στο Πλατιγιάλι και οι υπόλοιπες συνοδές μελέτες εκπονήθηκαν από την εταιρεία Green to Sustain. Green to Sustain λέγεται η εταιρεία αυτή, η δεύτερη. Είναι εταιρείες καλές, πρέπει να σας πω, και σημαντικές και πολύ γνωστές στους τομείς βέβαια όπου δραστηριοποιούνται.

Θεωρώ δεδομένο ότι θα υπάρχουν και εκείνοι που αντιδρούν, έτσι δεν είναι, Βαγγέλη? Πάντα θα υπάρχουν κάποιοι που αντιδρούν σε μια επένδυση. Πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε λίγο όμως τελικά, φίλες και φίλοι, τι θέλουμε τέλος πάντων σε αυτόν τον τόπο. Δεν θέλουμε να γίνεται τίποτα. Πάντως προς το παρόν φαίνεται ότι η τοπική κοινωνία το στηρίζει το έργο αυτό και ο Δήμος Ξηρομέρου επίσης. Τώρα, αν υπάρχουν, θα υπάρχουν, που πιστεύω, που θα υπάρχουν, πως θα υπάρχουν κάποιες επισημάνσεις σχετικά με τη μελέτη, την κατασκευή έργων κλπ. Γιατί είναι και μια περιοχή η οποία γειτνιάζει με προστατευόμενες περιοχές, έχει μπροστά της χινάδες, νήσους κλπ. Είναι ένα εθνικό πάρκο όλο αυτό. Οπότε πρέπει να λαμβάνονται και λαμβάνονται, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στη μελέτη, συγκεκριμένα πράγματα υπόψη και το γεγονός ότι υπάρχουν δίπλα και αρχαιολογικοί χώροι αλλά και περιοχές υψηλής περιβαλλοντικής σημασίας όπως είναι η Λιμοθάλασσα, οι βολές του Αχελόγου, οι Χινάδες κλπ. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι από την επένδυση αυτή έχει πολλά να πάρει και το Αγρίνιο, η περιοχή του Αγρίνιου. Μάλιστα γιατί έτσι θα χρειαστεί σίγουρα και εξειδικευμένο προσωπικό κατά την περίοδο της κατασκευής. Έτσι και αυτό το προσωπικό υπάρχει, όχι εναυθονία βέβαια πλέον, αλλά υπάρχει κυρίως στην περιοχή του Αγρίνιου.

Αυτά για τον Πλατιγιάλη. Πραγματικά έτσι μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη το γεγονός ότι έχουμε την διαβούλευση αυτή για τη μεγάλη επένδυση έως τις 21 Ιουλίου. Επαναλαμβάνουμε συμμετοχή φορέων και δημοτών. Στη συνέχεια θα κληθεί και το Δημοτικό Συμβούλιο, βέβαια, να γνωμοδοτήσει επί των μελετών αυτών. Να γνωμοδοτήσει, επαναλαμβάνουμε, όχι να αποφασίσει. Πιθανολογώ ότι θα πάει και από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, οπότε θα γίνουν και κάποιες σίγουρα ενδιαφέρουσες κουβέντες. Θα συμμετέχουν και άλλοι φορείς, τεχνικά επιμελητήρια, ξέρω εγώ, οι οποίοι θα καταθέσουν και αυτοί τις επισημάνσεις τους. Το σημαντικό είναι να γίνει μια ολοκληρωμένη διαβούλευση για να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, φίλες και φίλοι, γιατί όλοι νομίζω αντιλαμβανόμαστε και τη σημασία της, το να προχωρήσει μια επένδυση στο Πλατιγιάλη. Και σίγουρα μια τουριστική επένδυση είναι προτιμότερη από το να δούμε, ας πούμε, τον Πλατιγιάλη να είναι, ας πούμε, ο χώρος όπου θα υποστηριχθούν οι γεωτρήσεις πετρελαίου στο Ιόνιο. Γιατί είναι και υποψήφιο και αυτή, σε αυτή την κατεύθυνση του Πλατιγιάλη, με λίγα όμως, με λίγες πιθανότητες. Αλλά έχει ακουστεί και το λιμάνι του Πλατιγιάλη ότι θα είναι, ας πούμε, το ορμητήριο των εταιριών οι οποίες θα προχωρήσουν στις ερευνητικές εξορίξεις στο Ιόνιο. Έτσι. Θα προτιμούσαμε σίγουρα μια άλλη, λιγότερο επιβαρυντική ενδεχομένως δραστηριότητα, η οποία είναι αυτή του τουρισμού. Όλα αυτά θα μπουν στο καλάθι, θα γίνει μια συζήτηση λοιπόν και αναμένουμε τα επόμενα βήματα. Και βέβαια αρκετές φορές έχω μιλήσει για το ζήτημα της οδικής σύνδεσης, έλεος δηλαδή, κάπου πρέπει κάποια στιγμή να υπάρχουν απαντήσεις και για το συγκεκριμένο ζήτημα. Υπάρχουν κάποιοι βασικοί οδικοί άξονες οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρωθεί στην Ετώλο Ακαρνανία και θα πρέπει επιτέλους να τους δούμε. Και ένας από τους πιο βασικούς άξονες βέβαια είναι ο άξονας Πλατιγιάλη Αγρίνιο Καρπενή Σιλαμία, όπως τον λέμε αυτόν τον οδικό άξονα. Όμως η σύνδεση του Πλατιαλιού με την Ιόνια είναι εκ των ονουκάνευ, έτσι. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προχωρήσει και μάλιστα για όσους γνωρίζουν και από την περιοχή, δεν έχει απομείνει και κανένα τεράστιο κομμάτι το οποίο θα πρέπει να υλοποιηθεί. Αλλά είμαστε πάρα πολύ πίσω σχετικά με την σύνδεση και δεν μπορείς να μιλάς, ας πούμε, για μια τόσο μεγάλη τουριστική επένδυση, η οποία μπορεί να ξεπεράσει και το μισό δις και αυτή η επένδυση να είναι στη μέση του πουθενά, να μην είναι συνδεδεμένη δηλαδή με το βασικό οδικό άξονα την Ιόνια οδό.

Να πάω λίγο και στα ορεινά, γιατί υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι προχωρούν σε συγκέντρωση τσαγιού του βουνού, ενώ κάτι τέτοιο απαγορεύεται βέβαια, έτσι, και μιλάμε για μεγάλες ποσότητες. Το δασαρχείο του Καρπενησίου προχώρησε στην κατάσχεση συνολικά 25 κιλών χλωρού σιδερίτη. Αυτό είναι το τσάι του βουνού. Έτσι, Ευάγγελη, χλωρό σιδερίτης. Είναι το τσάι του βουνού, λοιπόν, στο πλαίσιο ελέγχων για την προστασία των αυτοθειών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στην περιοχή της Ευρυτανίας. Οι παραβάσεις διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων περιπολιών, λέει, στην περιοχή 41, στην Άμπλιανη, στο Κρίκελο και τους στάβλους της Ευρυτανίας.

Προσοχή λίγο με αυτά τα αρωματικά φυτά, έτσι, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι κανονισμοί που διέπουν την συλλογή τους. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε και στα ελληνοαλβανικά σύνορα, έτσι, σχετικά πρόσφατα, πολλές συλλήψεις, ειδικότερα Αλβανών, οι οποίοι μαζεύουν ρίγανη, με τεράστιες ποσότητες όμως μιλάμε. Στα αρωματικά φυτά βέβαια δεν περιλαμβάνεται η ενητική κάναβης, έτσι. Να το ξεκαθαρίσουμε γι' αυτό.

στο λιμάνι του Αστεκού έχουμε κάποιες παρεμβάσεις για τουριστικές υποδομές κλπ. Για την αναβάθμιση του τουριστικού καταφυγίου. Τοποθετήθηκε πλωτή εξέδρα. Θεωρείται ένα ακόμα βήμα για την προσπάθεια, στην προσπάθεια βελτίωσης και της λειτουργικότητας του λιμανιού. Χρειάζεται μια πλωτή εξέδρα και στο Μύτικα, βέβαια, θα πρέπει να πω εγώ. Υπήρχε μάλιστα και μια η οποία έχει από τη θάλασσα του αρχή του χειμώνα ξεκολλήσει εκείνη και κάπως επικίνδυνη. Θα πρέπει να δούμε λίγο και το Μύτικα κάποια στιγμή. Εντάξει, καλός και ο Αστακός, αλλά ο Μύτικας έχει πολύ πιο σημαντικές τουριστικές προοπτικές σε σχέση με τον Αστακό. Και εντάξει, γίνεται εκεί πέρα το μεγάλο έργο αυτή τη στιγμή του αποχετευτικού και τη σύνδεση με βιολογικό καθαρισμό κλπ. Στην περιοχή του Μύτικα, αλλά θα πρέπει να γίνουν και αυτού του είδους οι παρεμβάσεις, γιατί είναι μια περιοχή η οποία εκτοξεύεται τουριστικά, θα πρέπει να το πω αυτό έτσι, και αυτό καταγράφεται και με στοιχεία. Πάντως, μιλάμε στην παρούσα φάση, προκειμένου για το τουριστικό καταφύγιο Αστακού, το οποίο σχεδιάζεται ως πράσινη και έξυπνη υποδομή. Προβλέπει τη δημιουργία ενός σύγχρονου σημείου ελιμενισμού με στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Όσοι πάτε Αστακό θα τη δείτε αυτή την πλωτή εξέδρα, έτσι έχει τοποθετηθεί προημερών.

Έχουμε και κάποιες εξελίξεις στον Πανετολικό. Ελεύθερος εδώ και μερικές ημέρες και επίσημα ήταν ο Χρήστος Χέλης από την ομάδα του Πανετολικού, με τον Διεθνή Κύπριο να συνεχίσει τελικό στον Όφι, όπως αναφέρεται. Πριν από δύο χρόνια στο Αγρίνιο, ο 26χρονος στόπερ αποφάσισε τελικά να συνεχίσει στην ομάδα της Κρήτης την καριέρα του. Συμφώνησε να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο διετούς διάρκειας, λοιπόν, και μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα. Με τα χρώματα του Πανετολικού, ο Χέλης είχε 60 συμμετοχές, 1 assist.

Και μια και μιλάμε για τον Πανετολικό, να πω ότι στο στόχαστρο τη ομάδα του Αγρίνιου βρίσκεται ο Αμίν Μπασί. Με την ομάδα του Αγρίνιου να έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του 28χρονου επιτελικού μέσου. Οι διαπραγματεύσει λέει βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Επιθυμεί την άμεση και ποιοτική κάλυψη τη θέση ο κ. Αναστασίου, η οποία έμεινε καινή βέβαια από ένα σπουδαίο παίχτη που έφυγε, τον Ματσάν. Θεωρείται ότι στο πρόσωπο του Μαροκινού υπάρχει ο ιδανικό αντικαταστάτη. Κυκλοφορεί ελεύθερο στην αγορά το τελευταίο διάστημα, όμω η αξία του δεν έχει φθαρεί ιδιαίτερα οικονομικά. Είναι αρκετά ακριβώ ο ποδοσφαιριστή αυτό. Έχει ιδιαίτερη τεχνική κατάρτιση. Έχει πολύ καλά θετικά στοιχεία δηλαδή. Να δούμε αν τελικά κλείσει αυτή η συμφωνία και ο Αμίν Μπασί έρθει στον Πανετολικό. Για να δούμε.

πριν πάμε σε μια νέα ανακοίνωση η οποία εκδόθηκε από την ελληνική αστυνομία και έχει να κάνει με αυτές τις νέες απάντες με μαϊμού βλάβες του ΔΔΕ και δίθεν επιδόματα, έχουμε και ένα κύμα από τέτοιες απόπειρες αυτή την περίοδο στη Δυτική Ελλάδα. Πάρα πολύ προσεκτικοί πρέπει να είστε στο ποιο σας τηλεφωνεί και τι σας λέει, φίλες και φίλοι, έτσι, γιατί την έχουν πατήσει ούκο λίγοι εδώ συμπολίτες μας. Καλά, παλιότερα βέβαια γίνονταν ο κακός χαμός, τώρα περισσότερο είναι ψηλιασμένη, η αλήθεια είναι. Δεν θα υπήρχαν όμως αυτές οι απάντες αν δεν υπήρχαν και τα θύματα, έτσι. Δυστυχώς υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν όλες αυτές τις ανοησίες ουσιαστικά που λένε αυτοί οι δίθεν λογιστές, οι δίθεν υπάλληλοι του ΔΔΕ και οι δίθεν γιατροί ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν αρκετά περιστατικά απόπειρες με απόπειρες και εξαπατήσεις εδώ στην περιοχή. Απάτη με το πρόσχημα καταρχήν σοβαρών ηλεκτρολογικών βλαβών, δηλαδή βραχυκύκλωμα, κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας. Τι κάνουν οι επιτίδοι? Επικοινωνούν τηλεφωνικά με πολίτες και αναφέρουν ότι υπάρχει επικίνδυνη βλάβη στο ηλεκτρικό κύκλωμα της οικίας. Ισχυρίζονται ότι επίκειται έλεγχος ή αποκατάσταση της βλάβης και ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Πείθουν τους παθόντες να τοποθετήσουν χρήματα, κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα εκτός της οικίας. Δήθεν λέει για να μην υποστούν φθορά ή καταστροφή από το βραχυκύκλωμα. Λες και θα γίνει το βραχυκύκλωμα και θα πάθουν τίποτα τα χρήματα. Και τους πιστεύουν κιόλας, έτσι, με αυτή την ανοησία που λένε. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι συνεργοί παραλαμβάνουν τα αντικείμενα από προκαθορισμένο σημείο λοιπόν έξω από την κατοικία. Ο ΔΔΕ βέβαια δεν ζητά ποτέ από πολίτες να απομακρύνουν ή να παραδώσουν χρήματα και τη μαλφή. Καμία τεχνική εργασία δεν προϋποθέτει την τοποθέτηση πολύτιμων αντικειμένων εκτός της οικίας. Οι επίσημοι τεχνικοί βέβαια έχουν πάντα υπηρεσιακή ταυτότητα, δεν ζητάνε χρηματικά ποσά επί τόπου. Προσέξτε, έτσι, μην πείθεστε από τηλεφωνικές υποδείξεις αγνώστων, μην βάζετε χρήματα τη μαλφή έξω το σπίτι σας, ζητήστε τα στοιχεία του καλούντος και επικοινωνήστε οι ίδιοι με τον επίσημο αριθμό του ΔΔΕ. Βέβαια, ενημερώστε άμεσα την αστυνομία καλώντας το 100. Υπάρχουν και κάποιοι πιο ξύπνοι, είναι αλήθεια ότι υπάρχουν κάποιοι συμπολίτες μας και ηλικιωμένοι που είναι πιο ξύπνοι, κάποιες γιαγιάδες, κάποιοι παππούδες, οι οποίοι κατάφεραν να παγιδεύσουν τους απαταιώνες, έτσι. Και μιλάνε με την αστυνομία. Η αστυνομία λέει, ναι, καθυστερήστε τους λίγο. Βέβαια, οι συγκεκριμένοι δεν θέλουν με τίποτα να κλείνει η γραμμή. Δηλαδή, θέλουν συνέχεια να έχουν απασχολημένο το θύμα τους. Αλλά υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ταυτόχρονα έτσι μιλάνε και ακούν και την αστυνομία. Ακούει η αστυνομία μέσα, ας πούμε, που έχει κλείσει το ραντεβού και στέλνει, ας πούμε, ένα αστυνομικό ή ομάδα βίας ή αστυνομικό ενδεχομένως ο οποίος είναι με πολιτικά και τον βουτάνε τον εισπράκτορα. Έτσι, συνήθως οι εισπράκτορες είναι αυτοί οι οποίοι συλλαμβάνονται. Προσέξτε, γιατί έχουμε και μια άλλη περίπτωση απόπειρας εξαπάτησης. Δώστε λίγο βάση και σε αυτό. Οι δράστες εδώ πραγματοποιούν τηλεφωνικές κλήσεις σε πολίτες και προσποιούμενοι τους λογιστές με το πρόσχημα ότι τα υποψήφια θύματα δικαιούνται κάποιο επίδομα. Εν υποψίαστοι πολίτες γνωστοποιούν τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού με αποτέλεσμα οι δράστες να τους αφαιρούν χρηματικά ποσά. Αυτή η απάτη νομίζω βέβαια και παλιότερα έχει γίνει, γίνεται εδώ και χρόνια θα έλεγα. Προσέξτε, γιατί βλέπουμε πάλι αυτές τις απάτες να κάνουν την εμφάνισή τους με αυτούς τους επιτίδιους που παίρνουν τηλέφωνα συμπολίτες μας. Και σε αρκετές περιπτώσεις είναι και αρκετά αληθοφανείς, πρέπει να πω, οι επικοινωνίες τους. Δηλαδή, γνωρίζουν το ονοματεπώνυμο του θύματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις γνωρίζουν ακόμα και τους λογιστές, ποιο είναι το όνομα του λογιστή. Και προσπαθούν να δίνουν μια αληθοφάνεια, δηλαδή, στην επικοινωνία τους για να παγιδεύσουν τα θύματα τους. Πολύ μεγάλη προσοχή.

Η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν έρχεται στις αίθουσες στις 16 Ιουλίου. Ευάγγελε και η Universal έδωσε στη δημοσιότητα το τελευταίο τρέιλερ της επικής και πολύ αναμενόμενης αυτής ταινίας. Αμφιλεγόμενοι θα έλεγαν και κάποιοι. Η ταινία θα προβάλλεται στον Δημοτικό Κινηματογράφο Αγρινίου Ελληνής καθημερινά στις 9 το βράδυ. Τα ταμεία θα ανοίγουν από τις 7 το απόγευμα. Έτσι, μιλάμε για μια μυθική επική περιπέτεια με γυρίσματα σε όλο τον κόσμο. Εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, η νέα ταινία του σπουδαίου Κρίστοφερ Νόλαν. Έτσι, 16 Ιουλίου, οπότε τι έχουμε, 16 Ιουλίου έχουμε την ταινία εδώ και στον Κινηματογράφο Ελληνής. Έτσι, καθημερινά στις 9 το βράδυ. Πιθανώς δεν έχει ανακοινωθεί για πόσο καιρό, πόσες μέρες θα προβάλλεται. Πιθανώς θα το ανακοινώσει έγκαιρα αυτό το Ελληνής, ανάλογα βέβαια και με την προσέλευση του κόσμου. Πριν κλείσω, να ευχαριστήσω και σήμερα τους χορηγούς μας, φίλες και φίλοι. Ο Βασίλης Ράπτης, να πω ότι συνεχίζει μια εμπορική πορεία που μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγγενιάζοντας μια νέα σύγχρονη επιχείρηση κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πάντα πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427. Στο πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα. Με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρια κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου, αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, Νηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 2641-302-735. Ευχαριστούμε και σήμερα το σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης, εκεί που θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών, θερμοπροσώψεων κλπ. Και υλικών για τείχους και ταράτσες, για να εξασφαλίσετε έτσι ζέση το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία, ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης, στην οδό Ηρών Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410-32558. Η ώρα είναι 11, συγγνώμη, σας αφήνουμε κάπου εδώ. Παρασκευάς Μάζης κοντά σας σε ελάχιστα λεπτά. Πάντα ο Ευάγγελος Κοκώσης και σήμερα στην επιλογή της μουσικής και την ρύθμιση του ήχου αυτής εδώ της εκπομπής. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας πάλι κοντά σας αύριο λίγο μετά τις 9 το πρωί. Να έχετε μια όμορφη μέρα, γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλού Ακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλό Ακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
6: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου, φίλες και φίλοι του Antenna Stars, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου, πολύ πολύ καλημέρα σας. Λίγα λεπτά μετά τις 11 κοντά σας και σήμερα, Τετάρτη, 8 Ιουλίου, είμαστε μαζί και θα είμαστε μαζί έως τη 1:15 περίπου, με όλα τα τελευταία νέα από το Αγρίνιο, την Ετωλοακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Παρασκευάζει επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης. Φτάσαμε σιγά σιγά, Βαγγέλη, στα μισάκια αυτής της εβδομάδας. 8 Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη, 189 ημέρες με τη σημερινή για το έτος που διανύουμε, το 2026. Και βεβαίως να ευχηθούμε χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες Θεόφιλος, Θεοφιλία, Προκόπιος και Προκοπία. Να πούμε βεβαίως ότι μεταξύ άλλων σήμερα είναι η ημέρα της οικογένειας, της αγάπης και της αφοσίωσης στη Ρωσία. Μάλιστα, ο εορτασμός με σήμα το χαμομήλι καθιερώθηκε το 2008 με απόφαση της κρατικής δούμας Ρωσική Κάτω Βουλή. Επίσης είναι και η ημέρα της οικογένειας στην Ουκρανία. Μακάρι να έρθει και η ημέρα όπου Ρωσία και Ουκρανία δεν θα γιορτάζουν μόνο την ημέρα της οικογένειας, αλλά θα γιορτάζουν και την παγκόσμια ειρήνη.

πάμε να δούμε γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, ξεκινώντας από το 1912. Με άρωμα αθλητισμού θα ξεκινήσουμε, γιατί είναι ένα από τα γεγονότα που ξεχωρίζουν για σήμερα. Έρχεται από τον αθλητισμό και βεβαίως αφορά τον Κωνσταντίνο Τσικλιτήρα, ο οποίος σαν σήμερα το 1912 κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης με επίδοση 3.37. Η ημερομηνία βέβαια είναι βάση του Γρηγοριανού ημερολογίου, ενώ στην Ελλάδα ισχύει ακόμη το Ιουλιανό και καταγράφεται σαν να έγινε 25 Ιουνίου.

1921 τώρα. Ο ελληνικός στρατός σημειώνει μεγάλη νίκη στο εσκί Σαχίρ της Μικράς Ασίας και προελάβει προς την Άγκυρα. 1963, οι ΗΠΑ επιβάλλουν εμπάρκο στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο, ενώ το 65 ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αποστέλει επιστολή στο λαοπρόβλητο πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, με την οποία τον κατηγορεί ότι ενισχύει και υποθάλτει συνωμοσία μοναδικών σκοπών έχουσα την ανατροπή του συντάγματος και την επιβολή δικτακτορίας ελεηνής μορφής. Είναι η αρχή της ρήξης του Γεωργίου Παπανδρέου με τα ανάκτορα και έχουμε τα λεγόμενα Ιουλιανά και την Αποστασία.

Ερχόμαστε τώρα στο 1979, όταν η Κίνα γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά τη Γιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις. Και το 1997 ο Έλληνας πρωθυπουργός τότε Κώστας Σιμίτης και ο Τούρκος πρόεδρος Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ υπογράφουν στη Μαδρίτη, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, συμφωνία 6 σημείων με σκοπό τη μείωση της έντασης στο Αιγαίο και την απομάκρυνση του κινδύνου σύραξης ανάμεσα στις δύο χώρες. Η συμφωνία της Μαδρίτης βεβαίως προκαλεί αντιδράσεις των ελληνικών πολιτικών κομμάτων, ακόμη και μελών του κυβερνώντος κόμματος, που κατηγορούν την κυβέρνηση ότι νομιμοποιεί τις τουρκικές αξιώσεις.

Ώρα να δούμε κάποια ακόμη γεγονότα που αφορούν το αθλητικό σαν σήμερα. Είπαμε νωρίτερα για τον Κωστή Τσικλητήρα και για το χρυσό μετάλλιο. Πάμε τώρα να σταθούμε σε ένα άλλο γεγονός που έρχεται λίγα χρόνια αργότερα, το 1940, όταν εγκαινιάζεται το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο που έχει κατασκευαστεί στο Ζάπιο με πρωτοβουλία της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων. Το κόστος κατασκευής του ανέρχεται στα 7,5 εκατομμύρια δραχμές. Πάμε τώρα σε ένα άλλο γεγονός που σημειώθηκε σαν σήμερα, Βαγγέλη, και έχει άρωμα αγρινίου, και μιλάμε βεβαίως για την σπουδαία μεταγραφή του που έκανε ο Ολυμπιακός το 85. Σαν σήμερα το 85 ο Ολυμπιακός αποκτούσε τον ταλαντούχο πλάγιο μπακ του Πανετολικού, τον Στράτο Αποστολάκη, αντί του ποσού των 10,2 εκατομμυρίων δραχμών.

1997 τώρα. Η Μαρία Χόρς, επί σειρά ετών χορογράφος της τελετής της αφής της Ολυμπιακής Φλόγας, βραβεύεται για την προσφορά της από τον Χουάν Αντώνιο Σάμαρανγκ, πρόεδρο της ΔΟΕ. Μαζί της βραβεύεται και ο Αντώνης Τζίκας, πρώην πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής. Περί Ολυμπιακού ο λόγος, το 1999 ο Ολυμπιακός έρχεται σε συμφωνία με τον διεθνή Βραζιλιάνο μεσοεπιθετικό της Μπαρτσελώνα, Γιοβάνι Σίλβα Ντελ Ολιβέιρα, αντί του συνολικού ποσού των 4 δισεκατομμυρίων δραχμών. Ο Γιοβάνι φτάνει στην Αθήνα 16 Ιουλίου, προκαλώντας φυσικά φρενίτιδα ενθουσιασμού σε χιλιάδες οπαδούς των Ερυθρόλευκων που τον υποδέχονται στο αεροδρόμιο.

Με αυτά και με εκείνα ερχόμαστε στο 2005, όταν πεθαίνει σε ηλικία 67 ετών ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού και του Εθνικού, ο Μίμης Μπενάρδος. Και το 2015 ο Κώστας Δουβαλίδης σημειώνει νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 110 μέτρα με εμπόδια, όταν τερματίζει σε χρόνο 13.33 στον αγώνα που διεξήχθη στο πλαίσιο του meeting Ιστβάν Γκιουλαή σε πόλη της Ουγγαρίας.

σπουδαίες προσωπικότητες γεννήθηκαν ή έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα. 1851, πάμε πολύ πίσω, όταν σαν σήμερα γεννήθηκε ο Άρθουρ Έβανς, Βρετανός αρχαιολόγος, ανακάλυψε την αρχαία κρητική πολιτεία της Κνωσού. 1876 γεννιέται ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, πολιτικός και αρκάς. Ως πρωθυπουργός μάλιστα μοίρασε τα τσιφλίκια στους καλλιεργητές και όλη η ζωή του χαρακτηριζόταν από την προσήλωσή του στη δημοκρατία και στις πολιτικές του αρχές. Ενώ το 1934 γεννιέται σαν σήμερα ο Ανδρέας Λεντάκης, πολιτικός και συγγραφέας. Δεν είχαμε όμως μόνο γεννήσεις, είχαμε και απώλειες σαν σήμερα. 1695 ο Christian Huygens, Βρετανός φυσικός και αστρονόμος, ήταν εκείνος που ανακάλυψε τους δακτυλίους του Κρόνου. 1822 γεννιέται φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα ο Percy Shelley, Άγγλος ρομαντικός ποιητής, και το 1967 η Vivian Leigh, Βρετανίδα ηθοποιός.

Μία βόλτα να πάμε, να αφήνουμε το σαν σήμερα. Πάμε μία βόλτα στα του καιρού. Και αυτό γιατί βλέπουμε ότι αρχίζει και σταθεροποιείται η θερμοκρασία. Αρχίζει και σταθεροποιείται λοιπόν ο υδράργυρος στους 35 περίπου μέσο όρο βαθμούς Κελσίου. Αν και προς Κυριακή, Βαγγέλη, μην σου κάνει έκπληξη αν ο υδράργυρος ξεπεράσει ακόμη και τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Πάμε να σας δώσουμε το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση της Ετωλίας και της Ακαρνανίας με θέματα και ειδήσεις που θα συζητηθούν. Εθελοντική η ασπίδα. Αυξάνονται λοιπόν οι εθελοντές στην Ετωλοακαρνανία. Ωστόσο, οι εθελοντές πυροσβέστες παραμένουν ακόμη τα μέσα ατομικής προστασίας για να ριχτούν στη μάχη για τις φλόγες όταν και αν απαιτηθεί. Είναι σημαντικό που αυξάνονται λοιπόν οι εθελοντές, αλλά πρέπει να έχουν και τον κατάλληλο εξοπλισμό, με δύο λόγια. Νέοι κανόνες για ιδιοκτήτες και ενίκους. Έρχονται μεγάλες αλλαγές στις πολυκατοικίες, Βαγγέλη. Τι θα ισχύει λοιπόν για την συνιδιοκτησία, τα κοινόχρηστα και την ασφάλιση των κτηρίων? Εν τω μεταξύ, σε ό,τι αφορά τα κοινόχρηστα, μιας και πιάνουμε την κουβέντα, να πούμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις, πολλές περιπτώσεις, που τουλάχιστον μέχρι τώρα κάποιοι δεν αντιλαμβάνονταν τι σημαίνει να πληρώνει κανείς το εξίσου και τι με τα χιλιοστά. Πολλοί μάλιστα απορούσαν, αλλά ελπίζω να μην είναι από τις αλλαγές αυτή που έρχεται, γιατί η αλήθεια είναι ότι έρχονται πολλές και μεγάλες αλλαγές. Έτσι, δηλαδή η λογική, και όχι μόνο η λογική, και ο κανονισμός στις πολυκατοικίες έλεγε ότι τόσα χρόνια πληρώνει κανείς με βάση τα χιλιοστά. Κάποιοι, έχοντάς το συμφωνήσει ανά πολυκατοικία μέσω συνελεύσεων, πήγαιναν με το εξίσου. Δεν γίνεται με το εξίσου, γιατί πρακτικά να το δούμε. Κάποιος που έχει διάρρη και κάποιος που έχει τεσάρι, είναι λογικό να πληρώνουν το ίδιο? Άρα γιατί να πληρώνουν κοινόχρηστα εξίσου, όπως γίνεται σε πολλές περιπτώσεις, και να μην γίνεται και στη δική σας την περίπτωση, Βαγγέλη, μάλιστα. Δεν έχετε εμένα διαχειριστεί μάλλον γι' αυτό.

0: μέσα. You better get your ass
1: in here, boy. Your monkey's heaven. Να με καλέσετε στην επόμενη συνέλευση, Βαγγέλη, να σας βάλω σε μια σειρά και εσάς. Λοιπόν, Δήμος Θέρμου ενεργοποιεί το επίδομα για κάθε νέα γέννηση. Πολύ σημαντική είδηση εδώ. Το ΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ, ποιες δράσεις επιχορηγούνται μάλλον από το Υπουργείο Πολιτισμού. Δήμος Ακτίου Βόνιτσας πατάει γκάζι για την ΟΧΕ με 5 έργα ύψους 6,8 εκατομμυρίων ευρώ σε πρώτη φάση. Οδεύουμε λοιπόν προς νέα ένταξη. Αγρίνιο, μεθυσμένος ο 19χρονος που παρέσυρε πεζό. Και στα Ευσυνείδητα, Μάριος Αλμάς πίσω στη Νέα Δημοκρατία με Μητσοτάκη όταν ο ήλιος ανατείλει από τη Δύση. Δηλαδή, ποτέ. Βέβαια, να θυμίσει κανείς στον Μάριο Σαλμά τι έλεγε κάποτε και ο Αντώνης Σαμαράς: «Δεν επιστρέφω στη Νέα Δημοκρατία ακόμη κι αν με κάνουν πρόεδρο», έλεγε. «Ακόμη κι αν θέλουν να με κάνουν πρωθυπουργό», έλεγε. Και γύρισε και πρόεδρος έγινε. Όπως λέει και για την τώρα, ότι το έχει ακόμα, ότι δεν ξεπέρασε την ήττα από εκείνον. Και πρωθυπουργός έγινε και την ΕΡΤ έκλεισε. Τα θυμόμαστε, όλα τα θυμόμαστε. Δεν ξεχνάμε τίποτα. Και τα μνημόνια θα καταργούσε και εκείνος. Γιατί όλοι στέκονται στο τι θα έκανε ο Τσίπρας, αλλά ξεχνάνε τι έλεγαν ότι θα έκαναν και εκείνοι περί μνημονίων. Γι' αυτό ακριβώς πολλά λέγονται. Το θέμα είναι τι γίνεται πράξη. Γιατί ναι, η Νέα Δημοκρατία τώρα, η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν είναι η παλαιά δεξιά παράταξη, είναι μια πιο κεντροδεξιά παράταξη. Και δεν χρειάζεται να είσαι πυρηνικός επιστήμονας για να το αντιληφθείς αυτό. Το αντιλαμβάνονται άπαντες, ότι δεν είναι η δεξιά που ήταν κάποτε όπως την είχαμε συνηθίσει. Είναι ένα κόμμα που έχει μετακινηθεί με Κυριάκο Μητσοτάκη στον χώρο της κέντροδεξιάς. Αν κάποια στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης είτε παραιτηθεί ο ίδιος, είτε αποτέλεσμα εκλογικής μάχης ή οτιδήποτε, τον κάνει να μην είναι πλέον πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και εκλεγεί ένας άλλος πρόεδρος, ο οποίος θελήσει να επαναφέρει σταδιακά τη Νέα Δημοκρατία στην αρχική της βάση, τότε ο Μάριος Αλμάς, παραδείγματος χάρη το λέω με αφορμή τα λεγόμενά του, δεν θα γερνούσε. Γι' αυτό σας λένε, ναι μεν, αλλά καλό είναι αυτές οι πολύ μεγάλες κουβέντες να μην λέγονται, γιατί είπαμε και ο Σαμαράς της έλεγε κάποτε και όχι απλά γύρισε, αλλά γύρισε και θριαμβευτής και. Είπαμε, η πολιτική έτσι είναι, αλλάζουν πολλά πράγματα και ο κόσμος φυσικά όλα αυτά τα κρίνει. Τα κρίνει άλλα θετικά, άλλα αρνητικά για το πώς αλλάζουν τα δεδομένα. Κάποτε ο Άδωνης ήταν σε άλλο κόμμα, ακόμη πιο δεξιό, και έλεγε και τι δεν έλεγε για τη Νέα Δημοκρατία, Βαγγέλη, θυμάσαι? Και τι δεν έλεγε κάποτε για τη Νέα Δημοκρατία ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και τώρα είναι ένας από τους πιο έμπειρους πολιτικούς, από τους πιο έμπειρους και από τους πιο προβεβλημένους υπουργούς της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν και οι απόψεις των πολιτικών.

Και μια και μιλήσαμε νωρίτερα για τη συμφωνία της Μαδρίτης, για την Ελλάδα, για την Τουρκία, για τα όσα υπογράψανε τότε με Σιμίτη κτλ. Αυτή η σύνοδος στο ΝΑΤΟ δεν είναι ίδια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθετήθηκε και φαίνεται ότι δήλωσε πως η επανένταξη της Τουρκίας, λέει, στο πρόγραμμα των F-35 απαιτεί, λέει, το σεβασμό των ευαισθησιών όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Από την πλευρά του, λοιπόν, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι η συνοχή της συμμαχίας προϋποθέτει, λέει, σχέσεις καλής γειτονίας και τον σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων, αναφέροντας φυσικά το τουρκικό κάζους μπέλι. Η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους πλέον συνεπείς συμμάχους του ΝΑΤΟ, καθώς ηγείται των αμυντικών δαπανών μεταξύ των κρατών μελών της συμμαχίας, και φυσικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία ως ισχυρό πυλώνα του ΝΑΤΟ, διευκρινίζοντας ότι δεν λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα εξέφρασε την ελπίδα για διατήρηση της ανακοχής στη Μέση Ανατολή, προειδοποιώντας για τις επιπτώσεις πιθανών εντάσεων στο κόστος ζωής. Πάντως η Αθήνα, η αλήθεια είναι ότι κρατά μικρό καλάθι για τα F-35 και τις αμερικανικές κυρώσεις στην Τουρκία, και φυσικά στην εξίσωση εδώ έχει μπει και το, στην εξίσωση μάλιστα είναι το Κογκρέσο αλλά και το Ισραήλ, μην το ξεχνάμε.

ενέργειες και τις προσωπικές σχέσεις που διατηρεί με τον Ερντογάν απέτρεψε μια τέτοια κίνηση από πλευράς της Τουρκίας. Η αλήθεια είναι ότι είναι κάπως μπερδεμένα τα πράγματα, γιατί ο Τραμπ μας μιλάει για τη φιλία του και για τη στενή φιλία του με τον Ερντογάν κτλ. Αλλά ποιος μπορεί να ακυρώσει την πολύ μεγάλη και στενή φιλία που υπάρχει, και όχι μόνο φιλία. Όχι μόνο φιλία, γιατί σε τέτοιες υποθέσεις δεν παίζουν ρόλο, Βαγγέλη, μόνο οι φιλίες, έτσι δεν είναι. Υπάρχει και μια άλλη σύνδεση και μια άλλη σχέση Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ισραήλ. Και εδώ τώρα ο Τραμπ μας μιλάει για τον φίλο του, τον Ερντογάν. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς από την πλευρά του Ερντογάν ο Τραμπ θέλει να τα ισορροπήσει, και αν μπορεί να τα ισορροπήσει όλα αυτά με Τουρκία και με Ισραήλ.

Είναι από τις στιγμές φυσικά που σχολιάζεται και η παραμικρή λεπτομέρεια, ακόμη και ο τρόπος με τον οποίο ο Ερντογάν υποδέχθηκε τον Τραμπ. Και μάλιστα αυτό το οποίο σχολιάζεται είναι ότι τον έπιασε, λέει, αγκαζέ και περπάτησαν μαζί, λέει, και φυσικά υπήρξε και μια κατηδίαν συζήτηση για πολλά και διάφορα. Αυτό δείχνει ότι μεταξύ τους πράγματι υπάρχουν πολύ καλές σχέσεις. Αλλά είπαμε, άλλο η φιλία, άλλο τα συμφέροντα που έχει ο καθένας για τη δική του χώρα.

Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο Τραμπ, να το πούμε και αυτό πριν τις διαφημίσεις, ότι ο Τραμπ δεν πήγε για φιλίες και τσάι μόνο, πήγε για να είναι και απόλυτα ξεκάθαρος με τα δικά του πιστεύω και με τη βοήθεια που είχε ή δεν είχε κατά τον ίδιον την περίοδο των ημερών, δηλαδή με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και όλα όσα ήθελε να εκφράσει προς τους Ευρωπαίους. Ήταν και πικραμένος από τον αποκλεισμό των Ηνωμένων Πολιτειών και ξέσπασε ίσως λίγο παραπάνω ενδεχομένως σε φίλους και μη στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ κατά την πρώτη ημέρα. Ίσως σήμερα να είναι πιο ήρεμος, Βαγγέλη, τι λες κι εσύ? Πάμε σε διαφημίσεις, να δούμε κατά πόσο είναι ήρεμος ο Τραμπ, αλλά να δούμε μεταξύ άλλων και κάτι το οποίο σίγουρα ενδιαφέρει, το τι φάγανε.

ζωντανό ραδιόφωνο. Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33 811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα. Αλλάζω

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε, Βαγγέλη, για το δεύτερο μέρος, την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, εδώ πάντα στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευασμάς, επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης.

Να μείνουμε βεβαίως στις συνόδου κορυφής στο ΝΑΤΟ, με τον Ρούτε να λέει ότι ο Τραμπ είναι απολύτως δεσμευμένος στο ΝΑΤΟ, ενώ προσδοκά βεβαίως και εξίσωση των δαπανών των συμμάχων με αυτές των ΗΠΑ.

Μάλιστα, ο Γενικός Γραμματέας ανέφερε πως οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ συμφώνησαν πέρσι να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες στο 3,5% του ΑΕΠ έως το 2035 υπό την πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο Γενικός Γραμματέας μάλιστα υπογράμμισε ότι η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, διασφαλίζοντας φυσικά την ασφάλεια του Ατλαντικού, της Ευρώπης και της Αρκτικής.

Βέβαια είπαμε, ο Τραμπ πήγε λίγο τσαντισμένος στην σύνοδο και μέχρι στιγμής έχει δείξει την στήριξή του, την απόλυτη στήριξή του στον Ερντογάν, κάνοντας παράλληλα επίθεση στους Ευρωπαίους, ενώ το παζάρι για τα F-35 καλά κρατεί.

Άραγε με τον Νετανιάχου να μίλησαν για τα F-35, Βαγγέλη, ή θα τα δώσει το φίλο του χωρίς να ρωτήσει τον άλλον φίλο του? Εδώ να δεις τώρα, θα χαλάσουν φιλίες, Βαγγέλη, στο τέλος, κάτσε και θα δεις. Και εδώ κολλάει η περιβόητη φράση της Βάσιας Τριφύλη: οι φιλίες δεν χαλάνε για τα κόμματα.

Μόνο που δεν ξέρω αν στην προκειμένη περίπτωση οι φιλίες ή οι υλικοφιλίες, όπως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, χαλάσουν για τα F-35. Πάντως, ο Τούρκος πρόεδρος, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, παρέθεσε επίσημο δείπνο, παρακαλώ, στους ηγέτες των κρατών μελών και μάλιστα στο Λευκό Παλάτι, στην Άγκυρα. Συμμετείχε φυσικά και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με την σύζυγό του, την Μαρέβα Γκραμπόφσκι. Και βεβαίως να πούμε ότι οι ηγέτες, καταρχάς, όπως είναι και το εθιμοτυπικό, φωτογραφήθηκαν στην είσοδο του Προεδρικού Μεγάρου μετά την υποδοχή τους από το τουρκικό Προεδρικό Ζεύγος. Να πούμε ότι η σύνοδος κορυφής της Συμμαχίας πραγματοποιείται και βεβαίως αναμένουμε από ελληνικής πλευράς να έχουμε ισχυρή και αξιόπιστη θέση. Μάλιστα, στο περιθώριο της συνάντησης, οι πρωθυπουργοί της Βρετανίας και της Νορβηγίας εμφανίστηκαν φορώντας τις φανέλες των εθνικών τους ομάδων εν ώψη του αγώνα, του μεταξύ τους αγώνα, για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Να σημειωθεί ότι τον Έλληνα Πρωθυπουργό συνόδευσε στην Τουρκία η διπλωματική του σύμβουλος, η Κατερίνα Ινασίκα, ο διευθυντής του γραφείου τύπου, ο Γιώργος Ευθυμίου, η διευθύντρια επικοινωνίας, η Κύρα Κάπη, και η διευθύντρια του γραφείου διεθνούς στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας, η Αριστοταλία Πελώνη. Βεβαίως στην Άγκυρα έφτασε μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ο πρέσβης της Ελλάδας στο Παρίσι, ο Μίλτον Νικολαίδης, ως μεταφραστής του Πρωθυπουργού. Και βεβαίως τώρα να πάμε σε κάτι πολύ κρίσιμο, Βαγγέλη, το οποίο θα σχολιαστεί, αν δεν έχει ήδη σχολιαστεί ποικιλοτρόπως και στα social media, το μενού στο δίπλο των ηγετών. Αυτό είναι το ζήτημα που μας καίει, Βαγγέλη. Τι φάγανε? Τι φαγητό είχανε, Βαγγέλη? Αυτό είναι το βασικό. Τα υπόλοιπα θα τα μάθουμε εν ευθέτω χρόνο. Ορεκτικά λοιπόν. Τα ορεκτικά περιλάμβαναν παραδοσιακή σωτέ εποχικών λαχανικών ή μαντί. Ενώ για το κυρίως πιάτο οι επιλογές ήταν φιλέτο λαβρακιού ή μοσχαρίσιο πλευρό αργού ψησίματος. Τέλος, το επιδόρπιο ήταν ένα παραδοσιακό γλυκό, κάτι σαν τον μπακλαβά.

Λες να πιάστηκαν για το μπακλαβά, Βαγγέλη? Λες να πιάστηκαν τι είναι ο μπακλαβάς και τα λοιπά και τα λοιπά, γιατί κατά καιρούς ακούμε διάφορα.

Πάντως όλο αυτό έχει το ενδιαφέρον του, βλέποντας κανείς τον Κιρ Στάρμερ και τον Γιόνας Γκαρστέρε, τους δύο λοιπόν ομολόγους Βρετανίας και Νορβηγίας, να είναι εμφανώς συμφιλειωμένοι και να περνούν και ένα μήνυμα, Βαγγέλη. Να περνούν και ένα μήνυμα ότι ναι, ωραία, θα είμαστε αντίπαλοι μέσα στα πλαίσια, στο πλαίσιο μάλλον, μην το κάνω και εγώ σαν τους μορφωμένους που λένε στα πλαίσια, εδώ δεν υπάρχουν, λοιπόν, στο πλαίσιο του αγώνα που ακολουθεί σε λίγα 24 ώρα, Νορβηγία-Αγγλία, ένα από τα μεγάλα παιχνίδια της προημιτελικής φάσης του παγκοσμίου κυπέλου. Οι δύο ηγέτες λοιπόν θέλησαν να περάσουν το μήνυμα ότι ναι, υποστηρίζουμε και αγαπάμε και πιστεύουμε στις ομάδες, στις εθνικές ομάδες των χωρών μας, αλλά ως εκεί. Ένα παιχνίδι είναι, δεν είναι κάτι άλλο, δεν έχουν να χωρίσουν κάτι, ο καλύτερος θα κερδίσει και εδώ που τα λέμε, η Νορβηγία είναι σε μια περίοδο μεγάλης φόρμας, έχει την τιμή και την χαρά να έχει και μια πολύ σπουδαία φουρνιά ποδοσφαιριστών μετά από πάρα πολλά χρόνια, με αρχηγό, ας πούμε, με κεντρικό ήρωα, πείτε το πως θέλετε, τον Χάλαντ. Ενώ η Αγγλία θέλει μετά από πολλά χρόνια το παγκόσμιο στο σπίτι της και φυσικά διαθέτει και εκείνη μια πολύ σπουδαία φουρνιά παικτών όπως είναι ο Μπέλιγχαμ και όχι μόνο. Η αλήθεια είναι ότι η Αγγλία δεν πανηγύρισε και πολλούς τίτλους σε εποχές που είχε επίσης σπουδαίες προσωπικότητες όπως μεταξύ άλλων ο David Beckham, αλλά αυτή τη φορά η Αγγλία το πιστεύει, τα τρία λιοντάρια θέλουν ένα ακόμη παγκόσμιο κύπελο. Δεν ξέρω πόσο εύκολο μπορεί να είναι αυτό, αλλά όταν μια εθνική ομάδα προχωρά, οι πιθανότητές της αυξάνονται. Το θέμα είναι ότι τώρα όμως ανεβαίνει και ο βαθμός δυσκολίας. Αν κόντρα στο Μεξικό η Αγγλία, αυτό που λέμε, τα έδωσε όλα για να πάρει την πρόκριση, φανταστείτε τι πρέπει να κάνει κόντρα σε αυτήν την έκδοση των Νορβηγών. Οι Vikings δεν αστειεύονται. Και όσοι πιστεύουν ή εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η Νορβηγία είναι ο πιο αδύναμος κρίκος, μάλλον κάνουν λάθος.

το παγκόσμιο κύπελλο, Βαγγέλη, δεν είναι μια σειρά από παιχνίδια μόνο. Είναι πολύ παραπάνω και αυτό αποτυπώνεται και στην τηλεθέαση, αφού κάθε παιχνίδι της διοργάνωσης, ακόμη και τα φετινά, που η πλειοψηφία αυτών δεν είναι σε ώρες ευνοϊκές για εμάς εδώ στην Ευρώπη. Όταν ένα παιχνίδι ξεκινάει στις 11 το βράδυ, στις 12, μία η ώρα μετά τα μεσάνυχτα ή και πολύ αργότερα, δεν βοηθά πολύ κόσμο για να το δει. Και όμως, αν δει κανείς τα ποσοστά τηλεθέασης, η δημόσια τηλεόραση και οι άνθρωποι της ΕΡΤ τρίβουν τα μάτια τους και τρίβουν και τα χέρια τους από ικανοποίηση, γιατί βλέπουν υψηλά ποσοστά και ίσως και ανέλπιστα τόσο υψηλά ποσοστά, παρά το γεγονός ότι οι ώρες διεξαγωγής των παιχνιδιών δεν είναι και οι καλύτερες δυνατές για εμάς.

Ένα λοιπόν παγκόσμιο κύπελο το οποίο έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης προς πάσα κατεύθυνση και για τα αγωνιστικά και για τα εξαγωνιστικά, με αποκορύφωμα την παρέμβαση Τραμπ για την κόκκινη κάρτα ενός παίχτη της εθνικής ομάδας της χώρας του, τον αποκλεισμό των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και όλα όσα έχουν συμβεί μέχρι στιγμής, την υποδοχή που υπήρξε και την αντιμετώπιση που υπήρξε για την εθνική ομάδα του Ιράν και πάει λέγοντας.

Και όλα αυτά, Βαγγέλη, ενώ η σημερινή ημέρα, η 8η Ιουλίου, είναι η πρώτη μέρα που δεν έχουμε, αν δεν κάνω τρομερό λάθος, είναι η πρώτη μέρα που δεν έχουμε αγώνα. Πρώτη μέρα μετά από πολύ καιρό που δεν έχουμε αγώνα παγκοσμίου κυπέλου. Είπαμε, τώρα είμαστε στην τελική οκτάδα. Έμειναν λίγοι και θα μείνουν ακόμη λιγότεροι τις επόμενες ημέρες. Άλλωστε, 19 Ιουλίου είναι ο μεγάλος τελικός. 19 Ιουλίου θα μάθουμε αν η Αργεντινή θα πάρει ένα δεύτερο συνεχόμενο τρόπαιο ή αν Νορβηγοί, Άγγλοι, Γάλλοι ή Ισπανοί θα τις φράξουν το δρόμο. Δεν βάζω στην εξίσωση, χωρίς να τις υποτιμώ φυσικά, το Μαρόκο και την Ελβετία, αλλά νομίζω ότι εδώ που φτάσαμε είναι αυτό που λέμε πράγματι η πιο αδύναμη κρίκη. Βέβαια, όλα αυτά στη θεωρία, γιατί στην πράξη θα πρέπει τα φαβορί να αποδείξουν πόσο φαβορί είναι. Αλλά από εδώ και πέρα μιλάμε και για παιχνίδια που είναι πραγματικά ντέρμπι. Το Νορβηγία-Αγγλία είναι ένα μεγάλο παιχνίδι, είναι ένα τεράστιο παιχνίδι. Δεν είναι το ίδιο το Αργεντινή-Ελβετία που υπάρχει φαβορί. Δεν είναι το ίδιο το Γαλλία-Μαρόκο, υπάρχει φαβορί και outsider στην προκειμένη. Οι Ισπανοί και εκείνοι με τη σειρά τους θα πρέπει να ξεπεράσουν ένα σημαντικό εμπόδιο, αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι το Ισπανία-Πορτογαλία ήταν σαφώς πιο αμφίροπο ως ζευγάρι σε εκείνη την χρονική στιγμή. Όμως, όπως και να έχει, και το Βέλγιο, που η αλήθεια είναι ότι δεν έχει εκμεταλλευτεί, Βαγγέλη, τη δική του φουρνιά όσο περιμέναμε. Πριν μία-δύο διοργανώσεις περιμέναμε από το Βέλγιο το κάτι παραπάνω. Το άγγιξε μεν, αλλά ποτέ δεν αξιοποίησε στο 100% τη φουρνιά των παικτών του. Δεν ξέρω αν έστω και τώρα έχει την δυναμική το Βέλγιο να πάει ακόμη ψηλά ή μέχρι εδώ ήταν. Αυτό θα φανεί στο γήπεδο. Στο γήπεδο κρίνονται όλα. Στο γήπεδο κρίνονται και οι παίχτες, στο γήπεδο κρίνονται τα πάντα.

Στο γήπεδο θα κρυθούν και οι παίχτες που έρχονται, έτσι για να γυρίσω και την κουβέντα προς τον Πανετολικό, μιας και Ευαγγέλη δεν βιώνουμε μόνο ημέρες όπου εξακολουθούμε να αποχαιρετάμε παίχτες της ομάδας μας, οι οποίοι δυστυχώς δεν συνεχίζουν στο Αγρίνιο και στον Πανετολικό, όπως η περίπτωση του Σιέλη που περιμέναμε να υπογράψει. Τελικά, εκεί που ήταν πιο κοντά στο να υπογράψει με τον Πανετολικό παρά να πάει στον Όφι, πάει στον Όφι. Και δεν είναι όλα βάση χρημάτων ότι ο Όφι του έδωσε απαραίτητα περισσότερα χρήματα από ότι ο Πανετολικός και πάει εκεί. Υπάρχουν και άλλοι στόχοι που θέλει να πετύχει ένας παίκτης, ή είναι και το πλάνο. Αν ο Πανετολικός και φέτος έχει σαν στόχο μία απλή παραμονή, ίσως και μία προσπάθεια εισόδου στο περιβόητο 5-8, ίσως, ο δε Όφι δεν μπορεί να έχει σαν βασικό στόχο την παραμονή. Ο δε Όφι καταρχάς παίζει Ευρώπη. Είδα και κάποια σχόλια σε μια προσπάθεια να υποτιμήσουμε λίγο την αξία ενός παίκτη. Δεν πρέπει να αναγνωρίζουμε τον παίκτη Βαγγέλη όταν τον έχουμε στην ομάδα μας. Δηλαδή δεν μπορούμε να λέμε τι καλός που είναι ο Σιέλης όσο παίζει τον Πανετολικό, τι εντάξει δεν ήταν και κάτι σπουδαίο επειδή έφυγε τον Πανετολικό. Όχι, αυτό είναι προσβολή και δεν πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει να σεβόμαστε και να εκτιμάμε την αξία κάθε ποδοσφαιριστή για όσα μπόρεσε να μας προσφέρει. Και η αλήθεια είναι ότι ο Σιέλης πρόσφερε πολλά πράγματα στον Πανετολικό. Το ότι πήρε αυτή την απόφαση οφείλουμε να τη σεβαστούμε. Μπορεί να μας στεναχωρεί, μπορεί να μας προβληματίζει, αλλά δεν μπορούμε και δεν πρέπει να ακυρώνουμε την αξία ενός παίκτη ή να απορούμε, όπως είδα και σε ορισμένα σχόλια, απορούν κάποιοι γιατί λέει να πάει στον Όφι. Τι καλύτερο λέει έχει ο Όφι από τον Πανετολικό. Παίζει Ευρώπη, να θυμίσω. Αγαπάμε την ομάδα μας, στηρίζουμε την ομάδα μας, αλλά βλέπω και ορισμένα σχόλια, σαν και αυτά που προανέφερα, τα οποία είναι και λίγο άκυρα. Δεν είναι δυνατόν να συγκρίνουμε τη δυναμική που έχει ο Πανετολικός, την προσπάθειά του, όλα σεβαστά και όλα με αξιοπρέπεια, αλλά ο Πανετολικός δεν παίζει στην Ευρώπη. Και τη στιγμή που ο Όφι παίζει Ευρώπη, αυτό από μόνο του είναι ένα τεράστιο κίνητρο, Βαγγέλη, για έναν επαγγελματία παίχτη. Αυτό πρέπει να αντιληφθούμε. Δεν μιλάμε για ερασιτεχνικό αθλητισμό. Μιλάμε για επαγγελματικό αθλητισμό. Και δεν είναι μόνο τα χρήματα. Και ο Πανετολικός του έδινε ένα πολύ καλό συμβόλαιο. Και ενδεχομένως ο Όφι να μην του έδωσε περισσότερα χρήματα. Οι πληροφορίες λένε ότι δεν ήταν καλύτερη η πρόταση σε επίπεδο χρημάτων του Όφι από τον Πανετολικό. Αλλά στον Όφι θα παίξει και τουλάχιστον 8 παιχνίδια στην Ευρώπη. Δεν τα λες και λίγα 8 παιχνίδια στην Ευρώπη. Δεν βλέπω και πολλές ομάδες από τις λεγόμενες μικρομεσαίες κάθε χρόνο να δίνουν 8 παιχνίδια στην Ευρώπη. Και στην τελική μην το κάνουμε σε τον Ολυμπιακό, όπου άνθρωποι του Ολυμπιακού κάποτε υποτιμούσαν το conference και μετά το κατέκτησαν. Προς Θεού, μια ευρωπαϊκή διοργάνωση δεν πάβει να είναι μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Θα επανέλθουμε περί Πανετολικού, γιατί ναι, έχουμε αυτή την πίκρα που ο Σιέλης δεν μένει εδώ, μετά τους Ματσάν και Μπουχαλάκη, αλλά είπαμε ουδείς αναντικατάστατος. Και βεβαίως αυτό που είπαμε και για τους παίκτες και για τις εθνικές ομάδες του παγκοσμίου ισχύει για όλες τις περιπτώσεις, όλοι θα κρυθούν στο γήπεδο. Και αν αυτοί που έφυγαν θα βοηθήσουν εκεί που πάνε περισσότερο ή όχι, και αυτοί που έρχονται στον Πανετολικό και στο Αγρίνιο θα κρυθούν εντός αγωνιστικού χώρου. Βέβαια, όταν γίνονται κινήσεις από το πάνω ράφι, σίγουρα υπάρχει και μια αισιοδοξία σε σχέση με τους στόχους της νέας χρονιάς. Αυτό το οποίο δεν συνέβη την τελευταία διετία, όπου ο Πανετολικός φαινομενικά ήταν μια ομάδα που απλά έμεινε στην κατηγορία, αλλά όσο οριακά, ας πούμε, έμεινε στην κατηγορία, τόσο οριακά δεν πήγε και στην οκτάδα.
Μία νίκη πάνω να είχε τη μία χρονιά. Δύο νίκες πάνω να είχε τώρα τη χρονιά που μας πέρασε. Ίσως και να ήταν ήδη σε άλλα δεδομένα, σε άλλη θέση και να μιλάγαμε όλοι μας εντελώς διαφορετικά για τη χρονιά που πέρασε. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, έτσι είναι ο αθλητισμός. Μία νίκη, μία ήττα, πολλά πράγματα τα διαφοροποιεί και τα αλλάζει.

Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 270551.

με αυτούς τους ήχους, με αυτούς τους ρυθμούς, θα βάλουμε μία άνω τελεία, θα περάσουμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα, κλείνοντας έτσι και την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, και επιστρέφουμε σε λίγη ώρα, σε λίγα λεπτά δηλαδή, για την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, εδώ πάντα μέσα από τον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου.

0: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
3: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, Πιέρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
4: Μπράβο!
2: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
4: Μυστήριο.
2: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
4: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
4: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
4: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπι 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα. Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής και βεβαίως, Βαγγέλη, επιστρέφουμε εδώ στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάζουμε άλλες επιμέλεια παρουσίαση. Στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης.

να σταθούμε λίγο στα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί φαίνεται ότι εκεί οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες. Όπως αποκαλύπτει και το ρεπορτάζ της Γεωργίας Σαδανά στο πρώτο θέμα, ο ανεξάρτητος βουλευτής, ο Παύλος Οπολάκης, ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής το ερχόμενο Σάββατο. Ο κύριος Πολάκης λοιπόν άσκησε έντονη κριτική στον πρόεδρο του κόμματος, τον Σωκράτη το Φάμελο, κατηγορώντας τον για τη στρατηγική του και ζητώντας την παρέτησή του. Ο κύριος Πολάκης παρουσίασε προγραμματική πλατφόρμα που περιλαμβάνει τον δημόσιο έλεγχο στρατηγικών τομέων της οικονομίας και τη δυνατότητα συνεργασίας με άλλους πολιτικούς φορείς του λεγόμενου προοδευτικού χώρου. Η επικείμενη λοιπόν συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής αναμένεται θυελώδης, καθώς έχει κατατεθεί αίτημα για δημοσιοποίηση της λίστας των μελών λόγω των πρόσφατων αποχωρήσεων στελεχών. Μέτρα αντίστροφα, Βαγγέλη, για το πότε θα βγει ο Άδωνης να μας πει, σας τα έλεγα, ότι το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ θα καταλήξει στα χέρια Πολάκη. Βέβαια, αυτήν την ώρα δεν έχει αλλάξει κάτι στην προεδρία του κόμματος. Είναι και παραμένει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ο κύριος Φάμελος, αλλά ο Παύλος Πολάκης λέει «ανακοινώνω την υποψηφιότητά μου». Το Σάββατο πάει με στόχο να πάρει το κόμμα στις πλάτες του.

Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα επεισόδια περί ΣΥΡΙΖΑ καλά κρατούν και θα έχουμε και συνέχεια. Το Σάββατο ίσως ξεκαθαρίσουν πολλά πράγματα για την επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ, αν τυχόν θα έχουμε και άλλες αποχωρήσεις και φυσικά για πού οδεύουν όσοι θα φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάνε όλοι προς τον Τσίπρα, θα πάνε στο ΠΑΣΟΚ, θα πάνε κάπου αλλού ή ακόμη θα επιλέξουν και να μην πολιτευτούν για το 2027. Μένει να το δούμε.

Πάντως ο Άδωνης ακόμη βάλει κατά του Αλέξη Τσίπρα. Αναφερθήκαμε και χθες φυσικά στα όσα είπε για το ψήφισμα των ποινικών κώδικων του 19. Ο Υπουργός Υγείας κατήγγειλε δημόσια τον Αλέξη Τσίπρα ότι έλαβε χρήματα, λέει, για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες το 19. Η αναπληρώτρια πάντως εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, η Άννα Παπαδοπούλου, χαρακτήρισε τις κατηγορίες έολες και υπενθύμησε ότι η δικαστική έρευνα για το θέμα έχει αρχιοθετηθεί. Ο Άδωνης βεβαίως υποστήριξε ότι η αλλαγή της ημερομηνίας των εκλογών το 19 έγινε, λέει, για να ψηφιστεί επιγόντως το νομοσχέδιο που μετέτρεψε τη δωροδοκία από κακούργημα σε πλημέλημα. Η Άννα Παπαδοπούλου πάντως υπερασπίστηκε την εντυμότητα του Αλέξη Τσίπρα και απέδωσε τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας σε πολιτικό πανικό.

Τώρα, να σταθούμε λίγο και στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή, Βαγγέλη, η οποία ξεκίνησε με ένταση και νεύρα, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να καταγγέλει τα γλυκά που κέρασε τους συναδέλφους του βουλευτές ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος λόγω της ονομαστικής του εορτής. Το περιστατικό λοιπόν συνέβη κατά την έναρξη της συνεδρίασης και μετά την τοποθέτηση του Προέδρου της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, του Θανάση του Μπούρα, ο οποίος περιέγραψε τη διαδικασία συζήτησης των αιτημάτων που ήδη έχουν κατατεθεί από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και την υπόθεση των υποκλοπών. Η πρόταση του Προέδρου μάλιστα προκάλεσε την αντίδραση της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, που ζήτησε το λόγο προκειμένου να διαμαρτυρηθεί. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, παρενέβη και ο κύριος Ξανθόπουλος, ζητώντας μια μικρή παύση των εργασιών, προκειμένου να κεράσει τα μέλη της Επιτροπής για την ονομαστική του εορτή. Και φυσικά, αυτή η κίνηση προκάλεσε την έκρηξη κυρίως της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Και μάλιστα, κυρία Κωνσταντοπούλου, φέρεται να δήλωσε εκείνη τη στιγμή, την ώρα, λέει, που πάει να γίνει η μεγάλη συγκάλυψη, εσείς θέλετε, λέει, να κεράσετε γλυκά για τη γιορτή σας? Κύριος Ξανθόπουλος της απάντησε, φέρεται να της απάντησε, για όνομα του Θεού, με την κυρία Κωνσταντοπούλου να απαντά εκ νέου και να λέει πως κάποιες φορές, λέει, ζυγίζουμε τις στιγμές. Σημαντικές οι ευχές, λέει, αλλά την ώρα που πάει να γίνει κάτι πολύ χοντρό και σοβαρό εις βάρος της χώρας, πρέπει να ζυγίζουμε, λέει, τι προέχει. Η ελάφρυνση του κλίματος, λέει, δεν με βρίσκει σύμφωνη, είπε. Αυτό που συμβαίνει είναι πολύ μεγάλο πλήγμα, λέει, και αυτό που εκπέμπει η Βουλή δεν πρέπει να είναι μια παρείστικη κατάσταση που όλοι μαζί τρώμε και πίνουμε.

πάμε και σε κάποιες πρακτικές ειδήσεις. Φεύγουμε από τα της πολιτικής. Πάμε να δούμε τι γνωστοποίησε ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου, ο οποίος έκανε δεκτό, λέει, το αίτημα του κλαδικού τμήματος κοσμηματοπολών για κλείσιμο των καταστημάτων το προσεχές Σάββατο.

για να μην υπάρξει παρερμηνία, να πούμε ότι αφορά τα κοσμηματοπολία, Βαγγέλη. Τα κοσμηματοπολία της πόλης μας αυτό το Σάββατο 11 Ιουλίου θα παραμείνουν κλειστά.

Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη, σύμφωνα και με ενημέρωση του ΔΔΕ, λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών, η διακοπή ρεύματος στην περιοχή στον Κουβαρά Φοιτιών. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε βέβαιως από το πρωί, η διακοπή ξεκίνησε στις 8 και αναμένεται να επανέλθει το ρεύμα εκεί γύρω στις 2 το μεσημέρι.

Πάμε τώρα να σταθούμε σε κάποια άλλα θέματα βεβαίως που έρχονται από την Δυτική Ελλάδα. Πολύ κουβέντα έγινε, πολύ ντόρος έγινε για τον Λαγοκέφαλο στην περιοχή της Πλάζ στην Πάτρα με την 64χρονη. Αλλά είπαμε, οι γιατροί λέει δεν επιβεβαιώνουν ότι ήταν λαγοκέφαλος.

Φαίνεται λοιπόν να υπάρχει μια ανατροπή σε αυτήν την υπόθεση και σε κάθε περίπτωση σε όσα υπόθηκαν τις τελευταίες ημέρες, μετά και τις δηλώσεις του Διευθυντή του Κέντρου Υγείας του Χαράλαμπου, του Μπακόπουλου, ο οποίος ανέφερε βεβαίως το τι ακριβώς συνέβη και το τι ακριβώς υπόθηκε και από την πλευρά της 64χρονης. Στην περιοχή μας, λέει ο γιατρός, δεν έχει εμφανιστεί ποτέ λαγοκέφαλος. Στο Ιόνιο, λέει, ούτε ψαράς έχει πιάσει ποτέ λαγοκέφαλο. Μου φαίνεται, λέει, δύσκολο να ήταν λαγοκέφαλος αυτό που είδε η λουόμενη. Έμοιαζε με λαγοκέφαλο. Έτσι, λέει, ισχυρίζεται. Αυτό είπε και στους γιατρούς, ότι έμοιαζε με λαγοκέφαλο. Μπορεί, λέει, να ήταν συναγρίδα, είπε ο διευθυντής, ή κεφαλόπουλο. Πάντως οι γιατροί δεν επιβεβαιώνουν ότι η ερυθρότητα και ο τραυματισμός προκλήθηκαν από λαγοκέφαλο, και μάλιστα αναφέρουν ότι ήρθε, λέει, η λουόμενη στο κέντρο υγείας, αυτό το επιβεβαιώνουν, για να της περιποιηθούμε, λέει, την αμοιχή και την ερυθρότητα που είχε στην τραχηλική χώρα. Της δόθηκαν, λέει, άμεσα οι πρώτες βοήθειες, αντιτετανικός ορός και αντιβίωση. Και μάλιστα, λέει, τη ρώτησα, είπε ο κύριος Μπακόπουλος, αν είναι σίγουρη ότι ήταν λαγοκέφαλος, και του απάντησε η 64χρονη πως της έμοιαζε. Το ίδιο, λέει, είπαν και οι συνοδοί της. Άλλο έμοιαζε,

Μάλιστα, χθες το απόγευμα, κατόπιν επικοινωνίας που είχε με την εκπομπή του Νίκο Ευαγγελάτου, ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας, ο κύριος Χαράλαμπος Μπακόπουλος, επικοινώνησε λοιπόν δημόσια και είπε ότι η γυναίκα, λέει, δεν είχε υποστεί καν δάγκωμα και πως εάν είχε συμβεί κάτι τέτοιο, λέει, πολύ απλά, λέει, δεν θα προλάβαινε να βγει από τη θάλασσα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, το συμβάν αυτό έχει προκαλέσει ανησυχία και στην Πάτρα και σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, τολμώ να πω, ενώ πολλοί λουόμενοι δήλωσαν πως έστω και προληπτικά αυτές τις ημέρες αποφεύγουν το μπάνιο, καθώς το ενδεχόμενο συνάντησης με λαγοκέφαλο έχει δημιουργήσει φόβους. Πάντως, έχουμε και προληπτικές οδηγίες από τον Ερυθρό Σταυρό για το ενδεχόμενο τραυματισμού ή δαγκώματος.

Πάντως αυτό το οποίο είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Μπακόπουλος είναι ότι το πρόβλημα είναι στο να μην φάει κανείς λαγοκέφαλο και όχι αν θα την αγγίξει οτιδήποτε άλλο. Το πρόβλημα ξεκινά και η σοβαρή απειλή με το αν φάει, αν καταναλώσει κανείς λαγοκέφαλο. Δεν θα απομακρυνθούμε και πολύ από θέματα που αφορούν τη Δυτική Ελλάδα και από θέματα τα οποία συζητιούνται αρκετά τις τελευταίες ημέρες. Ένα άλλο θέμα το οποίο ανέδειξε η εκπομπή του Νίκου Βαγγελάτου χθες το απόγευμα έχει να κάνει με τον Λόγκο Αιγαίου και φυσικά την ανατροπή, όπως φαίνεται, σε ό,τι έχει να κάνει με την υπόθεση της διπλής δολοφονίας μητέρας και γιου. Και τα μέχρι στιγμή στοιχεία έδειχναν ως τον άνθρωπο που έχει άμεση σχέση με την υπόθεση έναν Ιταλό. Φαίνεται όμως ότι το ελληνικό FBI πλέον εξετάζει σοβαρά τα λεγόμενα του Ιταλού και μάλλον εδώ μιλάμε για ανατροπή της υπόθεσης.

Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες που ανέδειξε στην εκπομπή χθες το απόγευμα και ο κύριος Λαμπρόπουλος, ο αστυνομικός συντάκτης, οι αρχές λέει εξετάζουν τον φάκελο της υπόθεσης και βλέπουν τα ευρήματα της νεκροψίας. Λένε ότι δεν μπορεί να εκφραστεί, λέει, καμία βεβαιότητα περί παρέμβασης τρίτου δράστη στον θάνατο μητέρας και γιου. Και μάλιστα, όπως είπε, λέει, υπάρχουν και κάποιες ενδείξεις, όπως φαίνεται και από φωτογραφίες της νεκροψίας, ότι πρόκειται για δολοφονία και αυτοχειρία. Δηλαδή, δολοφονία του γιου και αυτοχειρία της μητέρας. Τώρα θα αναρωτηθεί κανείς γιατί οι αρχές εξετάζουν αυτό το σενάριο. Το εξετάζουν καθώς το βασικό στοιχείο που προκύπτει από τις φωτογραφίες της νεκροψίας είναι αυτό το οποίο είπαμε, ότι δεν φαίνεται να υπάρχει χτύπημα στην πλάτη για το οποίο αρχικά γινόταν πολύς λόγος. Μάλιστα, το δεύτερο στοιχείο είναι ότι τα λεγόμενα τραύματα στον καρπό της μητέρας είναι αμοιχές, που έχουν παρουσιαστεί και σε άλλες περιπτώσεις αυτοχειρίας, όταν κάποιος δηλαδή μαχαιρώνει τον καρπό του σαν δοκιμαστικές ενέργειες προτού προβεί στη συγκεκριμένη πράξη. Πληροφορίες επίσης αναφέρουν ότι ο ιατροδικαστής της Πάτρας έχει προβεί αρχικά στη διαπίστωση ότι η μητέρα έφερε και ένα τραύμα στην πλάτη, ελέγχεται αυτό από τις αρχές. Στο παρελθόν μάλιστα είχε κατηγορηθεί και για μια σοβαρή ποινική υπόθεση και είχε κινηθεί πειθαρχική διαδικασία. Πάντως το πειθαρχικό του τον αδρανοποίησε και βεβαίως να πούμε ότι συνέχισε να είναι προϊστάμενος και υπεύθυνος της ιατροδικαστικής υπηρεσίας της Πάτρας, ενώ τώρα ερευνάται εάν η έρευνα που έκανε για το διπλό φωνικό στην Πάτρα ήταν πλήρης. Να λοιπόν, γιατί ποτέ, μα ποτέ, ειδικά εμείς οι δημοσιογράφοι, δεν πρέπει να προδικάζουμε και να κρίνουμε με την πρώτη εικόνα που λέμε αν κάποιος είναι ένοχος ή όχι. Ούτε και με τη δεύτερη. Καταρχάς δεν έχουμε εμείς αυτό το δικαίωμα να κρίνουμε και να αποφασίσουμε για την τύχη ενός ανθρώπου. Όποιος και αν είναι αυτός, ό,τι και αν έχει συμβεί, άλλοι είναι εκείνοι που πρέπει να κρίνουν τι συνέβη και να πάρθει και μια οριστική απόφαση. Πάντως τα στοιχεία που έρχονται από την περιοχή του Αιγαίου και από τον λόγο Αιγαίου δείχνουν ότι μάλλον μιλάμε για ανατροπή της υπόθεσης σύμφωνα με τα αρχικά στοιχεία και με το πως αρχικά κάποιοι πίστεψαν ότι ο Ιταλός είναι εκείνος που ευθύνεται. Να διευκρινίσουμε ότι ο Ιταλός κρατείται, ότι έχει προφυλακιστεί, αλλά είπαμε, το ελληνικό FBI συνεχίζει την έρευνα και τώρα εξετάζει πολύ σοβαρά τα λεγόμενα του Ιταλού, ο οποίος επιμένει ότι δεν έχω καμία σχέση με το συγκεκριμένο φωνικό.

Σχετικά με την έδρα του πρωτοδικείου. Εδώ θα μου πεις τόσα χρόνια, Βαγγέλη, και ακόμη συζητάμε για το αν πρέπει να ανοίγουν, λέτε, εμπορικά το Σάββατο ή όχι. Δεν θα συζητούσαμε ακόμα για την έδρα του πρωτοδικείου, η οποία είναι στο Αγρίνιο και όχι στο Μεσολόγγι? Με επιστολή λοιπόν προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη, ο συγκεκριμένος φορέας ελεύθερων πολιτών αναφέρει μεταξύ άλλων πως το πελατειακό, λέει, κράτος λειτουργεί στο νόμο. Είναι βαριά κουβέντα αυτή την οποία αναφέρουν, και μας λείπει πραγματικά. Δεν νομίζω ότι εξυπηρετεί κανέναν να χάνει το Μεσολόγγι και το Αγρίνιο. Ίσα ίσα αυτές οι δύο πόλεις θα έπρεπε να λειτουργούν εντελώς διαφορετικά και όχι να φτάνουν στο σημείο η μία να είναι κόντρα στην άλλη. Μισή ώρα δρόμος, πόσο είναι το Αγρίνιο με το Μεσολόγγι, Ευαγγέλη? Περίπου μισή ώρα δρόμος, περίπου. Και να φτάνουμε πολλές φορές να έχουμε τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις. Δηλαδή να γυρίζουμε χρόνια πίσω, αντί να κοιτάμε μπροστά και να δούμε πώς Αγρίνιο και η Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου μπορούν να πάνε μπροστά. Κάποιοι θεωρούν ότι έχουμε ακόμη το δικαίωμα, τη χαλάρωση να γυρίζουμε πίσω. Αντί να κοιτάξουμε μπροστά, αντί να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε για το παρόν και για το μέλλον, γυρίζουμε πίσω. Όχι, δα.

Άνω τελεία, ένα ακόμη σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις και φυσικά να εστιάσουμε και στις νέες κινήσεις του Πανετολικού, γιατί είπαμε, η πίκρα για το Σιέλη υπάρχει, αλλά δεν υποτιμούμε έναν παίχτη επειδή φεύγει την ομάδα μας, ούτε μηδενίζουμε την αξία του επειδή αποφάσισε να αγωνιστεί κάπου αλλού με άλλους στόχους και με άλλες διοργανώσεις που θα έχει να φέρει εις πέρας. Πάμε λοιπόν στη διαφημίση και θα σχολιάσουμε σε λίγο μία πραγματικά μεταγραφική βόμβα, γιατί ο Πανετολικός μπορεί να έχασε το Σιέλη, μπορεί να έχασε τον Μπουχαλάκη, έχασε τον Ματσάν, αλλά φέρνει έναν αντιματσάν που αν κάνει αυτά τα οποία περιμένουμε, τότε σίγουρα μπορούμε να ελπίζουμε για κάτι πολύ καλύτερο φέτος.

0: ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι.

καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Επιπλαδρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασεπιπλα.com 2-6-41-0-51-5-44 6-9-44-5-45-7-43 Επιπλαδρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 Αγρίνιο Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας, 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιό.

Επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, εδώ πάντα μέσα από τον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio.times.gr. Παρασκευάζουμε άλλες επιμέλεια παρουσίαση μαζί ως τη 1-1 παρα 5. Στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές παραμένει ο Βαγγέλης Κοκώσης.

σας είπαμε και νωρίτερα, ο Τραβ είναι πικραμένος, στεναχωρημένος, είναι όλα μαζί. Είναι και η Τεσάρα από το Βέλγιο. Αυτός ο αποκλεισμός δεν έχει κάτσει καλά στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Με νεύρα πήγε στο ΝΑΤΟ, με νεύρα πήγε στην Τουρκία μάλλον, στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Και βεβαίως προχώρησε σε νέες δηλώσεις. Νέες δηλώσεις οι οποίες ήδη συζητιούνται, λέγοντας μεταξύ άλλων πως η εκεχηρία, λέει, με το Ιράν έχει τελειώσει. Από εκεί που είχαμε αρχίσει να κάνουμε το σταυρό μας, Βαγγέλη, και να ηρεμούμε, ο Τραμπ λέει ότι η εκεχηρία, λέει, με το Ιράν έχει τελειώσει. Τι εννοεί ο ποιητής, θα φανεί, αλλά είναι άσχημο όταν το ακούει κανείς τον Τραμπ. Να το άκουγε από τον Νετανιάχου, θα έλεγε, εντάξει, ο Νετανιάχου εξ αρχής δεν ήταν και ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τη συμφωνία, ενώ ο Τραμπ πανηγύριζε σαν μικρό παιδί. Αλλά όταν τώρα ο Τραμπ, που η αλήθεια είναι ότι ακόμη και για όσα έχουν συμβεί ήταν προβληματισμένος μέχρι τώρα και δεν ήθελε να φτάσουν σε και τα πράγματα, όταν ο Τραμπ φτάνει στο σημείο να λέει ότι η εκεχηρία με το Ιράν έχει τελειώσει, τα πράγματα φαίνεται να είναι πιο σοβαρά από ό,τι πιστεύαμε. Μάλιστα για την Ισπανία είπε ο Τραμπ ότι είναι, λέει, απέσιος εταίρος. Μετά όσα είχαν γίνει, θυμάσαι την άρνηση της Ισπανίας. Και μάλιστα είπε, λέει, ότι δεν θέλω με την Ισπανία, λέει, να έχω καμία απολύτως σχέση. Και εγώ έρχομαι και σκέφτομαι τώρα λίγο πονηρά και φαντάζεσαι την απονομή του τροπαίου του παγκοσμίου κυπέλου σε λίγες μέρες. Δεν θα την κάνει ο Τραμπ, θα την κάνει ο Τραμπ, φαντάζομαι. Δεν θα χάσει τη στιγμή να είναι με τους φωτογράφους εκεί, πρώτος και καλύτερος ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχει γούστο να είναι σε κανέναν τελικό η Ισπανία, Βαγγέλη, και να δούμε τον Τραμπ να παραδίδει το στέμα στην Ισπανία. Μάλλον θα έχει κανονισμένο ραντεβού ως τότε.

όσον αφορά τον Ερντογάν, του αρέσει λέει. Μου αρέσει ο Ερντογάν. Ο φίλος του Ερντογάν. Είπαμε αυτές οι φιλίες, λυκοφιλίες. Πολύ φίλος σήμερα και αύριο εχθρός. Ναι, τα έχουμε ξαναζήσει. Περιμένουμε πάντως, Βαγγέλη, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε ποιες θα είναι και οι πρώτες αντιδράσεις και από πλευράς Ευρώπης, Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πώς θα τοποθετηθεί ίσως και το Ισραήλ και το Ιράν για τα όσα είπε, ειδικά για το ζήτημα περί της εκεχηρίας, η οποία, όπως είπε χαρακτηριστικά, έχει τελειώσει.

Πάμε να δούμε και άλλα θέματα, πάμε να δούμε και άλλες ειδήσεις και άλλα γεγονότα τα οποία μας ενδιαφέρουν και έρχονται από την ευρύτερη περιοχή της Έτωλο Ακαρνανίας, αφού δώσαμε και τις τελευταίες αναφορές του Ντόναλντ Τραμπ για κάτι το πολύ σημαντικό, όπως είναι τα λεγόμενά του. Δεν πάει να είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, κάθε του κουβέντα, κάθε λέξη έχει τη δική της σημασία, γι' αυτό και σας ενημερώσαμε άμεσα. Πάμε τώρα να δούμε τι μας περιμένει εδώ στις εκδηλώσεις της περιοχής μας. Θα έχουμε βεβαίως, μάλλον είχαμε μια πολύ σημαντική εκδήλωση στην πλατεία της Σταμνάς. Ήταν μια ενημερωτική εκδήλωση αυτή που προηγήθηκε από τον Σύλλογο Γυναικών Σταμνάς Αγία Αγάθη. Το θέμα αυτής της εκδήλωσης, η γλωσσική βία στη σύγχρονη εποχή. Από τις λέξεις στις πληγές. Μάλιστα, κεντρική ομιλήτρια ήταν η Ελένη Μπούρου, φιλόλογος και υποψήφια διδάκτορ γλωσσολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με καταγωγή από την περιοχή μας, και η οποία φυσικά μοιράστηκε πολύτιμα στοιχεία μετά την δική της έρευνα για την βία στα social media αλλά και στα σχολεία. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι πολίτες κάθε ηλικίας από τη Σταμνά αλλά και τις γύρω περιοχές, εκπαιδευτικοί και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης γέμισαν την πλατεία, την άκουσαν με ιδιαίτερη προσοχή και φυσικά δεν περιορίστηκαν μόνο στο να την ακούσουν, αλλά υπήρξε και ένας ενδιαφέρον διάλογος. Μάλιστα, όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου Γυναικών, η λύση, λέει, δεν βρίσκεται στις απαγορεύσεις, αλλά στην παιδεία, την ενσυναίσθηση και τον σεβασμό. Και καταλήγει φυσικά θέλοντας να συγχαρεί όλους για αυτήν την πολύ σπουδαία πρωτοβουλία, για αυτήν την εκδήλωση, και πως τέτοιες επιστημονικές δράσεις φέρνουν την έρευνα κοντά στην κοινωνία της περιφέρειας και μας δείχνουν τον δρόμο για ένα καλύτερο αύριο.

η καλύτερη πάσα, η εκδήλωση για τη γλωσσική βία στην Σταμνά, για το επόμενο θέμα, για την επόμενη είδηση, μιας και έγινε γνωστό ότι Πέμπτη και Παρασκευή στον θερινό κινηματογράφο Ελληνής θα προβάλλεται η ταινία «Δυστυχώς βρίζω». Πέμπτη και Παρασκευή λοιπόν, 9 και 10 Ιουλίου, ώρα 9.30, η ταινία «Δυστυχώς βρίζω». Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί σε ό,τι έχει να κάνει με τις προβολές των Δημοτικό Κινηματογράφο Ελληνής. Κάθε Κυριακή και Τετάρτη τα εισιτήρια, τα δύο εισιτήρια είναι στην τιμή του ενός. Οι τιμές είναι το κανονικό εισιτήριο στα 6 ευρώ, μαθητικό, φοιτητικό, ανέργων, πολυτέκνων και αμαία με την επίδειξη κάρτας στα 4 ευρώ, μην το ξεχνάτε. Ενώ βεβαίως οι προβολές των Δημοτικό Κινηματογράφο Ελληνής, τον θερινό κινηματογράφο, συνεχίζονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και φυσικά οι πολίτες όλων των ηλικιών σπέβδουν για να παρακολουθήσουν από κοντά αυτές τις ταινίες, όπως θα κάνουν βεβαίως και με την πολυαναμενόμενη Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία αναμένεται να προβληθεί και αυτή στον θερινό κινηματογράφο Ελληνίες.

0: Να σημειωθεί επίσης ότι μέχρι και απόψε προβάλλεται η ταινία «Ο τελευταίος Βίκινγκ». Να το πούμε και αυτό για όσους ενδεχομένως δεν πρόλαβαν είτε την Δευτέρα είτε την Τρίτη, μπορούν απόψε να παρακολουθήσουν από κοντά τον τελευταίο Βίκινγκ. Δεν έχει και Μουντιάλ απόψε, Βαγγέλη. Ευκαιρία είναι, αντί για τον Χάλαντ, να δουν τον τελευταίο Βίκινγκ. Δεν έχει και μεγάλη διαφορά. Βίκινγκς και οι μεν, Βίκινγκς και οι δε. Και βεβαίως είπαμε, σε ό,τι αφορά την Οδύσσια, γιατί μας ρωτάτε ήδη, να πούμε ότι η προβολή της ταινίας ορίζεται από τις 16 Ιουλίου και έπειτα. 16 Ιουλίου, Βαγγέλη, πρέπει να είναι Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος. Αν δεν κάνω τρομερό λάθος, θα το δούμε όμως και σε ελάχιστα δευτερόλεπτα θα επιβεβαιώσω αυτό το οποίο σκέφτηκα, ναι.
1: Παγκόσμια προβολή, είναι την ίδια μέρα παντού, σε όλο τον κόσμο.
0: Την επόμενη Πέμπτη λοιπόν, Πέμπτη, ημέρα Πέμπτη, 16 Ιουλίου. Μην το χάσουμε, πραγματικά είναι από τις ταινίες που πρέπει κανείς να παρακολουθήσει και φυσικά να δούμε και τις πρώτες αντιδράσεις.

Αν ο καιρός το επιτρέψει φυσικά, μέχρι και τις αρχές Οκτωβρίου θα μπορεί κανείς να παρακολουθεί ταινίες στον θερινό δημοτικό κινηματογράφο Έλληνες. Και μετά βεβαίως αλλάζουν τα δεδομένα από τον Έλληνες στον Άνεσης.

αφήνουμε τα πολιτιστικά, επιστρέφουμε στα αθλητικά. Είμαστε όλοι σε ρυθμούς, όχι απλά παγκοσμίου κυπέλου, είναι φυσικά κάτι που δεν συμβαίνει και κάθε μέρα άλλωστε, αλλά μέσα σε όλα έχουμε βεβαίως και τις μεταγραφικές βόμβες του Πανετολικού. Γιατί ναι, είπαμε, η πικρία πικρία, αλλά τι να κάνουμε, πως λέει και η παροιμία Βαγγέλη, υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια. Δεν θέλεις ο Ματσάν με τα διπλά να μείνει? Ο Πανετολικός φέρνει τον Μπασί. Μια αμφιβολία την έχω, αν είναι Μπασί ή Μπασί, μάλλον Μπασί. Ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός λοιπόν, από την ομάδα του Χιούστον στον Πανετολικό. Και δεν μιλάμε για έναν τυχαίο παίχτη, μιλάμε για έναν παίχτη ηλικίας 28 ετών, για έναν παίκτη όπου οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τον ήθελε πρόσφατα η Σεβίλη. Εμένα πάντως δεν με κέρδισε το ότι φοράει πορτοκαλί στην ομάδα του Χιούστον, δεν με κέρδισε το ότι τον ήθελε η Σεβίλη, με έχει κερδίσει ήδη σε αυτόν τον παίχτη κάτι άλλο, Βαγγέλη. Ο πανηγυρισμός του, γιατί όταν σκοράρει παρουσιάζει έτσι ένα τόξος, τοξοβόλος. Λες να είναι τοξότης και ο Μπασί, ποιος ξέρει. Ένας τοξοβόλος λοιπόν στα Καναρίνια. Αναμένουμε και τα επίσημα, δηλαδή την επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ Πανετολικός, αν και η συμφωνία είναι συμφωνία, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα υπογράψει συμβόλαιο με την ομάδα μας, και έτσι βρέθηκε μάλλον και θα επισημοποιηθεί η απόκτηση ενός παίχτη που έρχεται να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε μετά την εοριστική αποχώρηση του Ματσάν.

Ο Αμίν Μπασί λοιπόν, ο οποίος σύμφωνα με τους αριθμούς της παρουσίας του στο MLS έχει παίξει σε 95 αγώνες, έχει πετύχει 17 γκολ, έχει τελικές με το δεξί 106 παρακαλώ, με το αριστερό λιγότερες, 16 μόλις, 5 κεφαλιές, 15 assist, έχει ποσοστό ευστοχίας στις πάσες του συνολικά γύρω στο 88%, και το ποσοστό ευστοχίας τους παράλληλες είναι 45%. Έρχεται λοιπόν με πολύ καλά στοιχεία από την παρουσία του στο MLS, ένας παίκτης που έχει αγωνιστεί και σε άλλες ομάδες και σε άλλα πρωταθλήματα, αλλά ο πανηγυρισμός του νομίζω ότι μας έχει κερδίσει, εμένα προσωπικά με έχει κερδίσει αυτός ο πανηγυρισμός με το τόξο. Θυμίζει, μη σας πω ότι είναι ίδιος, με τον πανηγυρισμό του Έντισον Καβάνι. Και για να μην ξεχνιόμαστε, τα εισιτήρια διαρκείας του Πανετολικού είναι σε εξέλιξη, δηλαδή όποιος θέλει μπορεί να ανανεώσει το διαρκείας του, και φυσικά να πούμε ότι από σήμερα και κάθε Τετάρτη τα γραφεία στο γήπεδο θα είναι ανοιχτά.

σε ό,τι αφορά, Βαγγέλη, τώρα την διεξαγωγή του νέου πρωταθλήματος, αλλά και το πλήρες πρόγραμμα. Τι το πλήρες, δεν θα το έχουμε όλο το πρόγραμμα, αλλά το πώς, με ποιες ομάδες ξεκινάμε, αν παίζουμε πρώτο μάτς εντός ή εκτός κτλ. Αυτό θα το μάθουμε στα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν θα γνωρίζουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το πρωτάθλημα της Τύχημαν Super League 1 της νέας αγωνιστικής περίοδου, διότι άλλο να πέφτει μία ομάδα μόνο και να ανεβαίνουν από τη Super League 2-3 και άλλο να πέφτουν και φέτος δύο ομάδες και να ανεβαίνουν δύο. Όσο για έναν πρώην ποδοσφαιριστή του Πανετολικού, αλλά η Τολοα Καρνάνα στην καταγωγή, ο λόγος για τον Δημήτρη Χαντάκια, να πούμε ότι μετά το τέλος της παρουσίας του στην Φλαμουρτάρη της Αλβανίας, ο Δημήτρης Χαντάκιας ανακοινώθηκε από την Ομόνια 29 Μη και ο 31χρονος λοιπόν συνεχίζει μετά τον επαναπατρισμό του και την συνεργασία του με Λαμία και Πανσεραϊκό, να πούμε ότι πλέον θα είναι στην Κύπρο.

Τις τελευταίες ημέρες μάλιστα δεν είναι μόνο η κουβέντα που έχει ανάψει περί των μεταγραφών στο ποδόσφαιρο και το τι συμβαίνει στο παγκόσμιο κύπελο. Πολλή συζήτηση και από την πορεία της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ Ανδρών. Μια πορεία η οποία δεν θα πω ότι ακριβώς αμφισβητείται, αλλά μια πορεία που δεν τη λες και πορεία. Όταν χάνεις από τη Ρουμανία και την Πορτογαλία στο μπάσκετ, τότε τα πράγματα σοβαρεύουν και σοβαρεύουν πάρα πολύ. Η κουβέντα έχει ανάψει για το αν ο Σπανούλης τους κάλεσε όλους. Από τα συμφραζόμενα του Βασίλη Σπανούλη, του Kill Bill, καταλάβαμε ότι δεν τους κάλεσε όλους, δυστυχώς, Βαγγέλη. Δεν κάλεσε τους μεγάλους πρωταγωνιστές σε μια προσπάθεια και εκείνοι να ξεκουραστούν. Εδώ που τα λέμε, ίσως και ο Σπανούλης να υποτίμησε λίγο τους αντιπάλους και να νόμιζε ότι μπορεί η εθνική ομάδα της χώρας μας, ακόμη και με ένα πιο αδύναμο ρόστερ, μπορεί να πετύχει πολλά πράγματα. Δυστυχώς όμως το αποτέλεσμα ήταν κάτω του μετρίου. Ήταν άκρος απογοητευτικό ότι η εθνική μας δεν μπόρεσε να κερδίσει Ρουμανία και Πορτογαλία. Απορία βεβαίως προκαλεί και το γεγονός ότι οι παίχτες πρώτης γραμμής επέλεξαν εκείνες τις ημέρες να κάνουν διακοπές. Θα μου πεις, άνθρωποι είναι, γιατί να μην κάνουν διακοπές? Τελείωσε η αγωνιστική σεζόν, τελείωσε η Ευρωλίγκα, τελείωσαν τα πρωταθλήματα. Ναι, αλλά η εθνική είναι εθνική. Δεν νοείται άλλες και άλλες εθνικές, Βαγγέλη, στις άλλες εθνικές τα πρώτα ονόματα να αγωνίζονται κανονικά και εδώ όχι. Και μετά τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, ο Βασίλης Σπανούλης αρκέστηκε έτσι με νεύρο να πει ότι για τους επόμενους αγώνες, λέει, της επόμενης φάσης, που είναι πολύ οριακά πλέον τα πράγματα, εκεί, λέει, θα κληθούν άπαντες. Αν το θέμα ήταν να είχαν κληθεί πριν φτάσουμε σε οριακό σημείο.

καλώς τον. Καλώς τον, δεν άργησε. Όχι, δεν άργησε, Βαγγέλη. Πριν από ελάχιστα δευτερόλεπτα, η ΠΑΕΠ Ανατολικός γνωστοποίησε και επίσημα ότι ο Αμίν Μπάση τελικά. Η ΠΑΕΠ Ανατολικός τον προφέρει Μπάση και όχι Μπασί. Κάποια πρώτα δημοσιεύματα μιλούσαν και τον προφέραν ως Μπασί. Τελικά είναι Μπάση. Ο Αμίν Μπάση λοιπόν, ο 28χρονος Μαροκινός επιθετικός, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Πανετολικό για τα επόμενα 2 χρόνια, έως τον Ιούνιο του 28.

καλωσόρισε, να είναι σιδερένιος, να μην έχει μακριά από τραυματισμούς, μακριά από τέτοια ζητήματα, να έχει την υγεία του και να βοηθήσει την ομάδα μας να πετύχει τους στόχους της. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεσαι ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν θα έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής, στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοντρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 270551. Φτάνουμε λοιπόν στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ήμασταν μαζί σας ραδιοφωνικά από τις 11 και κάτι μέχρι και αυτήν την ώρα, 1 παρά 3 πρώτα λεπτά. Ακολουθεί η σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM, Ελληνοφρένια, και στις 2 το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο στις 11.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Η ώρα είναι μία.
6: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνω.

0: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Προέδρου από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρο ότι η εκεχηρία με το Ιράν τελείωσε. Το Brent κινείται κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 75 δολάρια. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε εγκατάσταση επιτρέπει στις ΗΠΑ να επιτεθούν στο Ιράν θα είναι νόμιμος στόχος. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε δυσαρεστημένος από τη στάση του ΝΑΤΟ στα θέματα της Γροιλανδίας. Γνωστοποίησε την πρόθεσή του να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ισπανία. Η συνοχή της συμμαχίας προϋποθέτει το σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο στην Άγκυρα. Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, σημείωσε ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ και δεν νοείται συμμαχία όταν η Ελλάδα απειλείται με casus belli. Πολλές νομοθετικές πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ έχουν ως μη σκανδάλου, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του Άδων Γεωργιάδη για τον Αλέξη Τσίπρα. Ουδής πολιτικός αντίπαλος του Αλέξη Τσίπρα του καταλόγησε ζητήματα διαφθοράς, δήλωσε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1. Ο τομεάρχης εργασίας της Ελλάς Διονύσης Τεμπονέρας απέδωσε στον Υπουργό ότι ρίχνει λάσπη στην προσπάθειά του να αλλάξει την ατζέντα μετά την προσφυγή στη δικαιοσύνη του Αντώνη Μαρά για το θέμα των υποκλοπών. Μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου υπέβαλε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος με αφορμή της καταγγελίας του Υπουργού Υγείας Άδων Γεωργιάδη ότι ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας το 2019 δωροδοκήθηκε για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα. Ο κ. Βελόπουλος έκανε λόγο για αλληλεκβιασμούς μεταξύ πολιτικών προσώπων και ζήτησε την πλήρη διαλεύκανση. Την απαλλαγή λόγω αμφιβολιών των δύο αστυνομικών που κατηγορούνται για τον ομαδικό βιασμό 19χρονης μέσα στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας τον Οκτώβριο του 2022 εν ώρα υπηρεσίας, πρότεινε ο εισαγγελέας του μεικτού εργοτού δικαστηρίου. Όπως είπε, δεν προέκυψε με βεβαιότητα η έλλειψη συνένεση εκ μέρους της καταγγέλουσας. Αποφυλακίζεται ενδεχομένως και σήμερα ο James Δαλαμάγκας που είχε συλληφθεί για υπόθεση ανθρωποκτονίας στην Αυστραλία. Ο συνήγορος του ανέφερε ότι θα φυθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι να συζητηθεί έκδοση του πελάτη του από το αρμόδιο συμβούλιο. Στη διεθνή ενημέρωση, τρεις γυναίκες νεκρές και αρκετοί τραυματίες στην Ουκρανία μετά από ρωσική επίθεση. Στα αθλητικά, ο Άρης θα δώσει φιλικό αγώνα με την Νάπολη στις 12 Αυγούστου, ανέφεραν μέσα ενημέρωσης της γειτονικής χώρας. Στην Arsenal θα συνεχίσει την καριέρα του από τη νέα σεζόν ο τερματοφύλακας Ιλάν Μελιέ.
2: Τα νέα των αγορών.
1: Σημαντικές απώλειες, 3,16% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και το τέλος Αυγούστου.
2: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
5: Γεια σου, Απόστολε.
6: Γεια χαρά.
5: Γιάννης από Χανιά.
6: Ωραία.
5: Φιλαράκι, πιο τέλεια κυβέρνηση από αυτή του Μητσοτάκη δεν υπάρχει.
6: Δεν θα μπορούσαμε, παιδί μου, να έχουμε βρει.
5: Μα δεν υπάρχει.
7: Είναι η κυβέρνηση των καλύτερων, των πιο ικανών.
5: Που να ψοφήσουν όλοι, όλοι που είναι μέσα. Όλοι τους να ψοφήσουν να πάνε στο γύρο του.
6: Μα τι είναι αυτά που λέτε τώρα, σας παρακαλώ.
5: Τι να κάνω, ρε Απόστολε.
6: Είναι θετικό αυτό, δεν είναι.
5: Δύο δουλειές κάνω και τα βγάζω πέρα.
6: Ναι, επειδή δεν σου κάνουν τα λεφτά όμως, γι' αυτό.
5: Μου δίνει 15 ευρώ. Όλα είναι.
6: Είναι καλά.
5: Θα τις τα δώσω πάλι πίσω μου, ρε.
6: Είναι καλά.
5: Αυτή τον κόπο.
6: Εντάξει, και δεν είναι λίγα τα 15, να εκτιμάμε.
5: Να εκτιμάμε. Τα 15 μου είναι τα 3, ξέρεις.
6: Ούτε τα 3 είναι λίγα.
5: Α, ούτε τα 3. Είναι γιωμάτο το χέρι.
6: Όταν λέμε να εκτιμάμε, να εκτιμάμε. Sorry κιόλας.
5: Τέλος πάντων, πώς το λέει, είσαι ωραίος.
6: Βεβαίως, βεβαίως.
8: Είμαι πολύ ωραίος.
9: Βεβαίως, βεβαίως.
6: Είμαι πολύ ωραίος.
8: Είμαι αλέντελον.
5: Βεβαίως, βεβαίως. Και σε ξαναπεριμένουμε πάλι στα Χανιά.
6: Α, Χανιά, έχω έρθει, έχω έρθει. Θα ξανάρθω.
5: Ναι. Σε ξαναπεριμένουμε πάλι να περάσουμε ωραία.
10: Αποστολή!
6: Έλα, τι θες.
10: Να κάνω μια ανακοίνωση θέλω για το νομό μας εδώ.
6: Σάμο!
10: Σάμο Ικαρία Φούρνους.
6: Καλά, ρολάρετε με τον αυτιά, έτσι.
10: Ρολάρουμε, φιλέρα, γιατί είναι δύναμη στα
6: σπίτια. Από επιτυχία σε επιτυχία, δηλαδή το βλέπω εγώ ο Κομισάριο.
11: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, πάμε! Πάμε όλοι μαζί!
10: Το σάλιο δεν σκουριάζει ποτέ. Σκουριάζει τους άλλους. Χτίσε, φτύσε, γλύψε, γλύψε.
6: Α, κάνει δουλίτσα, λες.
10: Την ανακοίνωση.
6: Α, ναι, έχει την ανακοίνωση, το ξέχασα.
10: Ο λαός της Ικαρίας και ο Δήμος φιλοξενούν φέτος, το Σεπτέμβρη, τη Σύναξη Λαϊκών Πνευστών Αιγαίου. Τι είναι η Σύναξη? Μια διαγενειακή συγκέντρωση λαϊκών μουσικών που έχουν σαν βάση τις τσαμπούνες και τα σουράβλια τους, και θα γίνει στην Ικαρία, σε αυτό το μαγευτικό νησί, 25 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας καλούμε όλους να έρθετε να γλεντήσουμε και να απολαύσετε τη φάση.
6: Τι να κάνετε κι εσείς, ολόκληρο νησί έχετε και πάτε στο απέναντι για να περάσετε καλά.
10: Πραγματικά αυτό συμβαίνει. Τι να κάνουμε, υπάρχουν νησίδες.
6: Λογικό.
10: Υπάρχουν νησίδες κομμουνισμού, υπάρχουν νησίδες σωτηρίας παντού.
12: Γεια σας, ο κύριος Αποστολής.
6: Ναι, ναι, ο ίδιος.
12: Ανέλπιστο.
13: Καλημέρα. Ανέλπιστο.
6: Αγάπη μου.
12: Εγώ ερεθίστηκα μόνο που σ' άκουσα.
6: Ω, θες να πάρεις λίγο, να σβήσεις τον ερεθισμό.
12: Να σας πω, ηρωνεύεσαι τον κύριο Μαρκόνη για τους εξωγήινους.
6: Όχι, τόσα ξέρουμε, τόσα λέμε.
12: Τι ξέρετε, εδώ βγήκε.
6: Δεν ξέρουμε.
12: Βγήκε κοντζάμ Τραμπ και είπε ότι θα βγάλουμε όλα τα στοιχεία. Ένα έχω να πω, με φωνή δυνατή.
6: Πες το.
12: Ο Μαρκόνης τώρα δικαιώνεται. Φυλάκια, καλή συνέχεια.
6: Αυτό ήταν, εντάξει.
12: Πόσο βε κι άλλο, ρε. Έχει άλλου ακροατέ. Μόνο με, αν συνεχίσει και με βγάζει, θα σε κάνω διάσημο. Αυτό σου λέω μόνο.
6: Απλά ήταν λίγο ανέμπνευστο αυτό. Έτσι, δηλαδή, αν μου επιτρέπετε μια κριτική.
12: Παρακαλώ, αλίμονο κύριε. Πώ θέλετε. Εγώ μια τέτοια τιμή τη σα είμαι, αλίμονο.
14: Την Παρασκευή αφιερώσεις δύο αγγλόφωνες βέβαια. Με έχουν
6: Ίγκλης αφιερώς.
14: Το UFO Chronicles επεισόδιο 341 είμαι εγώ τοποθετή. Με ανεβάζεις.
6: Yes.
14: Αυτό είναι στον Google, είναι podcast.
6: Στον Google.
14: Από το TikTok. AI Future Gond.
6: AI Future, δηλαδή το μέλλον. Ή Hot Future το λέμε που κάνουν τα μαλλιά κουτούρ, αλλά Future δεν βαριέσαι.
14: Είναι καρποσπέντα στο Παρλαμέντο.
6: Παρλαμέντο.
14: Και λένε θέλουμε τέτοιους leader θέλουμε. Το λένε οι αγγλόφωνοι. Λοιπόν, ναι, να σας πω ένα τώρα που έμαθα. Αυτό που λέω να γίνει ουρανοξύστη στο Μενίδη έχει περάσει την τοπική αυτοδιοίκηση.
6: Μα θα κάνουμε τώρα ουρανοξύστη στο Μενίδη. Έχεις ένα ουρανοξύστη. Λες που να τον κάνω, ας τον πετάξω στο Μενίδη. Δεν το κάνεις τώρα, βρε αγάπη μου τώρα. Να έχουν μια λογική τα πράγματα. Δεν έχουν λογική, δεν τα κάνουμε. Γεια!
15: Αποστολή.
6: Έλα.
15: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
15: Ο Μητσοτάκης βγήκε προχθές και είπε καλή επιτυχία στην εθνική μας. Τι βλέπεις τώρα?
6: Πολύ καλά θα πάει αυτό.
16: Και θα είμαι γουρνής.
6: Εδώ είπε για το Final Four ότι υπολογίζει να είναι και δύο ομάδες στο τελικό. Δεν θα ξαναδούν τελικό για τα επόμενα πέντε χρόνια.
15: Πάντως δεν είσαι αισιόδοξος, ε.
6: Θα ήθελα. Είσαι. Δεν δύναμε. Ναι.
15: Δεν ξέρω εγώ, πάντως μέχρι να ζω στα φίδια.
6: Και καλά κάνουν αυτά τα φίδια και σε ζώνουν.
17: Ναι, γεια σας.
6: Γεια σας.
17: Να δώσετε συγχαρητήρια στον Καλαμούτσι σας παρακαλώ.
6: Είναι πάρα πολύ καλός. Τα συγχαρητήρια είναι λίγα.
17: Α, μπράβο. Είσαστε ο ίδιος, όχι?
6: Δεν είμαι ο ίδιος, είμαι ο άλλος, αλλά λίγα λέτε. Είσαι. Θα μπορούσατε να τα πάρα λέτε.
17: Δεν σας άκουσα.
6: Είστε λίγο φιδωλοί στα συγχαρήκια.
17: Α, καθόλου φιδωλοί.
6: Κάτι κονσέρβες, αυτά τα φιδωλοί που έχει μέσα κάτι μπιμπικά και τέτοια αρακά.
17: Δεν ξέρω τη λέξη, φιδωλοί. Το εννοώ και να του δώσω συγχαρητήρια.
6: Ναι, αλλά άμα είναι να πούμε καμιά κακιά κουβέντα, μπορεί να μιλάμε 5 λεπτά. Το καλό ξεπέτα. Συγχαρητήρια, γεια σας.
17: Όχι κύριε Μπαρμπαγιάννη, τώρα σας κατάλαβα.
6: Από τη φωνή, ε?
17: Από τη φωνή, προφανώς.
6: Πες μου πως είμαι άτριχος.
17: Πως είμαι?
6: Τίποτα, εγώ κάτι δικά μου.
18: Σε κατάλαβα από τη φωνή. Πες μου ότι είσαι άτριχος. Αυτό πες μου μόνο τέλος.
6: Πείτε μου λίγο.
17: Άτριχος, ναι, ναι, ναι.
6: Ωστόσο, περνάτε καλά με τον κύριο Καλαμού. Είναι καλός ο μπαγάς σας.
17: Είναι πολύ καλός. Είναι άψογος.
6: Ναι. Και εμείς εδώ σαν το τέμ του συμπεριφερόμαστε.
17: Το τέλειο ντουέτο είσαστε.
6: Καλοί είμαστε, μωρέ, δεν βαριέσαι.
17: Όχι καλοί.
6: Είμαστε σε άλλο στούντιο ο καθένας, γι' αυτό είμαστε καλό ντουέτο.
17: Γιατί έχει χάσει την αξία της πλέον η λέξη.
6: Ντουέτο?
17: Αχ.
6: Από όταν έκανε η Βίσμιλη Γαρμπή. Γαμήθηκε μετά.
19: Καλύτερα οι δυο μας. Καλύτερα οι δυο μας. Θα περάσουμε.
6: Μετά δε τα ντουέτα χαλάσαν. Ό,τι έγινε μετά από αυτό τέλος.
17: Πάντως σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί με κάνετε και γελάω.
20: Έλα, φίλο.
6: Έλα.
20: Τι κάνεις?
6: Καλά.
20: Τι έπιασε ρε ξαφνικά την κυβέρνηση και θέλει να βρει λύση για τα ονάσια σχολεία και να αναβαθμίσει τα σχολεία?
6: Δεν πάει το μυαλό σου πουθενά, ε.
20: Μετά από πέντε.
6: Έχει στο νου τη την παιδεία των παιδιών, των επόμενων γενιών. Τι πιστεύει, τίποτα άλλο?
20: Αυτό θέλει να κάνει. Και το ονάσιο που θέλει να μπει μέσα.
6: Το ονάσιο, ναι, τι, αν ιδιωτελώ.
20: Και οι δήμαρχοι εδώ που στηρίζουν όλα αυτά ή δεν ξέρουν τι του.
6: Μόνο οι δήμαρχοι, να ρίξει τα γη τη σχολεία σε λίγο.
20: Μόνο, μόνο. Λοιπόν, για να βγάζουμε έτσι ένα συμπέρασμα. Κανένα πρόβλημα δεν θα λυθεί με τα ονάσια σχολεία. Ζήτημα της εκπαίδευσης διαφανιστεί, κατηγοριοποιείται ακόμα περισσότερο το σχολείο. Αυτό πρέπει να ξέρει ο κόσμος. Όλοι αυτοί που κάνουν ότι δεν ξέρουν.
6: Όχι, πόσο υποβαθμίζονται τα σχολεία που δεν θα είναι ονάσια, να δεις.
20: Πόσο υποβαθμίζεται και το μορφωτικό επίπεδο ακόμα και αυτών των παιδιών που θέλουν στο ονάσιο, που θα αποφασίζεται από το 9 μελές ΔΣ. Πόσο υποβαθμίζεται το επίπεδο όλων των άλλων παιδιών που θα μείνουν έξω από το σχολείο και θα έχουν σχολεία 2 και 3 ταχυτήτων. Και ευθύνη γι' αυτό έχει και η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, θα το λέμε και αυτό, και όλες οι προ προηγούμενες κυβερνήσεις που έστεισαν το χαλί για ιδιώτες μέσα στα σχολεία. Για άλλη μια φορά πρέπει να το πάρουμε χαμπάρι. Άμα δεν αυξηθεί η χρηματοδότηση στα σχολεία, θα έχουμε σχολεία όπως στην Αγγλία. Που θα πάνε τα σχολεία του λαού σε τρίτο και τέταρτο επίπεδο σχολεία και οι πλούσιοι που θα τα θέλουν σε κάποια σχολεία ελληνικά. Γιατί υπάρχουν και πλούσιοι που δεν θέλουν να πάνε στα ιδιωτικά, να το ξέρουμε αυτό.
16: Έλα, Αποστολή.
6: Έλα.
16: Να πηγώσουμε πάλι. Ξέχασα να σου πω.
6: Τι.
16: Άλλος ένας πατρίς ρισχύα οικογένεια. Αυτοί που κακοποίησαν το παιδί κάτω στο Ηράκλειο σε εμάς. Έτσι.
6: Τι. Τέτοιος ήτανε.
16: Τέτοιος ήτανε.
6: Ποιος να το πίστευε.
16: Έλατε. Τι πιο σύνηθες θα λέγε κάποιος.
6: Τι πιο σύνηθες.
21: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
6: Βέβαια, στη δική του περίπτωση κάποιος θα περίμενε ότι θα το έχει βιάσει κιόλας.
22: Έλα ρε κουνουμαλό.
6: Εγώ είμαι, ναι.
22: Λοιπόν, ο Σοβιετικός Αρκούδος είμαι.
6: Έλα μίσα.
22: Σου τηλεφωνώ από το ωραίο Μιλάνο.
6: Τι κάνεις εκεί. Α, για ψώνια που είπαμε ότι θα πας εκεί πέρα να πας κάτι κούτσι, κάτι τέτοια.
22: Αυτά είναι.
6: Να δημοσιεύσει κάτι γκόμενες που θα σου κάτσουν για λίγο διάστημα, θα σε εκμεταλλευτούν και μετά θα σε πετάξουν.
22: Σιγά μου τους πάρω και κούτσι. Ένα πέπκο και πολύ είναι.
6: Καλέ, όχι τα κούτσι αυτά που έχει το μαγαζί μέσα. Τα κούτσι αυτά που είναι σε κάτι σεντόνια απλωμένα έξω στο πεζόδρομο.
22: Α, τώρα μιλά σωστά, μπράβο.
6: Τώρα αυτά τα κούτσι που έχουμε και εδώ έξω από τα μετρό.
22: Να σου πω, θα σε στείλω σε κάτι μαγαζιά για βαρβάρα, μα θε να ραβήξει ένα κομμένο. Θα σου στείλω εγώ σε κάτι γνωστά που ξέρω.
6: Ναι.
22: Θα πάρεις μαϊμούδες special, έτσι.
6: Καλή μαϊμού με κόκκινο κόκκινο.
22: Εννοείται, την καλύτερη. Με μένα μιλάς.
6: Δεν ήξερα με ποιον μιλάω, τώρα ξέρω.
22: Α, μπράβο. Λοιπόν, να σου πω, εδώ πέρα σούπερ μάρκετ πιο φθηνό.
6: Έτσι. Ναι, δεν το ξέρω να πάω στο Μιλάνο. Το αεροπορικό δεν το βάζεις. Πώς είναι πιο φθηνό, αν έχω να πληρώσω και πτήση πέρα δόθε. Ε, τι είναι, μάγκα μου, ησυχία. Κόπικη γραμμή, τάχα. Μάλιστα, έτσι ξέρω κι εγώ.
23: Αντί να ασχολούμαστε πώς θα ρίξουμε το Μητσοτάκι.
6: Ασχολούμαστε με τον Τσίπρα, πότε θα κάνει κόμμα και πώς θα το πει και τι δουλειά θα κάνει ο Φάμελος μετά.
24: Χέστα λα Βικτόρια Σέμπρε.
23: Ασχολούμαστε με τα κόμπλεξ του Καλαμούκη, γιατί άκουσα χθες που έλεγε για τον Αλιέντε. Ρε σι Καλαμούκη, άμα θέλετε να κάνετε επανάσταση με όπλα, με ό,τι κατά θέλετε τέλος πάντων και να ρίξετε το Μητσοτάκι, φιλαράκο μου, δεν σας εμποδίζει κάτι.
6: Τι μας εμποδίζει, φοβόμαστε τα όπλα. Τι είναι να μας εμποδίζει, να δουλεύεις, καλά τα λέμε. Κοτάμε, νομίζεις. Χεζόμαστε πάνω μας όταν έρθει η ώρα.
23: Πες εκεί στο μαλά. Τον ακροατή που αγόρασε μισή άδεια ότι αν ψηφίζει Μητσοτάκη, επειδή ο Μητσοτάκης είναι για τις μεγάλες εταιρείες και για τις πολυεθνικές, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα την άδεια που πήρε να τη βάλει στην τουαλέτα και να σκουβίζει τον κόλο του. Αυτό να προσέχει, πες. Ο Μητσοτάκης είναι για τους φραγκάτους, τις μεγάλες εταιρείες και για τις πολυεθνικές.
6: Είναι για αρχόντους. Πες το κανονικά να καταλαβαινόμαστε. Ο Μητσοτάκης είναι για αρχόντους.
24: Είναι αρχοντικό έχει... παιχνίδι το υποδρομή. Είναι για αρχόντους το υποδρομή.
6: Δεν είναι για σας την πλέμπα τώρα, έλα σε παρακαλώ. Αποστόλης.
23: Ναι, συγγνώμη κύριε Αποστόλη. Κάποιος παίρνει ένα ταξί και νομίζει ότι κάποιος είναι. Κατάλαβες. Παίρνει ένα ταξί και νομίζει ότι είναι αφεντικό.
6: Άσε με τώρα.
23: Άστο.
6: Άμα ήταν αφεντικό δεν θα παίρνει ταξί, θα είχε δικό του να τον οδηγάνε. Σε παρακαλώ.
23: Επειδή προχθές πήγα στο Αγκίστρι, ξέρεις με τι.
6: Ξέρω γιατί, γιατί ξέρω.
23: Ξέρεις με τι πήγα στο Αγκίστρι.
6: Α, να, με το jet ski.
23: Με το κανό. Με
6: Nothing beat a jet to holiday, ξέρω.
23: Λοιπόν, είχε κάτι σκαφάρες εκεί πέρα 20 μέτρα, 25. Το μικρότερο ήταν 15.
6: Ντράπηκες, ε. Ένιωσε μονιπτικά. Μίλα, πες το, μίλα.
23: Μητροτσούτσουνος, εγώ ξέρεις τώρα.
6: Ρεζίλης, πάντα ήσουν.
23: Ξεφτύλα, λοιπόν. Για αυτούς είναι ο Μητσοτάκης. Όχι για μας. Λοιπόν, πρόσεξε, μη σκουπίσεις τον κόλο σου με την άδεια.
25: Έλα ρε μάνα μου, μια ερώτηση να κάνω γιατί δεν πρόλαβα. Θα ρωτήσω κάτι. Μάλλον να μας απαντήσουν, δεν ξέρω. Δημοσιογράφοι να μην σ' ονομάσουν, αλλιώς να μην γίνω. Γιατί εσύ κάθε φορά που κάνουν κάτι οι Ισραηλίτες, οι Αμερικάνοι, οποιοδήποτε είναι επιχειρήσεις αυτά που κάνουν πολεμικές. Ποιος άλλος κάνει οτιδήποτε είναι εισβολή. Αυτό σαν ερώτηση τίποτα άλλο. Ό,τι κάνουν οι υπόλοιποι καπιταλιστές ή οι σιωνιστές, ονόματε το όπως θέλεις, είναι επιχειρήσεις. Ενώ σφάζουν για καταγραμμάνε κόσμο και νέες ολόκληρες, ό,τι κάνουν οι υπόλοιποι είναι εισβολή. Καλά, ξέρουμε τι ρόλο βαράνε αυτά τα ιδιόπανα οι δημοσιογράφοι, αλλά μου κάνει παρόλα αυτά εντύπωση.
26: Πάλι το σήκωσε στην πιο άκυρη στιγμή, ρε μωρό μου.
6: Μήπως εσύ πήρες τηλέφωνο την πιο άκυρη στιγμή.
26: Μα τώρα ξέρεις, έρχεται το λεωφορείο τώρα.
6: Και τι θα κάνω εγώ, εσύ πήρες τηλέφωνο τώρα.
26: Λοιπόν, θα βρω αλλού δουλειά, φεύγω και από το τους παρατάω.
6: Α, γι' αυτό.
26: Ξέρεις κάτι, εκτός το ότι δουλεύαμε να κάνω 10 ώρα και 12 ώρα και δεν είδα καθόλου το παιδί μου στις γιορτές, δύο μέρες υπολοιπόμενη άδεια που έχω από τον προηγούμενο χρόνο θα μου τη δώσουν ξέμπαρκα. Όποτε θέλουμε, λέει, εμείς θα στο πούμε. Λέω, κάτσε ρε παιδιά, δεν έχω ένα τριήμερο. Μια φορά το δίμηνο. Ναι, λέω, μου τις δώσετε τότε. Λέει, όχι, λέει, απαγορεύει η εταιρεία να τις παίρνεις μαζί τις άδειες. Λέω, μα είναι η άδειά μου. Όχι, λέει, έτσι είναι. Και το καλοκαίρι μας τις δίνουν όποτε θέλουν εκείνοι. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε εμείς με τους δικούς μας. Για πες να κάτσω.
6: Μ' αρέσει πάντως, γιατί έχεις γυρίσει όλους τους χώρους εργασίας και είσαι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.
26: Ψάχνω να βρω το ιδανικό.
6: Αυτό λέω, και τους βρίσκεις όλους τους σάπιους.
26: Από σάπιο σε σάπιο. Τέλος πάντων, μπήκα στο λεωφορείο τώρα, δεν μπορώ να σου πω.
6: Ναι, πρόσεξε, εντάξει, κράτα το μαρκούτσι πάνω.
23: Τη σοκολάτα την πήρε η συντρόφισσα.
6: Την πήρε, ναι, και με ευχαρίστησε. Έχω μπλέξει, να ξέρεις.
23: Γιατί αυτή νόμιζε ότι την πήρε εσύ, δεν πήρα.
6: Ναι, και σε ευχαριστώ και μου άφησε και τσίπουρο. Με τις δικές σου τις πλάτες, εγώ έχω ένα λίτρο τσίπουρο τώρα.
23: Δεν πειράζει, αγόρι μου, αφού ξέρεις ότι κατά βάθος σε αγαπάω. Να σου πω ξαναπάω. Άμα θες τίποτα, πες μου.
6: Τι θα κάνεις,
23: δεν θα τις φέρω πίσω.
6: Παράτησε την οικογένεια στην διψώ και ευγές.
23: Όχι, ρε.
6: Μόνος σου είσαι και κάνεις ζωάρα τώρα.
23: Ρε πελάτη.
6: Α, πελάτη πήγες.
23: Ναι, ρε. Και τώρα 18 του ξαναγυρίζει. Άμα θες τίποτα να σου πάω πάνω, τάπα ό,τι κουσάρι.
6: 18 να ξέρεις, έπρεπε να είσαι φεστιβάλ Κνέ Θεσσαλονίκη που παίζω. Παράσταση. Όχι, γιατί είμαι επιλεκτικός. Γεια.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de chez vous.
1: Παραπολιτικά 90,1. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
1: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Φίλες και φίλοι.
7: Μα είμαστε δύο.
4: Καλώς ήρθατε στο Cineveranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
1: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
27: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
28: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
29: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
30: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
29: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
30: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
29: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
30: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
29: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
31: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
29: Σιγά μη τα άφηνα.
31: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
32: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
1: Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Αποστόλη, καλησπέρα από την εξωτική χωριστή. Επιστρέψαμε.
6: Γυρίσατε.
8: Γυρίσατε.
7: Γυρίσαμε.
6: Γυρίσατε, ναι. Και τι έγινε, όλα καλά?
7: Όλα καλά, όλα ανθήρα. Έχω ένα με εκείνον τον κύριο, τον αστυνομικό διευθυντή της Άνδρου, που πήγε και άρπαξε το πανό από την κοπέλα που διαμαρτυρόταν για τα Τέμπη. Το είδε?
6: Ναι.
7: Και ο κύριος Τασούλας, άλλο άγαλμα, καθόταν απαθή εκεί. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και το ρωτάει η κοπέλα, ξέρει τον νόμο? Δεν απαντούσε. Καράβλακος. Ένας καράβλακος. Και μισός.
10: Από πού και ως πού, άνθρωπε μου? Από πού και ως πού? Ποιος νόμος? Όχι, κουφός δεν είστε, παράνομος είστε. Ποιος νόμος σας δίνει αυτό το δικαίωμα? Από πού και ως πού οι άνθρωποι απαγορεύεται να διαμαρτύρονται και τους παίρνετε με το έτσι θέλω το πανό?
7: Ντροπή και μόνο ντροπή αισθάνομαι σαν Ελληνίδα. Τίποτα άλλο. Έλα, Αποστολή.
6: Έλα.
7: Τους έπιασε όλους ο πόνος για τη Γαλλία εκεί στην Αναγαμώτο. Ψέμα πάλι ο Άδωνης που είπε προχθές.
6: Αποκλείεται. Μην το ξεκινάς καν. Αποκλείεται να είπε ψέματα.
7: Είπε ότι οι Γάλλοι κατέβηκαν στους δρόμους γιατί λέει το 60 έγινε 62 στην ηλικία συνταξιοδότης.
11: Στη Γαλλία κατέβηκαν στον δρόμο επί μήνες γιατί έγινε το 60-62. Που αγαλάζουν τώρα. Μιλάμε για αδιανόητα πράγματα.
7: Όχι. Κατέβηκαν γιατί το 62 έγινε 64. Και δεν είναι αυτά τα απλά δύο χρόνια να πει κάποιος. Είναι ότι εδώ στη Γαλλία γενικά δεν πάνε και στρατό οι νέοι, περισσότερο 23. 24, maximum 25, όλοι μετά το πανεπιστήμιο βρίσκουν δουλειά και γενικά δουλεύουν σταθερά. Τι σημαίνει αυτό, ρε φίλε? Σημαίνει 40 χρόνια εργασία.
6: Και εδώ δουλεύουν σταθερά, τα είπε. Δεν υπάρχει Έλληνας που δεν βρίσκει δουλειά, γι' αυτό δεν βρίσκουμε οδηγούς στο δημόσιο.
11: Και ας την έγινε με τον τουρισμό, οι οδηγοί βγάζουν πολύ περισσότερα λεφτά στον ιδιωτικό τομέα. Είναι καλύτερα να δουλεύει στον ιδιωτικό τομέα πια από ό,τι στο δημόσιο.
6: Full to full. Full to full.
7: Ρε, εσύ ξέρεις κανένα στην Ελλάδα που στα 25 του έχει πάνω από 100 ένσημα και δεν μένει με τους γονείς του?
6: Οχού, τώρα τα ψηρίζετε επειδή είστε τεμπέλη. Τώρα την πληρώσουμε εμείς.
7: Τι μαλακίες θα ακούσουμε για τη Γαλλία για να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς εκεί πέρα?
6: Α, καλά, δηλαδή, από αυτές έχουν πολλές να πούνε.
7: Δηλαδή, όλες τις 40 χρόνια εργασίας του φαίνεται λίγα στη Γαλλία. Πώς θα ήταν 45 να πάνε να δουλεύουν, να πούμε? Ναι, καλά κάνουν και κατεβήκαν στους δρόμους. Και θα κατεβαίνουν συνέχεια εδώ στην Γαλλία στους δρόμους. Έτσι πρέπει.
6: Γιατί τι έχουν τα 45 χρόνια εκεί παραπάνω, τι δεν το πιάνω?
7: Ναι, κάτσε εσύ τώρα εκεί να κάνεις εκπομπή με τα 70 σου.
6: Ναι, θα κάνω, ναι, τι ζώρι τραβάς.
7: Να γουστά, οκ.
12: Άντε βρε μαλάκα, πιο εύκολα θα έπαιρνα ο ΠΚΠ για τον μπαλκόνι μου παρά βρίσκω εσένα.
6: Την επόμενη φορά να πάρεις ο ΠΚΠ για τον μπαλκόνι σου, μαλάκα.
12: Μπορεί να θέλω να πάρω εσένα να βάλω κουκούλα να κάνω καταγγελία.
6: Ω, δώσε, δώσε.
12: Λοιπόν, γνωστή τράπεζα.
6: Γιατί υπάρχει άγνωστη τράπεζα?
12: Έχει πάρει μάνα μου δάνειο, το έχει ξεχρεώσει, ξέρεις, δύο και τρεις φορές τώρα, όχι μία για να τέτοιο, να έχουμε περίσσεμα.
6: Ναι.
12: Γιατί μας περισσεύουν, εντάξει. Αλλά δεν είχε κάνει μια διαδικασία, δεν την είχε ενημερώσει κανείς και τον βρήκε ο δικηγόρος. Ξεκινάει η γυναίκα, έχει πάει 3-4 φορές στην τράπεζα.
6: Ωραία.
12: Και αρχίζει και τη βασανίζουν τέλος πάντων και τη λένε για αυτό ραντεβού, ραντεβού για εκείνο, ραντεβού για το άλλο. Ξεσπαθώνει λίγο η δικιά μου, ρε παιδιά, έχω έρθει σε μία εβδομάδα 4 φορές λίγο να βγάλω μια άκρη. Γιατί γυρνάει και του απαντάει και λέει Αποστόλη ο υπαλληλίσκος της γραμμής.
6: Ας μη δανειζόσασταν, να είχατε λεφτά.
12: Ακριβώς, όταν πήρε το δάνειο ήταν καλά, σε 70 χρόνων γυναίκα, καταλαβες.
6: Να το.
12: Α, μπράβο.
6: Και καλά τη είπε, μπράβο.
12: Όχι το μεγάλο στέλεχος, ο υπαλληλίσκος της γραμμής.
6: Αυτή είναι καλή, αυτή είναι ωραία, κύριε Παντελίδη.
12: Α, μπράβο,
6: να πάει στον Άδωνη. Tips.
11: Μπράβο! Μπράβο! Δεν πάω από τίποτα άλλο!
12: Στο 13ωρο εκεί, στην Κεραμαίο, στην Κούλα.
13: Έλα, ρε Αποστόλα, ρε.
6: Έλα.
13: Λοιπόν, αν και ήθελα να πω πολλά και για τον αθλητισμό και για ό,τι έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο, θα σου μιλήσω σαν πλέον άνεργος delivery.
6: Όχι, τι έγινε.
13: Πλακώθηκα και έφυγα από τη δουλειά μου. Πλακώθηκα και έφυγα. Αυτή τη φορά δεν τσακώθηκα με το αφεντικό. Πλακώθηκα με τον μπαρίστα. Δούλευα σε ένα μπουρδέλο στο οποίο δεν δικαιώμασταν φαγητό, αυτό ήταν συμφωνία. Αλλά δικαιώμασταν καφέ. Και μας είχαν πει μάλιστα ότι εντάξει, παιδιά, λέει, μην παίρνετε τον καφέ από τη 1 μέχρι τις 3 που έχουμε πολλή δουλειά, τον παίρνετε πιο πριν ή πιο μετά. Πάω εγώ 3 και 4 και παρακαλώ. Παίρνω τον καφέ, τον βλέπω αυτόν είχε λίγο δουλειά, του λέω εντάξει φίλε δεν πειράζει μετά. Πάω σε άλλες δύο παραγγελίες, λέω με τον καφέ μου θα γίνει, μου λέει έχω πολλή δουλειά, θα σου κάνω μετά. Πάω να τον πάρω προς το τέλος, μου λέει βαριέμαι, δεν θα σου κάνω, τι έγινε, έχει κανένα πρόβλημα? Του λέω όχι, είμαι υποχρεωμένος να μου κάνεις καφέ, θα μου τον κάνεις. Όχι, δεν σου κάνω, θα βλέπω να τα πούμε. Εντάξει, εγώ λέω δεν πάω την παραγγελία. Κάσαμε με την παραγγελία 20 λεπτά και δεν την πηγαίνα και ο πούσης δεν μου φτιάχνει καφέ. Ρίχνω κάτι μπουνιές εκεί πέρα, αντέγα με πείτε μου νόπανα, πάω την παραγγελία και σκόθηκα και έφυγα από τον μπουρδέλο. Και να σου πω ότι με ενοχλεί από σε όλο πιο πολύ. Το ότι έχω δουλέψει σε μαγαζιά που το γαμμένο το αφεντικό έλεγε να γραμμή μας ταΐζει και πήγαινε κρυφά η Αλβανίδα η μαγείρισα και μου βάζε φαγητάκι και μου λέγε μη τυχόν και το δει κανείς, μη τυχόν και δει ότι σου κάναμε καφέ, αυτό το καταλαβαίνω. Το να έχεις τη συμφωνία να φας ή να πιεις και να μην σου κάνει ο εργάτης δεν είναι ακόμα μεγαλύτερη ξεφτύλα?
6: Είναι, αλλά σημαίνει πολλά για την εποχή και την αποκτήνωση.
13: Ακριβώς ρε φίλε αυτό.
6: Και επειδή ο ανθρωπισμός δεν είναι στη μόδα και η αλληλεγγύη, ναι, δεν προβάλλεται, δεν διαφημίζεται, πουλάει το άλλο. Η απανθρωπιά πάντα είναι γενικώς της μοδός πάντα. Viral.
13: Μπράβο, ναι, αλλά θα σου πω κάτι. Εγώ και σ' όψα να πει και ξέρεις και που είμαι και δεν θέλω να είμαι αχάριστος, γιατί και αρχή και κουκουέδες με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Όλα αυτά είναι μαλακές που έχουν γίνει από τους δικούς μας συνδικαλιστές. Αυτοί που κάποτε, εγώ θυμάμαι, δούλευα σε μαγαζί με φαγητό, μας έλεγε δεν μπορώ ρε παιδιά να σας δώσω βαρέα και αθηγινά. Πάρτε δύο φαγητά την ημέρα. Πάρε εσύ που έχεις οικογένεια και ένα κοτόπουλο, μία πίτσα για τα παιδάκια σου και αυτά, γιατί αισθανόταν άσχημα το αφεντικό που δεν μπορούσε να μας δώσει τα βαρέα, τα ανθηγινά και τις υπερορίες. Τα αίσθημα μας πάντα κανονικά. Και μετά βγήκαν οι συνδικαλιστές μας και λέγανε δεν θέλουμε, δεν είμαστε ζητιάνοι, δεν έχουμε ανάγκη το φαΐ, θέλουμε βαρέα και αθηγινά. Τώρα κανείς δεν σου δίνει βαρέα και αθηγινά και μας κόψανε και το φαΐ. Το φαΐ την ημέρα για ένα τηλέφωνο.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Το δημογραφικό εξελίσσεται ως η μεγαλύτερη απειλή για την Αιτωλοακαρνανία, μιας και την οδηγεί σε δυσμενέστερη θέση στη Δυτική Ελλάδα. Ο Χαράλαμπος Μπονάνος παραμένει στην Προεδρία της Περιφερειακής Επιτροπής Δυτικής Ελλάδας. Συνάντηση Μαυρομάτι Τσιχριτζή με επίκεντρο την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα στην Αιτωλοακαρνανία. Σοβαρό τροχαίο στο κέντρο του Αγρινίου, μηχανή παρέσυρε και τραυμάτισε πεζό, υπό την επίρρεια αλκοόλ ο οδηγός, σύμφωνα με την Ελλάς. Κακοποίηση αδέσποτου σκύλου στο ξυλογέφυρο Αγρινίου, άγνωστοι του πέρασαν στο λαιμό ζώνη με σύρμα. Διαμαρτυρία 18 Ιουλίου στη Ραΐνα Αιτωλοακαρνανίας για τις γραμμές της Τέρνα Ενεργειακή. Ο Ευάγγελος Διαμάντης άφησε την τελευταία του πνοή δύο μήνες μετά το χαμό της συζύγου του βυθίζοντας το πένθος του Αγρίνιου. Αστυνομικός ξεκίνησε από την Πάλαρο για υπηρεσία στη Λευκάδα και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο μετά από σύγκρουση με αγριογούρουνο. Απόλλων Δοκιμίου και Πανετολικός αποχαιρετούν τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή και μετέπειτα προπονητή Αντώνη Λαβράνο. Τρεις στον διαγωνισμό για το Ταρτάν στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αγρινίου απορρίφθηκε η μία προσφορά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
15: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: Mineral Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου. Είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
4: Προφανώς δεν εννοεί όλους τους Εβραίους και δεν εννοεί και την αριστερά του Ισραήλ που κάθεται και τα λέει και κάτι οι βουλευτές που τα λένε. Προφανώς.
5: Μακάρι να το εννοεί έτσι. Άμα το εννοεί έτσι δεν έχουμε πρόβλημα. Απλά είπε ότι είναι η χειρότερη φάρα.
4: Εντάξει τώρα, η χειρότερη φάρα είναι αυτοί που κάνουν αυτά. Πολύ συγκεκριμένο είναι. Δεν χρειάζεται να τα κάνουμε όλα λαγιανά. Δεν μπορώ τώρα, μα σημαίνει τροφή.
5: Καλά, επειδή μίλησε για
4: 2025, όχι. Πήρε να κάνει παράπονα.
5: Κατάλαβε πώ το είπα, νομίζω συνεννοηθήκαμε. Δεν νομίζω ότι πήγαινε να τους πει όλους μαζί, γιατί δεν φαίνεται ότι είναι αυτή της ιδεολογικής, ας πούμε, κατεύθυνσης του τσουβαλιάσματος και ο ίδιος. Είναι μια χαρά παιδί και φαντάζομαι ότι μπορεί και να το είπε και εν τη ρήμη του λόγου, ρε παιδί μου. Απλώς επειδή υπάρχει αυτό με τους Εβραίους, ότι είναι υποτίθεται το στερεότυπο ότι είναι τζαμπατζίδες, δεν δίνουν και μίλησε για τον τουρισμό και ότι δεν πληρώσανε. Γι' αυτό το είπα ότι ίσως ήταν λίγο στερεότυπο που. Εντάξει, μωρέ, δεν χρειάζεται αυτό. Καλή συνέχεια και εγώ είμαι, μπορεί να μην με θυμάσαι, αλλά σε είχα ζητήσει κάποτε αν θα έρθει στις Βρυξέλλες. Δυστυχώς δεν ήρθες ακόμα.
4: Ναι, καλό θα ήταν, θα το δούμε.
6: Έλα κύριε,
4: έλα.
6: Να σου πω, ένας δημοσιογράφος ρε φίλε δεν μπορεί να βγει και να της πει αυθυνής του, είναι υπουργός.
7: Το θέμα του 13ου είναι για ποιο λόγο επί της ουσίας το κάνετε.
8: Ήταν έτοιμα και εργαζομένων και επιχειρήσεων.
6: Ότι άμα δουλεύει 13 ώρες ο άλλος, τρώει 5 ώρες να πούμε από κάποιον άλλο εργαζόμενο. Δεν μπορεί να της πει ότι θα μειώσει και την ανεργία.
4: Α, τώρα θα πρέπει να σκεφτόμαστε και τους άλλους εργαζόμενους. Ωραία, δεν το ήξερα. Υπουργοί είναι οι άνθρωποι, δεν είναι ξεματιάστρες, ούτε παρηγορήτρες.
6: Έχεις δίκιο γαμό το κερατόμιο. Γιατί εγώ είμαι ηλίθιος που πιστεύω ότι είμαστε σε μια χώρα σωστών ανθρώπων. Επίσης είναι και το άλλο. Ο Κούλης. Τι λέει να πούμε, θα πάει στο διάλο ή δεν θα πάει.
4: Δεν το αποφασίζει αυτό, εμείς το αποφασίζουμε. Οπότε.
6: Θα το αποφασίσουμε εμείς.
9: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
10: Καμίσου!
9: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
11: Αποστολή.
4: Έλα.
11: Προχθές σε είχα πάρει τηλέφωνο και σου είπα πως ο Μητσοτάκης ευχήθηκε καλή επιτυχία σε Εθνική. Πάτωσε. Ευτυχώς δεν βγήκε και χθες να πει πάλι καλή επιτυχία.
12: Εγώ δεν καταλαβαίνω και πώς ξεκίνησε όλη αυτή η φιλολογία περί Καντενιάς.
4: Η ζημιά είχε γίνει. Άστο.
11: Είχε γίνει, έστω.
4: Είχε γίνει και μετά τον μαζέψανε. Αλλά τι να το κάνουν το μετά. Τελικό δεν πήγαμε.
11: Κατέμι να πω με τον Καντέμι.
13: Τελειώσατε.
11: Κουφάλες και οι δύο και εσύ και ο άλλος. Κάνετε δολοφονία χαρακτήρων. 3% πήρε ο άλλος, το ξέρει.
4: Ποιος?
11: Για αρχηγός λέει μελλοντικός στη Νέα Δημοκρατία πήρε 3%. Ο Σπυρίδωνας.
4: Α!
11: Τον έχετε γαμίσει εσύ και ο άλλος. Τελικά κουφάλες κάνετε δουλίτσα. Μην ξαναπεί ακροατής να μην τον βάζετε.
4: Τα βλέπεις, ορίστε.
10: Θα έχουμε πάντα κάποια κενά. Γιατί έτσι είναι η ζωή.
11: Φαντάζομαι ότι τον πέρασε και ο Χατζηδάκης. Ο Μάνος ο Χατζηδάκης, ξέρεις, ο μουσικός συνθέτης.
4: Α, ναι, ναι, ο καλός.
11: Τα λέμε έτσι για να μας κάνουν καταμίτσι. Τώρα τελευταία έχουν αγριέψει.
4: Ποιος βγήκε πρώτος?
11: Ο Καραφλός.
4: Και ο Χατζηδάκης, Καραφλός είναι. Εννοείς το Δένδια μάλλον.
11: Ο Δένδια.
10: Τι μιλάς εσύ, ρε Καραφλά.
11: Εντάξει.
4: Τον Άδωνη δεν τον νοιάζει να βγει αρχηγός. Τον Άδωνη τον νοιάζει να πάρει ένα ποσοστό για να πάει να κολοτριφτεί στον αρχηγό να του πει ότι τάχα τον βοήθησε.
10: Τώρα που σας βλέπω μου τρέχουν τα γάλια.
11: Εγώ πιστεύω ότι στο 3% φταίτε εσείς. Γιατί ο άνθρωπος είναι ικανός. Απλά ακούει ελληνοφρένεια ο κόσμος. Πολλοί νεοδημοκράτες ακούνε ελληνοφρένεια. Μην το.
4: Σιγά, γιατί δεν μας έχει για βιτσιόζο. Λαό.
11: Έτσι, όσο για την κυρία που λέει με το Μητσοτάκη τη γιαγιά, δεν είναι τυχαίο ότι 400 χρόνια είμαστε σκλάβοι.
14: Εγώ είμαι ευχαριστημένη.

0: παίρνει από αυτά που μας δίνει. Ο άνθρωπος και αυτά που προσφέρει στον κόσμο.
1: Επίσης, ο Κολοκοτρώνης, το πατριωτάκι μου, τους είπε ότι αν δεν πολεμήσετε, θα σας σκοτώσω. Μην φανταστούν ότι οι Έλληνες θέλουν να πολεμήσουν, εντάξει. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι είμαστε 400 χρόνια σκλάβοι.
2: Εγώ σου είπα, είμαστε και Βιτσιώζοι και Μερακλείδες, δεν με ακούτε.
1: Και Βιτσιώζοι και Μερακλείδες. Λοιπόν, Αλέξη, δεν περιμένουμε να έρθει και πάλι, αγόρι μου.
3: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
2: Δεν πάτε κάπου αλλού να τον περιμένετε, εδώ πρέπει να τον περιμένετε.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, ρε μαλακοπίτουρα, σοβαρά τώρα.
2: Ο άνθρωπος που είπε, Αλέξη, σε περιμένουμε, θέλει να μου πει κάτι σοβαρά. Ναι, για να ακούσω.
1: Για να ακούσει. Λοιπόν, λένε οι δημοσκοπήσεις ότι θα πάρει 20%. Εγώ σου λέω θα πάρει και 20 και 25 να πάρει.
2: Για 60.
1: Όχι, ρε, άσε τη μαλακία να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Εσύ ξεκίνησες πρώτος με τις μαλακίες.
1: Ωραία. Εγώ σου λέω, του δίνω εγώ και ένα αβαντάζ να πάρει 25%.
2: Δώσε καλέ, τσάμπα είναι, δώσε το παιδί.
1: Λοιπόν, ο Τσίφρας και με 25 να πάρει, που δεν θα πάρει 25, θέλει βοήθεια, θέλει συγκυβέρνηση. Καταλαβαίνετε.
2: Έρχεται ο Πάνος ο Καμένος τον Νοέμβρη, το είπε ξανά, έρχεται.
4: Περίμενε.
1: Ρε παιδί μου, εντάξει, η πρόταση η δική σας ποια είναι? Καθόμαστε στο σπίτι μας, παίρνουμε τη βουλευτική αποζημίωση. Παίρνουμε την αποζημίωση από το Ευρωκοινοβούλιο. Έχουμε ένα 8% που είναι στάνταρ. Δεν μας κουνάει κανένα τίποτα. Εκεί το μαγαζάκι μας.
2: Εγώ λέω, γιατί τώρα θα παίξω και στο φεστιβάλ, θα κάνω πρόταση. Ότι παιδιά, μην κοιτάτε την προηγούμενη φορά που ήταν σκάρτος. Αυτή τη φορά δεν θα μας κοροϊδέψει. Να πάμε μαζί, όλοι μαζί. Να ενωθεί η αριστερά πιο πολύ για να ρίξουμε τη δεξιά, ρε παιδί μου. Ενωμένοι σε κάτι, επιτέλους.
1: Στο πάρκο Τρίτσι πότε θα πάει ο Κουτσούμπας? Προσωπική μου άποψη και μιλάω σοβαρά είναι ότι εφόσον το κάνει το φεστιβάλ 50 χρόνια δεν βγαίνει τίποτα για το λαό. Εγώ θεωρώ ότι παίρνει ποσοστά τις μπύρες και από τα σουβλάκια.
2: Εγώ θα τον πιάσω το Σάββατο. Μίτσο, άσε τα ζεμπέκικα να του πω. Άσε το Ρόλεξ και πάμε στον Αλέξ, ένα καινούριο παιδί που έρχεται, αριστερός μοιάζει. Πάμε εκεί όλοι μαζί να δούμε τι θα κάνουμε.
5: Γελάει ο κόσμος όλος.
1: Ρε φίλε, εγώ είμαι 62 χρονών. Έχω βάλει στη ζωή μου πάρα πολύ νερό στο κρασί μου και δόξα τω Θεώ, θεωρώ ότι έχω πάει καλά.
5: Τόση ψυχεδέλεια.
2: Απλά έχεις και παιδιά και τα παιδιά σου θα κάνουν παιδιά. Δηλαδή εσύ καλά τα πήγες, αλλά δεν σκέφτηκες το μετά.
1: Λοιπόν, εφόσον έχετε μια τακτική, δεν περπατάει. Πρέπει να το αλλάξετε λίγο. Εμένα, αν δεν μου αρέσαν οι γυναίκες, έπρεπε να βρω κάτι άλλο να μου αρέσει.
2: Ναι, ναι, να σου αρέσουν, τέλος πάντων.
5: Φιλάκια.
6: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
6: Έλα, να σηκώσουμε. Λοιπόν, να σου πω, έχεις ακούσει τον όρο στοχαστική τρομοκρατία?
2: Δεν θυμάμαι. Μπορεί.
6: Όχι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τον άκουσα τώρα πρόσφατα, χθες προχθές ποτέ ήταν. Και είναι ένας ο οποίος έχει μια ρητορική μίσθωση στοχοποίησης συγκεκριμένων ανθρώπων. Και μετά, αν κάποιος τυχαίος, οποιοδήποτε τον ακούσει, ξέρω εγώ, και πάει και σκοτώσει ένα τέτοιον άνθρωπο, μπορεί να πει ότι ξέρεις κάτι, εγώ δεν είπα να σκοτώσουν και κανένα. Έτσι. Νύπτω τα σχήρα μου. Κάπως έτσι. Και αναφερόταν αυτό που το έλεγε στον Κέρκα, το σύγχαμα που σκοτώσαν και στην Αμερική. Το άλλο είχαμε τον άλλο ακροδεξί που τον σκότωσε.
2: Μεγάλο fail εκεί, δεν τους έκατσε. Δεν τους έκατσε η παραμύθα της άκρας αριστεράς. Αυτό.
6: Ναι. Και ρωτάω τώρα εγώ. Ένας στοχαστικός τρομοκράτης. Αν υπάρχει στοχαστική τρομοκράτη, υπάρχει και στοχαστικός τρομοκράτης. Δεν είναι και κάποιος που μπορεί να λέει θέλουμε νεκρούς στα σύνορα προκειμένου να τα φυλάξουμε?
7: Φύλαξη των συνόρων δεν μπορεί να υφίσταται εάν δεν υπάρχουν απώλειες. Και για να γίνω κατανοητός. Εάν δεν υπάρχουν νεκροί.
6: Και όταν λέει ένας τέτοιος άνθρωπος κάτι τέτοιο, οι υπόλοιποι που τον καλύπτουν δεν μπορούν να θεωρηθούν στοχαστική τρομοκρατική οργάνωση?
2: Ναι, θα μπορούσε.
6: Ξέρω εγώ, έτσι ρωτάω, ας πούμε, και βάζω πράγματα για σκέψη στο τραπέζι και τα λοιπά, γιατί το έχω αναπτύξει, ας πούμε, και τα λοιπά.
8: Αποστολή.
2: Έλα.
8: Αυτός ο Φωσκίδης όταν τελειώνει εκπομπή λέει αύριο πρώτα ο Θεός. Αυτό πώς το εξηγείς?
2: Τι πώς το εξηγώ?
8: Πώς το εξηγείς?
2: Δεν αποφασίζει ο διευθυντής προγράμματος. Ο Θεός αποφασίζει το πρόγραμμα.
8: Α, έτσι, μπράβο, αυτό θέλω να ακούσω. Κατάλαβε, γιατί μου θυμίζει αυτούς που λένε πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Κατάλαβες.
2: Έλα τώρα, είπε ένα πρώτα ο Θεός και αμέσως έλα, δεν μπορώ βλακίες.
8: Ναι, μα όλη η εκπομπή του είναι πώς να πει κάτι για τον Κουκουέ. Γενικά, ας πούμε, και μου τη δίνει σαν νεύρα, κατάλαβες. Και στο τέλος πρώτα ο Θεός.
9: Γεια σου, Αποστόλη.
2: Γεια χαρά.
9: Παρακολουθώ με λύπη μεγάλη πρώην Πασόκους, οι οποίοι το παίζανε ένα φεγγάρι σοσιαλιστές για δεκαετίες, όχι φεγγάρι, να πηγαίνουν στο κόμμα της συμμορίας του Μητσοτάκη.
10: Ήρθε η ώρα για το Πασόκ του 21ου αιώνα.
9: Και σκέφτομαι και λέω, πού βρίσκουν τέτοιο θράσος να κάνουν τέτοια πράγματα, πρώτον. Και δεύτερον, δεν φταίνε αυτή η Αποστόλη, φταίνε όλα αυτά τα εκατομμύρια που τους έδιναν 80 και 85%, των οποίων το μόνο μέλημά τους ήταν το βόλεμα. Τίποτα άλλο.
11: Καλή σχολική χρονιά στους μαθητές εγκυκλοπαιδικές γνώσεις θα πάρουνε. Τα όνειρα του Αϊνστάιν εκδόσεις κάτωπτρο θα πάνε στη σελίδα 27.
2: Δεν προλαβαίνουν, παιδί μου, έχουν τη νέα ύλη. Σε παρακαλώ, έλα για.
4: Αποστόλη, χαίρετε.
2: Χαίρετε.
4: Τι κάνεις?
2: Καλά.
4: Επειδή σε ακούει η κυβερνησάρα μας, θέλω να κάνω μια οικονομική πρόταση μέσω της εκπομπής σου.
2: Ναι, για πάμε να δω.
4: Αν μου δώσεις 2-3 λεπτά.
2: Πάρτα.
4: Okay. Λοιπόν, το θέμα είναι πώς μπορούμε να μειώσουμε το ΦΠΑ και παράλληλα να αυξηθούν τα έσοδα από το ΦΠΑ και το φόρο εισοδήματος των επιχειρήσεων. Όταν πραγματοποιούμε συναλλαγές με κάρτα, αυτή είναι η πρόταση. Να επιστρέφεται από το Υπουργείο Οικονομικών στο λογαριασμό του συναλλασσόμενου, του πολίτη δηλαδή, ο μισός του ΦΠΑ. Αυτό θα είναι ένα κίνητρο. Όλοι θα κάνουν αγορές με κάρτα. Οπότε θα μειωθεί η φοροδιαφυγή.
2: Α, έχετε προτάσεις. Τι είστε, από το Ανδρουλάκι με παίρνετε?
4: Ανδρουλάκι, ρε. Πασόκ.
2: Ναι, ναι. Τέλος,
4: Πασόκ.
12: Νίκη του Πασόκ σημαίνει νίκη για σας.
4: Σ' άρεσε?
2: Ναι, καλό.
4: Καλή πρόταση. Να επιστρέφετε όμως στα ΦΠΑ. Ξέρεις τι είναι αυτό? Δηλαδή, να σου πω ένα παράδειγμα. Αν κάνεις μια αγορά 100 ευρώ, έχεις 24 ευρώ ΦΠΑ. Να επιστρέφονται τα 12 στο λογαριασμό σου. Δεν θα μεσολαβεί καθόλου ο επιχειρηματίας.
2: Δεν θέλουν Πασόκ, αγάπη μου. Δεν θέλουν Πασόκ.
4: Θέλουν, ρε, άμα. Μόνο το Πασόκ μπορεί.
2: Δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Τέλος πάντων.
4: Σαν πρόταση, πώς την ακούς τώρα σοβαρά?
2: Εγώ μέσα. Και όλο το ΦΠΑ. Τι, μόνο το μισό?
4: Το μισό, ρε, ένα κίνητρο.
2: Ωραία, το μισό, άντε. Μέσα, μέσα.
4: Ωραία. Αφού είσαι μέσα εσύ, ακούστηκε μέσα τη εκπομπή σου.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, όχι, όχι. Το είπε ο Ανδρουλάκης αυτό ή δεν το είπε?
4: Όχι, ρε, δεν είμαι μέλος, ένα απλό μέλος.
2: Ο Ανδρουλάκης αν το είπε, το είπε στην έκθεση?
4: Όχι.
2: Αυτές μαλακίες κάνει. Άμα τα είχε κάνει αυτά, θα ήταν τώρα στο 42%. Αλλά δεν τραβάει, δεν το βλέπετε, δεν τραβάει. Τέλος πάντων, εντάξει.
4: Εντάξει,
2: το παλεύουν από εδώ, από εκεί να τον κάνουν άνθρωποι εκεί.
4: Θέλουμε άλλον αρχηγό.
2: Δεν γίνεται, δεν τραβάει. Τέλος πάντων, θα δούμε.
4: Δεν μπορεί να πολεμήσει το Μητσοτάκη ο Ανδρουλάκης.
2: Τώρα είναι και ισχυρό το άλλο άλογο.
13: Τρέχει η επικαιρότητα στην Αμερική.
2: Και εμείς τρέχουμε, όλοι τρέχουμε, έχουμε τις δουλειές μας. Μόνο εσύ έχεις τον χρόνο να παίρνεις τηλέφωνα. Γεια.
14: Αποστολή!
2: Έλα!
14: Αγόρι μου, όμορφο λεβέντι μου!
2: Τι θες?
14: Χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω και κάνετε αυτή την όμορφη εκπομπή και μας φτιάχνετε τη μέρα και είσαστε και η φωνή μας. Αυτό το μουνό πανολοβέρδος, τι πάει να κάνει, μπορείς να μου πεις?
2: Τι να εξαργυρώσει ότι μπορεί τόσα χρόνια. Πάλευε από εδώ, πάλευε από εκεί. Είναι οι ηνωμένες αποτυχίες όλες μαζί. Δεν του βγήκε τίποτα, πήγε στην Δημοκρατία. Απόειδη, τι να κάνει, κάπως πρέπει να υπάρχει.
15: Το να υπηρετείς τη χώρα σου και τη σταθερότητα της χώρας σου για μένα είναι μια πρόκληση την οποία. Μέσα μου!
16: Τελικανή μου εσύ! Να σε χτυπήσω στην πλατούλα να ρευτείς!
14: Ένας λιτρωτής κι αυτός, σαν τον Άδωνη!
2: Ναι!
14: Έχουμε πήξει από λιτρωτές!
2: Τώρα που βγήκε και για την Οβάρτης και είναι καθαρός με τη βούλα της δικαιοσύνης!
14: Έλατε!
2: Που υπουργός είναι ένας πρώην συντροφός του, ο Φλωρίδης, αλλά τέλος πάντων!
17: Τι γίνεται, ρε παιδιά, εδώ πέρα!
2: Τώρα που είναι καθαρός, πήγε στη Νέα Δημοκρατία να είναι όλοι καθαροί μαζί!
14: Τελικά τι είναι, Νέα Δημοκρατία ή Πασόκ? Γιατί όλο το Πασόκ είναι στη Νέα Δημοκρατία!
2: Έλα τώρα, μην δίνει σημασία σε αυτά!
14: Να μην δίνουμε σημασία, έχει δίκιο! Τα αγαπάμε πολύ! Να είστε καλά και έτσι δυνατά όλοι!
18: Λοιπόν, για αυτούς τους πασόκους που απορούν για το Λοβέρδο και τον κάθε πασόκο κομματικό ή σοσιαλιστή, αφού στο μαγαζί του Κούλη πλέον έχει μαζευτεί όλο το πασόκ και οικονομάει. Θες Γέρα Πετρίτης, θες Πιερακάκης.
2: Δεν είναι αυτό που νομίζετε.
18: Βλέπουν.
2: Πώς θα κάνουν χάρη τώρα με δουλεύεις κι εσύ? Πήραν τους έμπειρους, αυτοί που ξέρουν να μασουλάνε.
18: Ναι, ρε, εννοείται, αυτοί είναι επαγγελματίες.
2: Δεν πάνε τους κιτζίδες, είδαν μόνοι τους τόσα χρόνια, δεν τα καταφέρουν. Το πασόκ έχει το know-how, πήρε τους πασόκους για μακροημέρευση σε τέτοιες συνθήκες και καταστάσεις και περιπτώσεις.
18: Δημοκράτες κάνουν δουλίτσες με ψηλικά τώρα, με τριψήφια, τετραψήφια. Οι πασόκοι κάτω από εξαψήφιο δεν πέφτουν. Ξέρουν τη μάσα τη σωστή τώρα. Δηλαδή, μόνο εκεί μαλακίε.
2: Τώρα, μόνο τα λες, αφού τα ξέρουν.
18: Και μαζευτήκαν όλοι. Εκεί έχουν και το άλλο το γουρλωμάτικο που έχει ταΐσει εκεί πέρα ό,τι λαμόγια υπάρχει. Και μετά φορούν ρε μαλακίε γιατί βγαίνει. Και ξαναβγαίνει. Και θέλουν να κάνει τώρα. Σε λίγο θα πάει και ο Ανδρουλάκης.
2: Γιατί είναι επιστήμονες στο συγκεκριμένο θέμα, γι' αυτό.
18: Θα πάει και ο Ανδρουλάκης εκεί να γίνει.
2: Δεν είναι και μακριά ο Ανδρουλάκης. Δεν είναι μια διαδρομή που δεν έχει ξανακάνει.
19: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
14: Το τηλεφώνημά μου από το καλοκαίρι το έπαιξε. Αλλά ο φταράκος ο Παρπαθήνιος δεν το σχολίασε για τον Αλέξη που έρχεται. Έρχεται, συνδεθείτε, όχι τον άλλο τον πλαμμένο. Έρχεται και θα τα ενώσει όλα.
2: Ποιος είναι?
14: Ποιος είναι, τώρα ποιος είναι τώρα, σου λέει αυτός, ένα μηδέν. Τι θα πει, ποιος είναι? Έρχεται ο Αλέξης σου λέω.
2: Τι ώρα?
14: Δεν ξέρω τι ώρα, κοντά είναι.
20: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
2: Άντε με το καλό, θα πάει και αυτό στη Νέα Δημοκρατία μαζί με το Λοβέρδο, ταιριαστό θα ήταν.
15: Έπεσε φως στις διαφορές μας από τη δεξιά.
14: Δημοκρατία, τελείω. Γιατί τώρα πήρε το Λοβέρδο, σιγά να πούμε. Σιγά το Λοβέρδο. Το τέλος την ακούω. Τις μέρες προσπάθειες. Έρχεται ο Αλέξης, θα ενώσει όλη.
2: Όχι και σιγά το Λοβέρδο, αλλάζει όλο το πολιτικό σκηνικό τώρα. Μεταγραφή τώρα οποίου, αεροδρομίου.
14: Ο Αλέξης θα τα ενώσει όλα. Όλα. Στον Κούλη και τη συμμορία του. Θα πέσει το Κούλη στο Αλέξη. Πιο όρημος από ποτέ, πιο συνειδητοποιημένος από ποτέ. Και θα τους γνωρίσει την Ελλάδα. Θα το δει, θα τη φτιάξει την Ελλάδα πλέον.
2: Αχ, αυτό να δω. Το περιμένω πώς και πώς.
14: Για να ψηφίσουν.
2: Τέτοια κομμωδία, πώς να μην την περιμένεις. Έρχεται το τσίρκο στη γειτονιά μας πάλι.
14: Μην μιλάς πάνω που σε παρακαλώ, που τα κάνετε αυτά. Ψηφίσουν αυτή. Όσοι έχουν μείνει να πάνε με τον Αλέξη να κυβερνήσουν τη χώρα. Τίμια, καθαρά και σωστά.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
21: Παραπολιτικά 90,1.
22: Ταπαστούρο, κλαδαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
23: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
22: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
24: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
25: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
26: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
27: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
28: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
29: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
30: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
31: Για πάντα!
30: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
32: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
30: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
32: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
33: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μια κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
32: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο npg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
34: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
21: Παραπολιτικά 90,1.
35: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
36: Θέλω μια παραγγελία. Θέλω λιγάκι Φλωρίδη.
37: Αυτή η περίοδος λαμβάνει οριστικά τέλος για την Ελλάδα και στο χρονοπούλαγο, στο στούλαπο της ιστορίας πλέον και η πέμπτη φάλαγγα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
38: Πάρε παπάρα που θα δουλέψει.
36: Λίγο Χρυσοχοίδη.
39: Ιδεολογικά δεν έχω μετατοπιστεί. Ιδεολογικά είμαι εδώ και 40 χρόνια. Είμαι από μικρό παιδί, είμαι σοσιαλδημοκράτης.
36: Λίγο πιερακάκι.
1: Εγώ θα σας πω ότι έχω διαβάσει Μάρξ, αν και υπουργός οικονομικών κεντροδεξιάς κυβέρνησης, και ο Μάρξ λέει μια πάρα πολύ ωραία φράση.
2: Αν κοιμηθείς με σκύλους, θα σηκωθείς με ψήλους.
36: Και τώρα το Λοβέρτο, που είναι στη Νέα Δημοκρατία πια, και να ξέρετε ότι θα σας νικήσουν και το ΚΚΕ δεν θα γίνει ποτέ κυβέρνηση.
3: Α, ωραία, μια χαρά.
4: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η κυβέρνηση των καρτέλ. Δεν υπάρχει καρτέλ που να μην το έχει υπηρετήσει.
5: Η κυβέρνηση του καρτέλ.
4: Τους υπηρετεί.
5: Όχι απλώς, ότι δεν τους μάχεται, αλλά τους υπηρετεί.
4: Αυτή την κερδοσκοπία την υπηρετεί ο κύριος Μητσοτάκης.
6: Ήρθες να μαγαρίσεις τη φαμελιά μου. Φάουσα!

0: πηγή.
1: Επειδή όλοι κάνουμε λάθη, εκτός από τον Πάπα και τον Μητσοτάκη, διορθώνουμε την αφιέρωση της προηγούμενης βδομάδας. Βάζουμε σήμερα το τραγούδι των υπεραστικών, που από λάθος δεν μπήκε την προηγούμενη Παρασκευή.
2: Και Παλαιστινιακό από υπεραστικούς, θα ξέρει.

0: καραβγή.
1: Η Άννα, παιδί, να μεγαλώσει στην Ελβίδα, μόνο φρίκι βλέπει κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Βλέπει φρίκι. Είναι εγκλωβισμένη εδώ και 17 χρόνια από παντού. Δεν βγαίνει κανένας, δεν μπαίνει κανένας.

0: Και επίσης έχεις ξεχάσει όταν έκανε περιοδείο ο Μητσοτάκης στην Βόρεια Ελλάδα τότε τον Ιούνιο, που ήταν αυτό full to full που βάζεται, ήταν και ένας που ήταν αμέ που μίλαγε έτσι.
1: Α, ναι, ναι, ναι, σωστό, σωστό.
0: Πρέπει να παίξει αυτό μες στην εκπομπή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο.
0: Πάλτο.
2: Γεια σου αρχηγέ.
3: Γεια σου παιδιά, έλα εδώ, εδώ.
2: Έλα, πάμε
3: όλο το φρού.
2: Πάμε, πάμε.
0: Δεν πάτε στο διάλογο.

0: Πάμε!
1: Λοιπόν, πες του Θήμιου γιατί τα έχει βάλει και με τη Ρωμά που έγινε το θαύμα και περπάτησε.
2: Εμπορικό κέντρο Κηφισιάς. Η γυναίκα με το κεφάλι γεμάτο επιδέσμους που μόλις είδατε να μας τυπάμε το πλακάτ πριν από λίγα λεπτά ήταν ανάπηρη και ζητιάνευε στο πεζοδρόμιο.
3: Γιατί κοροϊδεύετε τον κόσμο, κυρία.
4: Ρε κράβος το τώρα.
1: Όταν ο Ψάλτης στη δεκαετία του 80 είχε ολόκληρη βιοτεχνία τέτοια, δεν βγήκε να το καταγγείλει. Κατάλαβες.
5: Ναι, τι βιοτεχνία έχει.
1: Δεν είχε τη βιοτεχνία με τους τυφλούς και τους ζητιάνους. Δεν τη θυμάσαι ταινία.
5: Όχι.
1: Δεν τη θυμάσαι. Καλά, θα τη βρεις, γιατί άμα θες, βάζει μια παραγγελιά για πρώτη φορά την Παρασκευή με ένα τυφλό ή με ένα ζητιάνο εκεί πέρα που πήγε ο Ψάλτης και του λέει: ρε, γιατί τραγουδάς χαρούμενα κομμάτια, πώς περιμένεις να σου δώσουν λεφτά. Άμα θες, φτιάχτο και παίχτο.
6: Το χρήμα το περίφρονο. Και δεν το λογαριαζώ.
7: Άλλαξε τραγούδι, βρε ηλίθιε.
8: Γιατί, δάσκαλε?
7: Μη μιλάς έτσι καλά, γιατί, δάσκαλε, όπως μίλαγες προηγουμένως.
8: Γιατί, δάσκαλε?
7: Γιατί με αυτό το τραγούδι το χρήμα το περιφρονώ, ποιος θα περάσει ρε να σου δώσει λεφτά? Δεν μου λες πως έπιασες σήμερα?
8: Τίποτα.
7: Τίποτα δεν έπιασες? Γιατί δεν έπιασες τίποτα? Μου ξεφτύλισες το πόστο, ρε. Εμένα θα μου δεις τα ποσοστά μου, είτε βγάζεις είτε δεν βγάζεις.
8: Δεν μπορώ, δάσκαλε.
7: Κοίταξε να δεις, εγώ θα το δώσω το πόστο αυτό σε κουφό.
8: Και πού θα πάω?
7: Στην οδό Μαλακίας 31.
1: Αλλά εδώ είναι μετά Μαλακίας, δεν είναι άνευ Μαλακίας.

0: θέλω να σε ξαναδώ. Δεν θέλω πια να ζω
1: χωρίς να σε αγγίζω.
0: Ακούνε και οι πελάτες τώρα, θα νομίζουν τρελάθια.
2: Ενώ είσαι επόμενος... καλά, σώσπιν, ε.
0: Ο επόμενος που θα γεμίσει το Καλλιμάρμαρο είναι ο Νότης.
2: Και τι θα τραγουδάει, το Έρικα.
1: Θέλω να σε ξαναδώ.
0: Άκουρε, λοιπόν, στο Spotify υπάρχει το έναρξη, γράφεται με αγγλικά όπως γράφεται η Ελληνοφρένεια και έχει μουσική του Νίκου του Καρβέλα. Βάλτε λίγο την Παρασκευή να ακούσει ο κόσμος. Να πω στον Καρβέλα και στο Νότι ότι παρακαλώ πολύ να τραγουδάνε και να γράφουν μουσική, αλλά να μην δίνουν συνέντευξη. Έτσι, μόνο να τραγουδάνε και να γράφουν μουσική. Συνέντευξη, αφήστε την, παιδιά.
3: Και αρχίζω και αντί να κατουρίσω, παίρνω το χαρτί και αρχίζω και γράφω. Λες γιατί το κάνω αυτό. Είμαι κάτι ιδιαίτερο. Λες όχι, ο εγκέφαλός μου μου λέει κάνε αυτό. Και σταματάω και το κατούρημα, μου κόβεται και ο ύπνος. Και κατουργέμαι πάνω μου.
4: Είναι καλέ να κατουρίσεις, θες.
3: Σαν κύμα στυφό και σαν πόνο όξινο στο διάφραγμα σε στάση ανάσκελη μήνε.

0: Έλα ρε.
1: Έλα.
0: Μπαλουρδοχιονάτη, επιτέλους το σήκωσες.
1: Ναι, αμέ.
0: Να σου πω τηλέφωνο, σηκώνεις μετά το
2: διαδίκτυο. Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
5: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
6: Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
10: Μυστήριο.
8: Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
10: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
10: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
10: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινήσε άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
11: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Η ώρα είναι 2. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Τώρα είναι 2.
1: Με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank, διαχειρίζεσαι πιο εύκολα τις ανάγκες της επιχείρησής σου στην περίοδο αιχμής.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά, στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου, στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή, στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Χρήστος Μυρίδης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
0: Μήνυμα παρέμβαση Μητσοτάκη στο ΝΑΤΟ για το κάζους Μπέλη. Δικαίωμά μας σε επέκταση των χωρικών υδάτων, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι ευαισθησίες των μελών του ΝΑΤΟ. Οι εκκρεμότητες μπορούν να επιληθούν στο πνεύμα της σχέσης καλής γειτονίας και συνεργασίας, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ασταμάτητος ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρά πειρά κατά συμμάχων του ΝΑΤΟ αλλά και κατά του Ιράν. Χαρακτήρισε την ηγεσία της Τεχεράνης άρρωστη, επιτέθηκε στην Ισπανία κάνοντας λόγο για φρικτό σύμμαχο και εξέφρασε τον θαυμασμό του για Ερντογάν και Σι. Όλο το παζάρι με τα F-35 που ζητάει η Τουρκία και τα προσχώματα που βάζει το Ισραήλ. Όλο το ρεπορτάζ της απεσταλμένης των παραπολιτικών στην Άγκυρα, Χρύσας Μακρύ. Αποστάσεις από την ρητορική Γεωργιάδη και τις βαριές κατηγορίες για τον Αλέξη Τσίπρα από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να υποστηρίξω ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι διεφθαρμένος, δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος. Κατηγορείς κάποιον με κάποια συγκεκριμένα στοιχεία, είπε η Σεύβη Βουλουδάκη. Την ίδια ώρα, μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αριουπάγου, υπέβαλε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Έκανε λόγο για αλληλοεκβιασμούς μεταξύ πολιτικών προσώπων. Επιμένει με νέα ανάρτησή του ο Άδωνης Γεωργιάδης. Η Νέα Δημοκρατία απέρριψε το αίτημα της αντιπολίτευσης για την κλίση Ντίλιαν και Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, επικαλούμενοι ότι δεν διαθέτουν πλέον δημόσια ιδιότητα. Έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης αποχώρησε Πασόκ, Κουκουέ και ΣΥΡΙΖΑ. Με τοπική σύγκρουση για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ εν όψη και τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος το ερχόμενο Σάββατο. Την ίδια ώρα, νέο βίντεο από τον Αλέξη Τσίπρα στα social media. Απαντά σε ερωτήματα πολιτών, στην πολιτική όπως και στη ζωή μαθαίνουμε από τα λάθη μας, είπε ο πρώην Πρωθυπουργός. Στο ΕΚΑ βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν θα επιτρέψουμε το Υπουργείο Υγείας να μετατραπεί σε Υπουργείο Προπαγάνδας του Άδωνη Γεωργιάδη, τον ισοπρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η ενεργειακή ασφάλεια, ανάγκη στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης, ο ρόλος της Ελλάδας ως κόμβο LNG και η νέα επενδυτική δυναμική της ελληνικής οικονομίας βρέθηκαν στο επίκεντρο του Economist. Ένα βήμα μπροστά η Ελλάδα με τον κάθετο διάδρομο, υπογράμμισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος των εταιρεών Άκτορ, Αλέξανδρος Εξάρχου. Αιματηρή καταδίωξη με 20χρονο στο Άργος. Ο νεαρός φέρεται να αγνόησε τα σήματα των αστυνομικών και επιχείρησε να τους εμβολήσει. Με τους ένστολους να ανοίγουν πυρ. Εγκεφαλικά νεκρός ο 20χρονος. Αδράνεια στα Πετράλωνα μια εβδομάδα μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Τα συντρίμμια παραμένουν στο οικόπεδο την ώρα που εκκρεμεί η αυτοψία των πραγματογνωμόνων. Ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και η παρέμβαση του προϊσταμένου της εισαγγελίας. Αγρότης στη Λάρισα χάρισε τη σοδειά του αντί να την παραδώσει στους μεσάζοντες. Προτίμησε να δώσει νεκταρίνια και ροδάκινα σε 350 οικογένειες παρά να δεχθεί να τα πουλήσει σε εξευτελιστική τιμή και να πληρωθεί μετά από 6 μήνες. Η νίκη θρίλερ της Αργεντινής έναντι της Αιγύπτου και η Ελβετία που πέρασε το σκόπελο της Κολομβίας στα πέναλτι. Όλα τα ζευγάρια των προημιτελικών. Μεταγραφική βόμβα ετοιμάζει ΚΑΕ Παναθηναϊκός, στο Μοντέρο ανακοίνωσαν οι Ερυθρόλευκοι. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, καρφαλώνει στους 38 βαθμούς ο υδράργυρος από το Σάββατο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα έστειλε σαφές μήνυμα ότι η συμμαχία πρέπει να στηρίζεται στις αρχές της καλής γειτονίας και αναφέρθηκε φυσικά και στην τουρκική απειλή περί κάζους Μπέλη. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τρία τα μηνύματα του Πρωθυπουργού προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής. Θα φτάσουμε αμέσως στο που είπες και το πιο σημαντικό είναι το κάζους Μπέλη. Θα πούμε ότι τα δύο πρώτα ήταν για τις δαπάνες. Η Ελλάδα ήδη πληρεί με το στόχο του 3,5% για τις αμυντικές δαπάνες από το τρέχον έτος, πολύ νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα. Και θύμισε μάλιστα ότι η χώρα μας, ακόμα και σε περίοδους ασφυγής λιτότητας, τηρούσε πάντα την αντίληψή της ως προς δαπάνες προβλέπει το ΝΑΤΟ. Αυτό δηλαδή για να δείξει και την αξία της Ελλάδας, πόσο πιστεύει την Βορειοατλαντική Συμμαχία και πόσο τηρεί τους κανόνες που θέτουν και οι 32 χώρες από κοινού. Το δεύτερο μήνυμα έχει να κάνει με τον πόλεμο στο Ιράν που είπε ότι η κυρία πρέπει να διατηρηθεί. Ξέφερε την ελπίδα για να κρύβει ότι θα διατηρηθεί και το έβαλα και μέσα στο πλαίσιο ότι είναι η πρώτη προτεραιότητα το κόστος ζωής για όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και την ελπίδα ότι θα υπάρξει νέα έξοδος των εντάσεων που θα οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση τιμής του πετρελαίου. Και πάμε στο τρίτο και πιο σημαντικό μήνυμα, το οποίο έχει να κάνει με την Τουρκία και είπε ο Πρωθυπουργός τη στιγμή που η χώρα μας αντιμετωπίζει κάζους Μπέλη από την Τουρκία και το υπογραμμίζουμε αυτό γιατί είναι η πρώτη φορά που το θέτει με τέτοια έμφαση σε ένα τέτοιο διεθνές φόρουμ όπως είναι η Σύνοδος Κορυφής, ετήσια Σύνοδος Κορυφής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας Πρωθυπουργός. Στη χώρα, τη στιγμή λοιπόν είπε που η χώρα μου αντιμετωπίζει κάποιος μπέλα από την Τουρκία, σε περίπτωση που ασκήσουμε το ένομο δικαίωμά μας να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα, πιστεύω ο Πρωθυπουργός ότι πρέπει να είναι σαφές ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ευαισθησίες όλων των μελών του ΝΑΤΟ. Αυτό σε τι αναφέρεται? Αναφέρεται φυσικά στην προμήθεια των F-35 των Αμερικανικών προς την Τουρκία, κάτι το οποίο δεσμεύτηκε εκ νέου χτες από τον Τραμπ ενώπιον του Ταγί του Ερντογάν. Είμαστε Πρωθυπουργός μια αμυντική συμμαχία και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι αυτές οι κρεμότητες, δηλαδή όπως είναι οι άρες του Κάρλος Μπέλη, μπορούν να επιλεχθούν στο πνεύμα της καλής σχέσης και της συνεργασίας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός για τα F-35, για το Κάζους Μπέλη και όλα αυτά τα θέματα φυσικά που βάζει στην ατζέντα η Ελλάδα.
3: Δεν θα σχολιάσω τις χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ και του Προέδρου Ερντογάν. Αυτό που μπορώ να πω ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. Η χώρα μου αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα και νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ευαισθησία όλων των συμμάχων. Είμαι βέβαιος ότι τα ζητήματα αυτά μπορούν να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας.
0: Την εκτίμηση ότι η Τουρκία τελικά δεν θα πάρει τα F-35 εξέφρασε εδώ στα παραπολιτικά ο Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
4: Πάμε στα ακόμα πιο σοβαρά που έχουν να κάνουν με τα F-35. Να θυμίσουμε ότι η Ελλάδα έχει πετύχει μια πολύ μεγάλη επιτυχία τα τελευταία χρόνια, την αεροπορική υπεροπλία στο Αιγαίο. Με τα Rafale, τα F-16 τα αναβαθμισμένα και με το πρόγραμμα των F-35, στο οποίο η χώρα μας θα μπει πολύ νωρίτερα και από τα πιο ευνοϊκά σενάρια της Τουρκίας το 2028. Αυτό από μόνο του εξασφαλίζει μια ηρεμία, μια ασφάλεια, μια σταθερότητα στην περιοχή και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, για το οποίο δούλεψαν πάρα πολύ και δούλεψε και το ελληνοαμερικανικό λόμπι στη συνεργασία με το Ισραηλινό και το Αρμενικό στην Ουάσιγκτον. Αυτά τώρα έρχεται να τα αμφισβητήσει ο πρόεδρος Τραμπ. Θα δούμε τι από όλα αυτά θα καταφέρει να πετύχει. Εγώ δεν πιστεύω πάντως ότι θα τα πάρει τα F-35 στο τέλος.
0: Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Ο Σπύρος Σερμπέτης έχει έρθει εδώ στο στούντιο από τα παραπολιτικά.gr να δούμε όλες τις εξελίξεις και φυσικά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίες κυριαρχούν φυσικά ελαύρως εναντίον όλων. Μάλιστα ασταμάτητος, μίλησε και για το Ιράν, μίλησε και για την Ισπανία, για όλους και για όλα.
5: Ακριβώς, Έρη, καλησπέρα σένα, καλησπέρα και στους ακροατές των παραπολιτικών. Εν όψη των διεργασιών, των εργασιών της Συνόδου Κορυφής, είχε μια συνομιλία με τον Μάρκ Ρούτε, τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ενώπιον δημοσιογράφων. Εκεί είπε όλα όσα είπε. Τοποθετήθηκε για το θέμα του πολέμου και ουσιαστικά της νέας έντασης στην Μέση Ανατολή. Εκεί λοιπόν ο Τραμπ ουσιαστικά έστειλε το μήνυμα ότι η εκεχηρία ούτε λίγο ούτε πολύ έχει λήξει για τον ίδιο.
0: Πάμε να συνδεθούμε με την Άγκυρα, με την απεσταλμένη των παραπολιτικών, τη Χρύσα Μακρύ, να μας δώσει το κλίμα από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και αμέσως μετά, Σπύρο, θα σχολιάσουμε όλα όσα γίνονται εκεί. Καλό μεσημέρι, Χρύσα.
6: Καλό μεσημέρι από την Άγκυρα, μια Άγκυρα που είναι στους αριθμούς του ΝΑΤΟ και φυσικά στους αριθμούς του Τραμπ. Γίνεται αυτή τη στιγμή, συνεχίζεται η συνεδρία μέσα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ο Τραμπ έδειξε από το πρωί τα βέλη του σε πάρα πολλά πεδία. Καταρχήν στο ΝΑΤΟ είπε ότι είναι πάρα πολύ αναστατωμένος με το ΝΑΤΟ, αναφερόμενος βέβαια στις αμυντικές δαπάνες, έβαλε τη δική του ατζέντα σε πολλά ζητήματα. Καταρχήν έκανε πάλι λόγο για τα F-35, όπως είπε στις δηλώσεις που έκανε με τον Ρούμπιο, αγαπώ τον Ερντογάν, η Τουρκία προσπαθεί να πάρει τα F-35. Στη συνέχεια αναφέρθηκε και πάλι άμεσα στα F-35, ρίχνοντας βέβαια και...
0: Χρύσα, μας ακούς? Έχουμε χάσει την τηλεφωνική γραμμή. Όπως καταλαβαίνετε, είναι δύσκολη η επικοινωνία με την Άγκυρα.
6: Άγκυρα, μια Άγκυρα που είναι στους αριθμούς του ΝΑΤΟ και φυσικά στους αριθμούς του Τραμπ. Γίνεται αυτή τη στιγμή, συνεχίζεται η συνεδρίαση μέσα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ο Τραμπ έδειξε από το πρωί τα βέλη του σε πάρα πολλά πεδία. Καταρχήν στο ΝΑΤΟ, είπε ότι είναι πάρα πολύ αναστατωμένος με το ΝΑΤΟ, αναφερόμενος βέβαια στις αμυντικές.
0: Έχουμε πρόβλημα με την επικοινωνία με την Άγκυρα και την Χρύσα Μακρύ. Θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια του δελτίου να επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί της. Εδώ είναι κοντά μας ο Σπύρος Σερμπέτης από το παραπολιτικά.gr να μας δώσει το ρεπορτάζ.
5: Μα όπως είπε λοιπόν και η απεσταλμένη μας η Χρύσα Μακρύ από την Άγκυρα και που παρακολουθεί βέβαια τις εργασίες συνόδου εκεί του ΝΑΤΟ, μα ουσιαστικά ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε λαύρος τόσο για το θέμα της συμμαχίας και των αμυντικών δαπανών όσο βέβαια και για το ζήτημα της Ισπανίας. Εστίασε πάρα πολύ στην Ισπανία ο Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας κάτι
0: φρικτό
5: το οποίο σύμμαχο. Το έχει ξανακάνει, είναι φρικτό απέσιο σύμμαχο, και έδωσε μάλιστα εντολή στον Υπουργό Εμπορίου του ότι θα πρέπει να διακοπεί κάθε εμπορική επαφή και κάθε ταξίδι, όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στη Μαδρίτη. Βέβαια, να πούμε ότι από το γραφείο του Ισπανού Πρωθυπουργού, του Πέδρο Σάντσεθ, υπήρξε μια ψύχρεμη αντίδραση. Δηλαδή, ήταν ούτε λίγο ούτε πολύ, όπως αναφέρθηκε από τη Μαδρίτη, αναμενόμενες αυτές οι δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου. Θυμίζουμε βέβαια και το φόντο, το παρασκήνιο, τα όσα έχουν οδηγήσει σε αυτές τις τοποθετήσεις. Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Τραμπ εξάλλου καταφέρθηκε εναντίον της Ισπανίας, τόσο για το θέμα των αμυντικών δαπανών, όσο και για το θέμα των βάσεων, που δεν δόθηκε το πράσινο φως από τη Μαδρίτη να χρησιμοποιηθούν απέναντι στο Ιράν, στον πόλεμο τον οποίο είναι σε εξέλιξη. Με φόντο δε και αυτό το ζητούμενο, το δεδομένο, ότι είχαμε τα νέα πλήγματα και ουσιαστικά την εκεχηρία σε τεντωμένο σκηνή μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.
0: Και μάλιστα την ώρα που συμβαίνει, που έχουμε αυτή την κρίσιμη σύνοδο στο ΝΑΤΟ, την ίδια ώρα έχουμε κρίσιμα πλήγματα. Ακριβώς. Πάλι στη Μέση Ανατολή. Άρα ακριβώς. Η εκεχηρία είναι στον αέρα.
5: Και αν πιστέψουμε τον Τραμπ, για τον ίδιο έχει λήξει. Βέβαια, πρέπει πάντοτε να κρατάμε λίγο with a pinch of salt, που λένε οι Άγγλοι. Δηλαδή, λίγο πολύ προσεκτικά το τι λέει ο Τραμπ. Γιατί τη μία λέει έτσι, την άλλη πάρα πολύ εύκολα μπορεί να πει αλλιώς και κάτι τελείως διαφορετικό. Εξάλλου είπε ότι θα στείλει μήνυμα στους διαπραγματευτές, εννοώντας προφανώς τον Steve Witkoff και τον Jared Kushner, για το τι θα κάνουν εκείνοι όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις από εδώ και πέρα με το Ιράν. Πάλι επανέλαβε για ακόμα μια φορά τους βαρύτατους χαρακτηρισμούς απέναντί τους και πάλι χρησιμοποίησε ακόμα και τη λέξη καρκίνος για τους Ιρανούς, με τον οποίο λέει πρέπει να τελειώνουμε. Ενώ ανέφερε ότι δεν είχε κάνει η ίδια η Αμερική πλήγματα, σεβόμενος ουσιαστικά τις διαδικασίες οι οποίες είναι σε εξέλιξη και λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, δηλαδή τη κηδεία του Αγιατολά Χαλί Χαμενεϊ, αλλά βέβαια ότι ούτε λίγο ούτε πολύ αναγκάστηκε, θα λέγαμε, από την πλευρά των ΗΠΑ να κάνει αυτά τα πλήγματα, γιατί είχαμε τα πρώτα πλήγματα από το Ιράν σε πλοία στα στενά του Ορμούς. Βέβαια, δεν μας προκαλεί εντύπωση επίσης ότι υπερθεμάτισε αυτών των κινήσεων και της αμερικανικής αποφασιστικής αντίδρασης ο Μαρκ Ρούτε, τόσο με δηλώσεις προσερχόμενο σύνοδο, όσο βέβαια και σε αυτές δηλώσεις που έκανε στο πλευρό του Αμερικανού Προέδρου.
0: Απόλυτος πρωταγωνιστής φυσικά είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά δεύτερο αγωνιστής με κρίσιμο ρόλο και ο Ταγί Περντογάν. Χθες συναντήθηκαν, είδαμε και σχολιάσαμε μαζί την συνάντησή τους και αμέσως μετά τις δηλώσεις αυτών.
5: Ναι, ναι. Ουσιαστικά ούτε λίγο ούτε πολύ ο Τραμπ είπε αυτό το οποίο είχε πει και προλίγων εβδομάδων ο J.D. Vance, δηλαδή ότι αυτό το οποίο αναζητείται αυτή τη στιγμή είναι ένας τρόπος να παρακαυθεί το πλαίσιο Κάτσα, το οποίο θυμίζουμε ότι είναι η ίδια κυβέρνηση Τραμπ που το έχει θεσπίσει στην πρώτη της θητεία. Με βάση βέβαια το γνωστό ότι έχουμε τους ρωσικούς πυράβλους S-400 και ότι δεν θα μπορούσε να πάρει η Τουρκία εξαιτίας της απόκτησης αυτού του συγκεκριμένου συστήματος τα μαχητικά πέμπτης γενιάς, τα F-35. Βέβαια, εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πέραν του Κογκρέσου και πέραν των πάρα πολύ σημαντικών αντιδράσεων που υπάρχουν και από το ελληνοαμερικανικό λόμπι σε σχέση με την πιθανότητα απόκτηση των μαχητικών, έχουμε βέβαια και τον Ισραηλινό παράγοντα. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει κρύψει ότι είναι ενάντιος στο ενδεχόμενο να πάρει η Τουρκία τα F-35. Και επίσης έχουμε ένα πολύ ιδιαίτερο σημείο, ένα πολύ ιδιαίτερο timing όσον αφορά μια πιθανή επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου, όχι άμυνα, ο Υπουργός Πολέμου, ο Πιτ Χέξεθ. Υπήρχαν αναφορές το πρωί ότι θα είχαμε σήμερα επίσκεψη έκτακτη από την Άγκυρα. Θα πήγαινε στο Ισραήλ να μιλήσει με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και με τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας τον Ισραήλ Κατς. Όπως ανέφεραν τα αμερικανικά μέσα, πιθανότατα θα ήταν για να καθησυχάσει το Ισραήλ με φόντο την πιθανή απόκτηση μαχητικών F-35 από την Τουρκία. Βέβαια, πριν από λίγο είχαμε αναφορά από τα Ισραηλινά μέσα και συγκεκριμένα από τη Jerusalem Post ότι αυτό το ταξίδι τελικά αναβάλλεται.
0: Ναι.
5: Μένει να φανεί το τι ισχύει εδώ πέρα. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε.
0: Φαίνεται να ακύρωσε την επίσκεψή του πριν από λίγα λεπτά, νεότερα βλέπω από τα ξένα δημοσιογραφικά πρακτορία. Φαίνεται, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά,
5: ότι φαίνεται να το Ισραηλινά μέσα είχαν έγκυρη ενημέρωση και ότι φαίνεται ότι πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν ξέρουμε βέβαια τι δείχνει αυτό για τους δύο συμμάχους. Εξάλλου να πούμε ότι ο Τραμπ έκανε και τέτοιες δηλώσεις για τον Νετανιάχου. Και έχοντας στο πλευρό το Ρούτε σήμερα, ήταν σε αυτές τις δηλώσεις που είπαμε νωρίτερα για το Ιράν. Εκεί αναφέρθηκε πάλι στον Ερντογάν και στα F-35. Είπε πάλι ότι θα τα αποκτήσει η Τουρκία. Ό,τι περίπου είπε δηλαδή και χθες ο Αμερικανός πρόεδρος. Και είπε ουσιαστικά ότι δεν μου αρέσει, λέει, αυτό στο κομμάτι του Νετανιάχου. Αυτή η αντίδραση μεταξύ Νετανιάχου-Ερντογάν. Και είπε ότι ουσιαστικά ότι ο Ερντογάν δεν κάνει πόλεμο στο Ισραήλ ακριβώς γιατί το θέλει ο ίδιος ο Τραμπ.
0: Και σωστά αναφέρει στον Νετανιάχου, ο οποίος έθεσε και μάλιστα θέμα για την Ελλάδα. Δηλαδή είπε πώς γίνεται να συνεχίσει η πορεία της Τουρκίας την ώρα που απειλεί την Ελλάδα και την ώρα που είναι υπεύθυνη για τη διχοτόμηση της Κύπρου.
5: Ακριβώς, δηλαδή καταλαβαίνουμε και σε ρητορικό επίπεδο, αλλά όχι μόνο σε αυτό, ότι αυτός ο άξονας Ελλάδα-Κύπρου-Ισραήλ παραμένει ενεργός, παραμένει ενισχύ, σίγουρα εκνευρίζει πάρα πολύ την Άγκυρα. Και με βάση μπορούμε να ερμηνεύσουμε ακόμα και τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, όταν είπε την ευαισθησία όλων, γιατί χρησιμοποίησε τη λέξη όλων για το θέμα των F-35, σίγουρα δεν εννοούσε μόνο την Αθήνα Αίρη. Προφανώς εννοούσε και το Ισραήλ, γνωρίζοντας βέβαια όλες αυτές τις αντιδράσεις που έχει εκφράσει και επίσημα και ανεπίσημα για την πιθανότητα η Άγκυρα να ενισχυθεί με τα F-35.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο Σερμπέτη, από το παραπολιτικά.gr για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Αποστάσεις από την ρητορική Γεωργιάδη και τις βαριές κατηγορίες για τον Αλέξη Τσίπρα από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Όλη την εικόνα έχει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
7: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Κράτη τις αποστάσεις λοιπόν ο κ. Ζιλοβέρδης, ο Υπουργός Εξωτερικών, από τις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη και θα σας εξηγήσω στη συνέχεια, λέγοντας ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία θα μπορούσε ο ίδιος να καταγγείλει άλλους πολιτικούς ως διεφθαρμένους. Το ίδιο έκανε και η κυρία Σέβη Βολουδάκη, την υφυπουργός μετανάστευσης, η οποία είπε ότι εγώ θα μίλαγα έτσι. Τι συνέβη? Μετά Δευτέρα βράδυ ο κύριος Γεωργιάδης ανέφερε ότι ο κύριος Τσίπρας ευθέως πήρε λεφτά, δωροδοκήθηκε το 2019 για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες και να αποφυλακιστούν πολλοί κατάδικοι για ιδεχθεί, ακόμα και για ιδεχθεί εγκλήματα, καθώς και κατάδικοι για δωροδοκίες. Μάλιστα, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι αυτές δεν είναι απλές καταγγελίες, αλλά το έχει δηλώσει ο κ. Κοντονής, ο οποίος εκείνη την περίοδο ήταν υπουργός δικαιοσύνης. Μάλιστα, ο κ. Γεωργιάδης, υπουργός υγείας, προκάλεσε τον κ. Τσίπρα να του υποβάλει μήνυση, καθώς, όπως είπε, οι εκλογές εξ αυτού του γεγονότος, ενώ είχαν προκηρυχθεί για τις 26 Ιουνίου 2019, τελικά διενεργήθηκαν 7 Ιουλίου 2019. Σε αυτή την αντιπαράθεση λοιπόν παρενέβη σήμερα και ο πρόεδρος της Ελληνικής Δύσης, ο κ. Βερόπουλος, ο οποίος πήγε στον Άριο Πάγο, κατέθεσε σημειωτική αναφορά, ποινική αναφορά, λέγοντας ότι όλη εκείνη την περίοδο, σε σχετική ερώτηση των παραπολιτικών, ότι όλη εκείνη την περίοδο γνώριζαν τι συνέβαινε και τώρα αποδεικνύεται ότι του λόγου αποδεικνύονται όλα όσα διαδίδονταν τότε και για εκβιασμούς, και μάλιστα κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αλληλοεκβιάζεται με τον κύριο Τσίπρα, καθώς στην υπόθεση εμπλέκονται πρόσωπα και από τη μια μεριά και από την άλλη. Μάλιστα ο κύριος Βελόπουλος μίλησε για κάποιον ολιγάρχη, ο οποίος είχε καταδικαστεί τότε για δωροδοκία και αποφυλακίστηκε με τις συγκεκριμένες διατάξεις τις ευεργετικές του νόμου Παρασκευόπουλου, όπως θυμόμαστε όλοι, αλλά μίλησε και σε μεταξύ μας συνομιλία και για πρώην συνεργάτη του Πρωθυπουργού, ο οποίος είχε καταδικαστεί για υποθέσεις παιδεραστίας. Όλη αυτή η αντιπαράθεση αναμένεται να κορυφωθεί και τις επόμενες μέρες, καθώς ο κ. Βελόπουλος πέντε διατεθειμένος, όπως μας είπε, να μην αφήσει τίποτα στο σκοτάδι σε σχέση με αυτή την πολύκροτη υπόθεση των αξιαλλαγής των ποινικών κωδίκων, οι οποίες, να πω, έρη μετά από 6 μήνες, όταν ήρθε η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τους άλλαξε ακριβώς για να σταματήσουν αυτού του είδους οι αποφυλακίες και οι ευεργετικές διατάξεις για τους βαρύτερα καταδικασμένους.
0: Βέβαια, Δημήτρη, ο Άδωνης Γεωργιάδης επιμένει στους χαρακτηρισμούς του με νέα του ανάρτηση σήμερα.
7: Επιμένει σήμερα στους χαρακτηρισμούς ο κ. Γεωργιάδης, επιμένει ότι όλα όσα είπε είναι απολύτως σωστά. Επιμένει ότι όλα αυτά τα έχει πει ο κύριος Κοντονής που ήταν υπουργός δικαιοσύνης και μάλιστα προκάλεσε τον κύριο Τσίπρα, προκαλεί ξανά τον κύριο Τσίπρα να του κάνει μήνυση. Φαίνεται και ο κύριος Βελόπουλος επιμένει στις αναφορές του λέγοντας ότι διαθέτει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι άνθρωποι εκείνη την περίοδο αποφυλακίστηκαν επί τούτου, δηλαδή με βάση αυτές τις διατάξεις. Στη διαφορετική περίπτωση όχι μόνο θα αποφυλακίζονταν αλλά θα παρέμειναν επί σειρά ετών στην φυλακή Έρη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ Δημήτρη για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να ακούσουμε καταρχάς τις γαλάζιες αντιδράσεις, τις γαλάζιες αποστάσεις καλύτερα, καταρχάς από τον Γιάννη Λοβέρδο. Αμέσως μετά από την κυρία Σέβη Βολουδάκη, αλλά και όσα δήλωσε εξερχόμενος του Αρείου Πάγου ο κύριος Βελόπουλος.
8: Δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να υποστηρίξω την άποψη ότι ο κύριος Τσίπρας είναι διεφθαρμένος ή έχει υποστεί παθητική δωροδοκία. Δεν το γνωρίζω, δεν έχω στοιχεία.
9: Το έκανε.
8: Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Και ούτε θα το πω ποτέ γιατί δεν έχω, για δεν έχω στοιχεία. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Δεν είμαι ανεύθυνος εγώ για να καταγγέλω με μεγάλη ευκολία τον ένα και τον άλλο γιατί διεφθαρμένο. Θεωρώ πως ήταν λάθος πολιτικό.
9: Δεν είναι αλλάξαμε στάση. Αυτό τώρα είναι μια άποψη που εξέφρασε ο κύριος Γεωργιάδης. Εγώ δεν θα κάνω το σχολιαστή σε αυτά που είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Μπορεί να είπε ό,τι θέλει. Εγώ δεν θα μίλαγα, ας πούμε, έτσι. Αυτό δεν σημαίνει. Δηλαδή, κατηγορείς κάποιον γιατί με κάποια συγκεκριμένα στοιχεία κτλ. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του ο κύριος Γεωργιάδης και το έκανε αυτό. Μπορεί και να ισχύουν, μπορεί και να μην ισχύουν, έτσι. Είναι άλλο αυτό και άλλο η αντιπαράθεση η πολιτική που έχουμε.
10: Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, όταν αντιπρόεδρος κυβέρνησης κατήγγειλε για δωροδοκία πρώην πρωθυπουργό, θα είχε παρέμβει αυτεπάγγελτα δικαιοσύνη. Επειδή στη χώρα μας η δικαιοσύνη πηγαίνει σαν τη χελώνα, η ελληνική λύση, επειδή θέλει καθαρή και διαυγή δικαιοσύνη, ζητάει με αναφορά της να διελευκανθεί η καταγγελία. Ή αν θέλετε, αυτό που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης σε σχέση με την δωροδοκία του Έλληνα Πρωθυπουργού να νομοθετήσει υπέρ ποινικών. Αυτό δείχνει ότι η σύψη είναι πολύ βαθιά. Ταυτοχρόνως, αναρωτιόμαστε γιατί η Νέα Δημοκρατία, ενώ ήξερε την υπόθεση, δεν έστειλε τον κύριο Τσίπρα στη δικαιοσύνη για να αποδειχθεί αν τα πήρε ή δεν τα πήρε για να νομοθετήσει. Εδώ φαίνεται ότι ο ένας εκβιάζει τον άλλον. Ο Τσίπρας στρέφεται από τον Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης στρέφεται από τον Τσίπρα και αλληλοεκβιάζονται. Όλη η Ελλάδα γνωρίζει ότι εκεί την περίοδο ο κύριος Τσίπρας νομοθέτησε υπέρ ποινικών για τη δωροδοκία. Δηλαδή ενεργητική δωροδοκία, όσοι έπαιρναν λεφτά να αθωωθούν. Ποιοι είναι αυτοί και ποιον ολιγάρχη αφορά αυτή η ιστορία, πρέπει η δικαιοσύνη να τα βρει και να τιμωρηθούν όλοι. Είτε είναι ο Τσίπρας είτε είναι οποιοδήποτε άλλος.
0: Στις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη αναφέρθηκε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, υπουργός οικονομικών που μίλησε στη Στέλλα Αγκαντόνα, αλλά και ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο τεμοιάρχης της Ελλάς, που μίλησε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή, λέγοντας ότι ο δυσπολιτικός είναι αντίπαλος του Αλέξη Τσίπρα.
11: Αυτό το οποίο εκτιμώ ότι είπε ο Άδωνης ήταν ότι ουσιαστικά ο πρώην υπουργός του κ. Κοντονής είπε αυτό το πράγμα και δεν έχει προχωρήσει σε κάποιο τύπου νομική ενέργεια. Σε κάθε περίπτωση πολλές νομοθετικές ενέργειες στην περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ έχουν ως μη σκανδάλων. Το να βγω εγώ και να πω είμαι ο πιο έντιμος υφυπουργός οικονομικών και εθνικής οικονομίας. Καταλαβαίνετε ότι υποκρύπτηκε κάποια στοιχεία αυτοαναφορικότητας και αλαζονίας. Το να βγαίνει λοιπόν όλο αυτό το διάστημα ο κ. Τσίπρας και να λέει αυτοαναφορικά. Εγώ ήμουν ο τιμιότερος.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αυξάνονται οι εθελοντές πυροσβέστες στην Ετωλοακαρνανία, παροπλισμένοι χωρίς μέσα προστασίας. Πίσω στη Νέα Δημοκρατία με Κυριάκο Μητσοτάκη, όταν ο ήλιος ανατείλει από τη Δύση, δήλωσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Ετωλοακαρνανίας Μάριος Αλμάς. Ο Δήμος Θέρμου ενεργοποιεί το επίδομα για κάθε νέα γέννηση, σύμφωνα με τον Σπύρο Κωνσταντάρα. Ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας πατάει γκάζι για την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση με 5 έργα ύψους 6,1 εκατομμυρίων ευρώ σε πρώτη φάση να οδεύουν προς ένταξη. Μεγάλες αλλαγές στις πολυκατοικίες, έρχονται νέοι κανόνες για ιδιοκτήτες και ενίκους. Στην συμπίδα της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας Αγρινίου οδηγός με κάναβη στην Ιόνια οδό. Ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου γνωστοποίησε πως το Σάββατο, 11 Ιουλίου, τα κοσμηματοπολία θα παραμείνουν κλειστά. Έρχονται επιχορηγούμενες δράσεις στην Ετωλοακαρνανία από το Υπουργείο Πολιτισμού. 16 Ιουλίου στον θερινό Δημοτικό Κινηματογράφο Ελληνής η πολυαναμενόμενη Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Ο Πανετολικός ανακοίνωσε για τα επόμενα 2 χρόνια τον Μαροκινό επιθετικό Αμίν Μπάση, ο οποίος θα αγωνιστεί στη θέση του Ματσάν. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
13: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά. Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
14: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
15: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
14: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
15: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
14: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης και κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε

0: πάθεις χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
4: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
5: Ότι ο Πρωθυπουργός δεν θέλει να κληθεί ο Ντίλιαν. Ότι ο Πρωθυπουργός εκβιάζεται.
6: Μήνυμα ότι οι επιδοτήσεις και οι ενισχύσεις θα πηγαίνουν στους πραγματικούς αγρότες, στέλνει από τη Βουλή ο Μαργαρίτης Σκηνάς Γιάννη. Τι υπόθηκε νωρίτερα?
7: Στη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής για τον Πρωτογενή Τομέα παρενέβη νωρίτερα το πρωί ο Μαργαρίτης Σκηνάς, όπου ανακοίνωσε ότι εξασφαλίστηκαν άλλα 21 εκατομμύρια ευρώ από κοινοτικούς πόρους που αφορούν τη στήριξη των παραγωγών απέναντι στην αύξηση του κόστου των λοιπασμάτων. Σύμφωνα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, το αρμόδιο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Παρασκευή 17 Ιουλίου θα προχωρήσει στην έγκριση της ενεργοποίησης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Αποθεματικού. Σύμφωνα πάντα με τον κύριο Σκηνά, στα 21 εκατομμύρια ευρώ θα προσθεθούν άλλα 40 από εθνικούς πόρους και υπό αυτό το πρίσμα η στήριξη για τους Έλληνες παραγωγούς θα ξεπεράσει τα 61 εκατομμύρια ευρώ. Ταυτόχρονα έστειλε το μήνυμα πως η ανοχή τελείωσε, οι επιτίδοι τελείωσαν, τα λαμόγια τελείωσαν και αυτό το έκανε πράξη αυτή η κυβέρνηση παρά τις κασάνδρες που προέβλεπαν ότι θα αποτύχουμε. Ενώ αναφερόμενος στις 2.900 υποθέσεις για τις αγροτικές επιδοτήσεις, οι οποίες βρίσκονται υπό διερεύνηση αυτό το διάστημα. Ταυτόχρονα έκανε και αναφορά στο νέο ΟΣΔΕ, το οποίο ανοίγει τον Ιούλιο, και ενημέρωσε πως θα λειτουργήσει με προσυμπληρωμένα στοιχεία από τα δημόσια μητρώ, με αυτόματες διασταυρώσεις, αλλά και με την αξιοποίηση του κλιματολογίου, όπως επίσης του My Data, των μητρών του Υπουργείου και της ΑΔΕ. Επομένως, όπως είπε, θα μειωθεί η ταλαιπωρία για τον παραγωγό και θα αυξηθεί η αξιοπιστία για το κράτος. Ο στόχος μας είναι, είπε ο κύριος Σκηνάς, να μην χρειάζεται ο έντιμος αγρότης να αποδεικνύει ότι είναι έντιμος, να το αποδεικνύει το ίδιο το σύστημα.
6: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Τώρα με τοπική σύγκρουση για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και μέσα στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, εν ώψη μάλιστα και τη συνεδρίαση τη Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος το ερχόμενο Σάββατο, το ρεπορτάζ τη Ελένη Καλογεροπούλου θα μας διαφωτίσει. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
8: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι, Έρη. Όπως αντιλαμβάνεστε, επειδή φτάνει ο χρόνος της συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής που θα γίνει το Σάββατο, παρασκηνιακά γίνονται πάρα πολλά. Με δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης έχει εμφανιστεί να δηλώνει παρόν, δηλαδή να λέει ότι θα διεκδικεί στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, αμφισβητώντας το Σοκράτη Φάμελο. Πρέπει να πω ότι τα στελέχη τα οποία στήριζαν τις μειοψηφίες, δηλαδή τα οποία στήριζαν την άποψη να κατέβουν στις εκλογές μαζί με τον Παύλο Πολάκη, δηλαδή ο Νίκος Παπάς και η Ρένα Δούρου, δεν συμφωνούν με την στάση την οποία κρατάει τη συγκεκριμένη στιγμή ο κύριος Πολάκης, καθώς θεωρούν ότι μια τέτοια κίνηση αμφισβήτησης του Σοκράτη Φάμελου θα έφερνε ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα, δηλαδή θα συσπήρωνε πάρα πολύ κόσμο γύρω από τον πρόεδρο. Είναι χαρακτηριστικό, Έρη, ότι εγώ μιλώντας θα έλεγα με τη συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών,
6: ναι,
8: μου είπαν ότι εάν ο ΣΥΡΙΖΑ περάσει στα χέρια του Παύλου Πολάκη την επόμενη μέρα, δηλαδή την ερχόμενη Δευτέρα, αυτοί θα παραιτηθούν.
6: Άρα μιλάμε για διάλυση.
8: Προφανώς ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου αντιλαμβάνονται ότι τα πράγματα είναι σε οριακό σημείο. Αυτά τα δύο στελέχη θέλουν να μην αμφισβητηθεί ο κύριος Φάμελος, αλλά αντίθετα, αλλά μόνο να πει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ότι το κόμμα θα κατέβει στις επόμενες εκλογές, δηλαδή για αυτούς αυτό είναι το διακύβευμα.
6: Καθαρή λύση.
8: Δεν είναι να αμφισβητηθεί ο πρόεδρος του κόμματος. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι

0: Ήδη υπάρχει μία ένταση. Ο κύριος Αλεξιάδης, πρέπει να σου πω ότι έκανε μία ανάρτηση όπου αμφισβητεί τα ονόματα των προσώπων της Κεντρικής Επιτροπής, λέγοντας ότι δεν, γιατί προφανώς η μειοψηφία τη συγκεκριμένη στιγμή και ο κύριος Πολάκης βλέπει ότι δεν περνάνε, ότι ο κύριος Πάμελος ελέγχει ακόμα το κόμμα.
1: Ναι.
0: Έτσι λοιπόν ξεκινούν και αμφισβητούν τα στελέχη τα οποία μετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή, λέγοντας ότι έχουν φύγει πάρα πολύ και ότι δεν είναι λογικό να είναι αυτοί οι άνθρωποι που εμφανίζονται σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή, ότι μετέχουν αυτοί σε αυτό το όργανο.
1: Μάλιστα. Και την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά τώρα, Ελένη, μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει το δικό του μοτίβο, στέλνοντας μήνυμα αυτοκριτικής και επανεκκίνησης, συνομιλεί με πολίτες και μάλιστα αυτό βγαίνει και στα social media.
0: Ναι, ο κύριος Τσίπρας, καταρχήν να πούμε, έρει ότι αυτό που είχα πει από την πρώτη μέρα, ότι δεν επρόκειτο να απαντήσει στις προκλήσεις τις οποίες καθημερινά αντιμετωπίζει από δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών, ισχύει. Δηλαδή, πέρα από μία ανακοίνωση και από μία τοποθέτηση που έκανε η κυρία Παπαδοπούλου σε ό,τι αφορά όσα υπόθηκαν το τελευταίο διάστημα από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, έχει αποφασίσει να μην σηκώσει το γάντι και προφανώς να μην εμπλακεί σε καμία συζήτηση για το παρελθόν και ειδικά για το 2015. Την ίδια στιγμή εμφανίζεται μέσω των social media να απαντά σε ερωτήματα πολιτών για το λόγο για τον οποίο επιστρέφει, λέγοντας ότι σήμερα είναι πολύ πιο όριμος, ξέρει πολύ περισσότερα πράγματα και προφανώς μπορεί να παίξει πολύ πιο σωστά τον ρόλο τον οποίο θα του δώσουν εφόσον του τον δώσουν οι πολίτες.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας συνομιλώντας με πολίτες.
2: Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Αρκεί να έχουμε τη δύναμη να τα αναγνωρίζουμε και να αναμετρηθούμε με αυτά. Εγώ αυτή τη μάχη την έδωσα. Αφιέρωσα πάνω από ένα χρόνο προκειμένου να κοιτάξω πίσω και να δω σε βάθος και με ειλικρίνεια τη διαδρομή μου, τα λάθη και τα σωστά. Και έγραψα πάνω από 700 σελίδες στην Ιθάκη. Εκεί είναι όλα. Συγκρούσεις, αναμετρήσεις, επιτυχίες, αλλά και αποτυχίες, νίκες, αλλά και ήττες. Το κύριο δίδαγμα από όλα αυτά είναι ότι δεν αρκεί να έχεις το δίκιο, αλλά και το ρεαλιστικό σχέδιο ώστε να το επιβάλλεις. Διότι δυστυχώς πολλές φορές στη ζωή η ισχύς, η δύναμη των συσχετισμών είναι πάνω από το δίκιο. Και όπως έγραψε και μια αγαπημένη συγγραφέας, το δίκιο είναι ζώρικο πολύ.
1: Πάμε τώρα και στο Πασόκ, όπου επιμένει το Πασόκ στα πραγματικά προβλήματα και ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε νωρίτερα στο ΕΚΑΒ. Καλό μεσημέρι, Ανδρέας Παπαδόπουλος μαζί μας.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Εκτός όλων των άλλων, η Χαριλάου Τρικούπη, Έρη, κάνει τις τελευταίες ημέρες μια πολύ μεγάλη καμπάνια για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, η οποία κορυφώθηκε με την σημερινή επίσκεψη του Προέδρου του Πασόκ, του κ. Ανδρουλάκη, στα κεντρικά του ΕΚΑΒ στην Αθήνα. Είχε συνάντηση και με τους εργαζομένους και με τα στελέχη του ΕΚΑΒ ο Πρόεδρος του Πασόκ. Υποστήριξε αυτό που πολλοί θεωρούν, δηλαδή ότι υπάρχει, είναι σε μια πολύ δύσκολη και κρίσιμη καμπή το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπου χιλιάδες πολίτες στρέφονται όχι μόνο στο δημόσιο τομέα, στον ιδιωτικό, γιατί υπάρχουν οι λήψεις και δεν υπάρχουν οι δυνατότητες. Γι' αυτό και επανέλαβε ότι για το δικό του το κόμμα, για το Πασόκ, είναι προτεραιότητα η στήριξη, η ενίσχυση, η αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Μάλιστα γι' αυτό είπε ότι το Πασόκ με όλο τον τρόπο στηρίζει και τα δημόσια νοσοκομεία και βεβαίως το ΕΚΑΒ. Έκανε και κριτική στον κύριο Γεωργιάδη ότι έχει μετατρέψει το Υπουργείο Υγείας σε Υπουργείο Προπαγάνδας του. Επανέλαβε ότι είναι πυλώνας κοινωνικής δικαιοσύνης και επανέλαβε ότι πρέπει με όλους τους τρόπους να υπάρχει στήριξη από την πολιτεία προς τα δημόσια νοσοκομεία και στους λειτουργούς του δημοσίου. Να σου πω πάντως, Έρη, ότι αυτό είναι στο πλαίσιο της προγραμματικής αντεπίθεσης που κάνει το ΠΑΣΟΚ και με προτάσεις για τα θέματα της πολιτείας, τις προηγούμενες ημέρες για το στεγαστικό, χτες για τα θύματα που συζητούνται με τη στήριξη των μικρομεσαίων, ενώ αύριο υπάρχει εκδήλωση για τους συνταξιούχους. Επενδύει δηλαδή το ΠΑΣΟΚ στο κομμάτι της προγραμματικής ατζέντα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα Παπαδόπουλε, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης νωρίτερα, ευρισκόμενος στις εγκαταστάσεις του ΕΚΑΒ.
4: Καθημερινά, χιλιάδες Έλληνες πολίτες αναγκάζονται να πληρώσουν ακριβά υπηρεσίες στον ιδιωτικό τομέα που όφελε να τους προσφέρει το ΕΣΥ και να είναι υψηλού επίπεδου. Το αποτέλεσμα, αυξημένο κόστος ζωής και ο λαός μας να είναι πρωταθλητής σε ιδιωτικές δαπάνες πανευρωπαϊκά. Για μας προτεραιότητα είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας να αναγεννηθεί, να ενισχυθεί. Για μας είναι πυλώνας κοινωνικής δικαιοσύνης. Η υγεία, η παιδεία και η στέγαση είναι οι δύο μεγάλες προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ για την πολιτική αλλαγή.
1: Πάμε τώρα σε οικονομικές ειδήσεις. Όπως καταλαβαίνετε, μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και όλη αυτή την εύθραυστη εκεχηρία και τις πολεμικές πάλι συγκρούσεις εκεί στην Μέση Ανατολή, το Brent άρχισε να ανεβαίνει και πάλι. Ο Μάριος Χριστοδούλου είναι μαζί μας να μας διαφωτίσει. Καλό μεσημέρι, Μάρη.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ανωδικά κινούνται σήμερα οι διεθνείς τιμές, να πούμε, στην ενεργειακή αγορά, με το πετρέλαιο Brent και το Ολλανδικό φυσικό αερίο να καταγράφουν σημαντικά κέρδη, καθώς οι επενδυτές, όπως μεσέρι, αξιολογούν τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις δηλώσεις του Αμερικανού του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η τυχερία με το Ιράν τελείωσε. Το Brent αυτή τη στιγμή ενισχύεται κοντά στα 72-78 δολάρια το βαρέλι, 78 δολάρια το βαρέλι, δηλαδή από 72 που ήταν μόλις χθες, καταγράφοντας ημερήσια άνοδα περίπου 6%. Με την αγορά να ανησυχεί για πιθανές διαταραχές της ροής πετρελαίου από την περιοχή του Περσικού κόλπου και ιδιαίτερα τα στενά του Ορμούς, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως.
1: Δεν πρόλαβε να συνέλθει η αγορά από την εκεχηρία του Ιουνίου και πάλι έχουμε αναταράξεις. Αυτό βλέπουμε.
5: Έτσι ακριβώς. Ανωδικά, εντωμεταξύ, αέρι κινείται και το Ολλανδικό φυσικό αέριο. Πάνω από τα 49 ευρώ ανά μεγαβατώρα, σημειώνοντας επίσης άνοδο κοντά στο 6% και φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα του τελευταίου μήνα. Βέβαια, οι υψηλές θερμοκρασίες που κρατούν σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης ενισχύουν τη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια και κατ' επέκταση για φυσικό αέριο, ωθώντας ακόμα υψηλότερες και στιγμές.
1: Εν τω μεταξύ, και το χρηματιστήριο κινείται πτωτικά, Μάρια. Βλέπω αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης είναι με αρνητικό πρόσημο, 2,67%.
5: Έτσι ακριβώς συνέβη. Αυτή την ώρα όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια κινούνται στο κόκκινο, καθώς οι επενδυτές απομακρύνονται από το ρίσκο και στρέφονται σε ασφαλέστερα επενδυτικά καταφύγια. Ιδιαίτερα ισχυρές είναι οι πιέσεις στο χρηματιστήριο Αθηνών, όπου ο γενικής δείκτης καταγράφει απώλειες πάνω από 2,6%, με τις τραπεζικές συμμετοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο των ευστοποιήσεων και το κλίμα να παραπέμπει σε γενικευμένο sell-off στις αγορές. Έρη.
1: Μάλιστα.
5: Άρα, οι επενδυτές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς κάθε νέα εξέλιξη γύρω από το Ιράν και τα στενά του Ορμούς μπορεί να επηρεάσει άμεσα την παγκόσμια προσφορά ενέργειας και να οδηγήσει σε νέες αναταράξεις στις αγορές.
1: Πάμε τώρα στα δικά μας, Μάριε. Έχουμε μια παράταση σε δύο φορολογικές ελαφρύνσεις που αφορούν τα ακίνητα.
5: Έτσι ακριβώς, την παράταση της αντολής του ΦΠΑ στα νεόδημητα ακίνητα και τις απαλλαγές από το φόρο υπεραξίες μεταβιβάσεις φαίνεται να προσανατολίζεται η κυβέρνηση για το 2027. Πρόκειται για δύο μέτρα που θεωρούνται καθοριστικά τόσο για τη στήριξη της οικοδομικής δραστηριότητας όσο και για τη συγκράτηση των τιμών στην αγορά ακινήτων, σε μια περίοδο που η απόκτηση κατοικίας γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη για πολλά νοικοκυριά. Οι σχετικές αποφάσεις αναμένεται να οριστικοποιηθούν το επόμενο διάστημα και να ενταχθούν στο πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ. Τώρα, η διατήρηση της αναστολής του ΦΠΑ στα νεόδημητα εκτιμάται, Έρη, ότι θα συμβάλλει στη διατήρηση του επιδημιωτικού ενδιαφέροντος και στη μείωση του κόστους αγοράς κατοικίας. Σήμερα οι αγοραστές επιβαρύνονται μόνο με φόρο μεταβίβαση 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Ενδεικτικά, ένα νεόδημητο διαμέρισμα αξίας 200.000 ευρώ θα κόστιζε επιπλέον 48.000 ευρώ, αν επιβάλλονταν ΦΠΑ 24%, ανεβάζοντας την τελική τιμή στις 248.000. Σε ό,τι αφορά τώρα την αναστολή του φόρου υπεραξίας, εξετάζεται ακόμα και το ενδεχόμενο της οριστικής κατάργησής του, καθώς ο συγκεκριμένος χώρος δεν εφαρμόστηκε ποτέ στην πράξη, Έρη. Δηλαδή, Μιλάμε για ένα φόρο που έπρεπε κανονικά να έχει επιβληθεί, αλλά ποτέ δεν μπήκε και αφορά το κέρδος από την πώληση ενός ακινήτου. Λοιπόν, για παράδειγμα, αν ένα ακίνητο αγοραστεί προς 120.000 και στη συνέχεια πωληθεί προς 180.000 ευρώ, η διαφορά των 60.000 θα φορολογούν κανονικά με συντελεστή 15%, δηλαδή με φόρο 9.000 ευρώ. Αλλά όλα αυτά τώρα δεν έχουν καμία αξία αν η κυβέρνηση δεν προχωρήσει στην οριστική κατάργηση του φόρου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Συνεχίζουμε με ειδήσεις οικονομικού ενδιαφέροντος. Ενεργειακή ασφάλεια, η ανάγκη στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης αλλά και ο ρόλος της Ελλάδας βρέθηκαν στο επίκεντρο του Economist. Περισσότερα θα μας πει η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα. Ναι, μας ακούς, Λαλέλα.
6: Ναι. Καλό μεσημέρι. Σωστά, αυτό ήταν μάλιστα και το κεντρικό μήνυμα, θα λέγαμε, και της παρέμβασης του επικεφαλής ομίλου Άσκερ, του κ. Αλέξανδρου Εξάρχου, ο οποίος άνοιξε τον ενεργειακό κύκλο των συνεδριών του Economist σήμερα. Ο κ. Εξάρχου, λοιπόν, τόνισε ότι η ενέργεια είναι ασφάλεια, κάτι που αποδείχθηκε το 2022 με τον πόλεμο της Ουκρανίας, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πλήρως εξαρτημένη με τη Ρωσία, η οποία και είχε μετατρέψει αυτή την εξάρτηση σε όπλο εις βάρος της Ευρώπης με την εργαλειοποίησή του, και παρατήρησε ότι η Ευρώπη έχει πάρει πλέον το μάθημά της με επώδυνο τρόπο και ότι αυτή η προσπάθεια για την ενεργειακή ισορροπία και διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας είναι προσωπική κατεύθυνση. Το σημαντικό είναι, όπως τόνισε ο κ. Εξάρχου, ότι η Ελλάδα βρίσκεται ένα βήμα πιο μπροστά από τους υπόλοιπους σε αυτόν τον σωστό δρόμο, καθώς μέσω των υποδομών της πρωταγωνιστεί στον κάθε διάδρομο φυσικού αερίου που της δίνει τη δυνατότητα να διακινεί σημαντικές ποσότητες αμερικανικού LNG εν ώψη και της απαγόρευσης του ρωσικού αερίου στην Ευρώπη, αλλά και στη συνέχεια τα δυναμία του Κατάρ να προσφέρει αέριο στην Ευρώπη λόγω του πολέμου, όπως ακούσαμε και νωρίτερα τώρα με τις τελευταίες εξελίξεις. Τα γεγονότα αυτά συνδυαστικά καθιστούν το αμερικανικό LNG η μοναδική αξιόπιστη πηγή ενέργειας. Το κ. Εξάρχου τονίζει ότι η ελληνική κυβέρνηση στήριξε ένδερμα τον κάθε διάδρομο μέσα από τη συμμετοχή της ΔΕΠΑ εμπορίας στην Atlantic Sea LNG, ενώ παρατήρησε ότι η μακροχρόνια συμβάση LNG είναι ο μοναδικός τρόπος για να επέλθει και η ισορροπία συνεργειακά της Ευρώπης. Από εκεί και πέρα, Έρη, πολύ ενδιαφέρουσες θα λέγαμε ήταν και οι τοποθετήσεις του κ. Εξάρχου όσον αφορά την ελληνική οικονομία, η οποία όπως τόνισε έχει έρθει σε έναν θετικό κύκλο, έναν ενάρρωτο κύκλο ανάπτυξης με προσέλκυση πολλών επενδύσεων ιδιωτικών. Παλιά έλεγε οι ξένοι όταν άκουγαν ελληνική εταιρεία φεύγαν στο τραπέζι, και τώρα όχι απλά δεν φεύγουν, αλλά ακούνε πάρα πολύ θετικά το ελληνικό story, κάτι που έχει φανεί και από τα λεπάλληλες επιτυχημένες αυξήσεις κεφαλαίων πάρα πολλών εταιριών. Και σε αυτό το πλαίσιο, μάλιστα, και ο Όμιλος Άκτορ τώρα δρομολογεί ένα πολύ μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα 3 δις ευρώ, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί με μια αύξηση κεφαλαίου 650 εκατομμύρια ευρώ, η οποία έρχεται, θα γίνει το αμέσως επόμενο διάστημα, χάρη στο οποίο θα επεκτείνει τη δραστηριότητά του στους 4 βασικούς πυλώνες δραστηριότητας, δηλαδή στις κατασκευές και τις παραχωρήσεις και τα ΔΙΤ, τη ΣΑΠΕ και φυσικά το LNG που έχει αναδειχθεί σε νέο και πολλά υποσχόμενο πυλώνα δραστηριότητας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λαλέλα Χρυσανθοπούλου από το powergame.gr, και φυσικά να ακούσουμε τι δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος των εταιριών Άκτορ, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου.
7: Συζητήσαμε τα ενεργειακά κυρίως εξαιτίας της εμπλοκής της ΑΚΤΟΣ στον κάθετο διάδρομο. Θεωρώ ότι οι εξελίξεις από πάση πλευράς ήταν θετικές και κυρίως η προσπάθεια τόσο της ελληνικής κυβέρνησης όσο και της αμερικάνικης και της πρέσβυρας στην Ελλάδα και του Υπουργού Ενέργειας του Έλληνα έχουν επιτρέψει η Ελλάδα να είναι ένα βήμα μπροστά από την υπόλοιπη Ευρώπη σε ό,τι αφορά την προετοιμασία της για τις δύσκολες ώρες που έρχονται σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο. Άμεσα το να βρεθούν επαρκείς ποσότητες φυσικού αερίου εφέτος στο χειμώνα για την Ευρώπη. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση. Και απ' την άλλη, η δεύτερη, πιο σοβαρή, κατά τη γνώμη μου, που είναι και μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη, είναι να διατηρηθεί η ισορροπία μεταξύ των πηγών παροχής φυσικού αερίου, που μέχρι τώρα ήταν μόνο η Ρωσία, τώρα φαίνεται να είναι κατά κύριο λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Συνεπώς, ο κάθετος διάδρομος που υπηρετεί στην ουσία την είσοδο αμερικάνικου LNG στην Ευρώπη θα πρέπει να μεγαλώσει και να επιβληθεί διά των μακροχρονίων συμφωνιών που επιχειρούμε να κάνουμε τώρα.
1: Πάμε τώρα στο Σπύρο Δαρσινό, στο αστυνομικό ρεπορτάζ, διότι είχαμε νωρίτερα μία αιματηρή καταδίωξη με έναν 20χρονο στο Άργος, με τραγική μάλιστα κατάληξη. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
8: Καλό μεσημέρι, Άρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Έχουμε ένα πολύ σοβαρό περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε πριν από 12 ώρες περίπου, γύρω στις 2.30 τα ξημερώματα, στην περιοχή του Άργους, όταν αστυνομικοί κατά τη διάρκεια ελέγχου και μετέπειτα καταδίωξης πυροβόλησαν και τραυμάτισαν θανάσιμα έναν 20χρονο, ο οποίος δεν σταμάτησε τον έλεγχο. Όπως το ανέφερα πριν, ήταν γύρω στις 2,5 ώρα όταν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ πραγματοποιούσαν ελέγχους στην περιοχή του Άργους. Ο νεαρός δεν σταμάτησε σε σχετικό σήμα, καθότι οι αστυνομικοί έκριναν το συγκεκριμένο όχημα ύποπτο. Τον κυνήγησαν. Εκεί ο νεαρός κατάφερε να διαφύγει εμβολίζοντας ένα από τα περιπολικά και παραλίγο να τραυματίστηκε έναν από τους αστυνομικούς. Πάτησε τον γκάζι, συνέχισε η καταδίωξη. Μάλιστα εμβόλισε ένα ακόμη περιπολικό. Προσέκρουσε το όχημά του, μάλιστα και σε ένα κατάστημα σούπερ μάρκετ. Κατάφερε να διαφύγει πεζός. Οι αστυνομικοί δεν σταμάτησαν την καταδίωξη. Αφού συνέχισαν και αυτοί να τον κυνηγούν με τα πόδια, ο νεαρός επιχείρησε να σκαρφαλώσει σε ένα ματρότυχο και εκεί συνέβη το μοιραίο, ένα πραγματικά τραγικό περιστατικό, καθότι δύο αστυνομικοί ενήργησαν πυροβολισμούς, πυροβόλησαν τον 20χρονο, τραυματίζοντας τον μάλιστα στο κεφάλι. Το ζήτημα είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Φυσικά.
8: Ο νεαρός μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο του Άργους και αποφασίστηκε ότι άμεσα πρέπει να διακομιστεί στο Θριάσιο. Πριν από λίγο ενημερωθήκαμε μάλιστα ότι είναι και εγκεφαλικά νεκρός. Ήδη έχουν προχωρήσει οι προβλεπόμενες διαδικασίες, έχουν εισληφθεί στα πλαίσια του αυτοφόρου οι δύο αστυνομικοί. Έχει διαταχθεί ΕΔΕ. Η πρώτη εικόνα που είχαμε όσον αφορά τη δικογραφία μιλούσε για πρόκληση βαριά σωματικής βλάβης. Ωστόσο, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, μόλις βάλει και την υπογραφή ο αρμόδιος ιατροδικαστής, καταλαβαίνει κανείς ότι μιλάμε για ανθρωποκτονία. Εκεί στο σημείο βρέθηκε μόνο ένα αεροβόλο πιστόλι που εικάζεται πως ανήκε στον 20χρονο. Ο 20χρονος είχε ποινικό ιστορικό μόλις μία σύλληψη για παράβαση του νόμου περί όπλων που αφορούσε μία σιδηρογροθιά και ένα ρόπαλο, αλλά και έναν αστυνομικό φάρο. Κατά τα άλλα, δεν προκύπτουν άλλες εγκληματικές πράξεις.
1: Τώρα, Σπύρο, επειδή πολύ σωστά το θέτεις, είναι πάρα πολύ σοβαρό το περιστατικό ότι άνοιξαν πύρη επειδή δεν σταμάτησε ένας 20χρονος σε έναν έλεγχο στα σήματα των αστυνομικών. Έχουμε εικόνα από τους ισχυρισμούς των ίδιων των αστυνομικών. Αν δηλαδή ο 20χρονος νωρίτερα άνοιξε πύρη και εκείνοι αντιλαμβανόμενοι ήταν σε νόμιμη άμυνα, κάπως έτσι, τι ακριβώς συνέβη? Και τους εμβόλησε ο 20χρονος, όπως μας είπες πολύ σωστά, επιχείρησε μάλλον να τους εμβολήσει, αλλά όπως μας είπες στη συνέχεια, προσπάθησε να διαφύγει πηδώντας ένα μαντρότυχο και εκείνοι τον πυροβόλησαν στο κεφάλι.
8: Αυτό προκύπτει και από ανεπίσημες αλλά και από επίσημες πηγές. Δεν έχει προκύψει
1: αν επιτέθηκε πρώτος
8: απειλή με όπλο, πέραν από την προσπάθεια να εμβολήσει το όχημα αλλά και τους αστυνομικούς που βρίσκονταν απ' έξω από το όχημα. Αλλά αναφέρουμε ότι ακολούθησε η καταδίωξη, οπότε έχει παρέλυση, θα λέγαμε, το πλαίσιο μέσα στο οποίο μιλάμε για νόμιμη άμυνα. Να συμπληρώσουμε ότι ο 20χρονος κατά τη διάρκεια της καταδίωξης όντως κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα και στο αντίθετο ρεύμα έβαλε σε κίνδυνο τους πολίτες και αστυνομικούς. Ωστόσο, ξαναλέμε, το περιστατικό αναφέρει, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εκεί επιχείρησε πεζός να διαφύγει.
1: Άρα,
8: και να πηδήξει από έναν ματρότυπο. Δεν προκύπτει ότι εκείνη τη στιγμή πήδηξε το ματρότυπο, ας το πούμε για παράδειγμα, και προτάσσοντας ένα όπλο ταυτόχρονα. Ναι. Από αυτό δεν προκύπτει.
1: Και επίσης και από την ώρα που συνέβη το περιστατικό, καταλαβαίνουμε όλοι κατά πόσο και αν έτσι δημιούργησε πρόβλημα σε κάποιους άλλους πολίτες. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Στο θέμα αυτό φυσικά θα μας απασχολήσει και τις επόμενες ώρες. Πάμε τώρα στην Άννα Εμεή από το παραπολιτικά.gr, διότι μια εβδομάδα μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα υπάρχει αδράνεια. Υπάρχει αδράνεια διότι τα συντρίμμια παραμένουν εκεί στο οικόπεδο. Εκκρεμεί η αυτοψία των πραγματογνωμόνων, η οποία δεν μπορεί να γίνει ακριβώς επειδή βρίσκονται εκεί τα μπάζα. Υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, υπάρχει παρέμβαση του εισαγγελέα και φυσικά ο κόσμος που ταλαιπωρείται. Όλη την εικόνα την έχει η Άννα Εμεή. Καλό μεσημέρι, Άννα.
9: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έτσι είναι. 8 μέρες μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, η σύγχυση γύρω από το ποιος είναι τελικά αρμόδιος να απομακρύνει τα μπάζα εξακολουθεί να κρατά παγωμένη την έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος. Παρότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών έχει ήδη διατάξει προκαταρκτική έρευνα και έχει ορίσει δύο πραγματογνώμονες, εκείνοι δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την αυτοψία τους, όσο τα συντρίμμια παραμένουν στο οικόπεδο της οδού Αλκμίνης. Για τον λόγο αυτό, πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη με πρωτοβουλία του προϊσταμένου της Εισαγγελίας, παρουσία εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να δοθεί κίνηση στο αδιέξοδο και να αποφασιστεί ποιος θα αναλάβει την αποκομιδή των μπάζων. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής Δήμος και Περιφέρεια δεν έχουν καταλήξει ποιος φέρει την ευθύνη για την απομάκρυνσή τους, με αποτέλεσμα να καθυστερεί τόσο η πραγματογνωμοσύνη, όσο και η ανάκτηση των προσωπικών αντικειμένων των ενίκων που παραμένουν θαμμένα κάτω από τα συντρίμμια. Την ίδια ώρα εντείνεται και η ανησυχία για τη δημόσια υγεία, καθώς τα μπάζα βρίσκονται στο σημείο για περισσότερο από μία εβδομάδα. Μέχρι να λυθεί το ζήτημα αυτό, με το ποιος έχει τελικά, ποιος είναι υπεύθυνος, ο χώρος παραμένει αποκλεισμένος και φυλάσσεται σε 24ωρη βάση από την ελληνική αστυνομία. Ανάμεσα στους πληγέντες βρίσκεται και η Ρία Τσαπά, η οποία μίλησε στο παραπολιτικά.gr μαζί με τον πατέρα της νίκιαζε αποθηκευτικό χώρο στο υπόγειο της πολυκατοικίας. Εκεί ο πατέρας της διατηρούσε τον επαγγελματικό του εξοπλισμό, εργαλεία, μηχανήματα, συνολικής αξίας περίπου 25.000 ευρώ.
1: Μεγάλη ζημιά.
9: Ναι, και η ίδια είχε αποθηκεύσει κάποιον εξοπλισμό πιλάτες, τέλος πάντων, επειδή έχει μια σχολή χορού. Μας είπε ότι μία εβδομάδα μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας δεν έχει επικοινωνήσει κανείς μαζί τους, κανένας αρμόδιος.
1: Τι γνωρίζουμε για τους κατοίκους, πού μένουν τελικά? Είχαμε ακούσει τις προηγούμενες ημέρες ότι ο Δήμαρχος της Αθήνας κάνει μια προσπάθεια να βρεθούν Airbnb κτλ. Αλλά από εκεί και πέρα τίποτα. Και ότι θα δίδονταν και ένα ποσό ύψος 3.000 ευρώ για τους ανθρώπους αυτούς που κατοικούσαν στην περιοχή. Άρα και σε αυτό το κομμάτι πάλι αδράνεια, δεν έχουμε κάποια εξέλιξη για το πού μένουν αυτοί οι άνθρωποι αυτές τις μέρες?
9: Αδράνεια, και επίσης και για αυτό το ποσό που μιλάς, όπως λένε οι κάτοικοι, δεν επαρκεί για τίποτα. Προφανώς έχουν χάσει τα πάντα, όλα τους τα υπάρχοντα. 3.000 ευρώ.
1: Ναι, δεν φτάνει ούτε για ψυγείο πλήρη.
9: Αλλά δεν έχει επικοινωνήσει κανείς μαζί τους προς το παρόν. Οπότε δεν γνωρίζουν τίποτα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Άννα ΕΜΕΗ, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα ακούστε τι συμβαίνει στη Λάρισα. Ένας αγρότης αναγκάστηκε να χαρίσει ολόκληρη σοδιά αντί να την παραδώσει στους μεσάζοντες. Προτίμησε λοιπόν να δώσει τα νεκταρίνια του, να δώσει τα ροδάκινά του σε οικογένειες που τα έχουν ανάγκη, σε τρίτεκνες οικογένειες, πολύτεκνες οικογένειες, να τα χαρίσει παρά να δεχθεί να τα πουλήσει σε μια εξευθελιστική τιμή. 50 λεπτά αντί και την ώρα που φτάνουν στο ράφι πάνω από 3-3,5 ευρώ. Και μάλιστα αυτή την τιμή καλούνταν να την πληρωθεί μετά από 6 μήνες. Κύριος Στραγάκης, Θεόφιλος Στραγάκης, μίλησε εδώ στα παραπολιτικά, να τον ακούσουμε.
10: Αυτή τη στιγμή διέθεσα το προϊόν μου στο Σύλλογο Τριτέκνων Λάρισας, δωρεάν, και στο κοινωνικό παντοπολείο της Λάρισας, όπου πέρασαν 350 οικογένειες εγγεγραμμένες κιόλας. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, 1050 παιδιά δοκίμασαν από το Σύλλογο Τριτέκνων, τρίτεκνες οικογένειες, δοκίμασαν ίσως και για πρώτη φορά αυτό το προϊόν, το οποίο έφτασε στο το τραπέζι τους λίγες ώρες μετά τη συγκομιδή. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δοκιμάσει προϊόν από το δέντρο. Η απόφαση πάρθηκε και τελευταίες ημέρες. Να μην σας πω τελευταία ημέρα. Οι συνάδελφοι εκεί πέρα και μου λέγαν ότι μην κάνεις βεβαιασμένες κινήσεις. Ακριβώς αυτές ήταν οι φράσεις τους. Μην απογοητεύεσαι και κάνεις βεβαιασμένες κινήσεις. Και τους εξηγούσα ότι η βεβαιασμένη κίνηση είναι το να υποκύψω και να παραδώσω το προϊόν μου με ανοιχτή τιμή. Παίρνω το προϊόν από το χωράφι, ο οποιοσδήποτε, ας το πούμε, έμπορος, μεσίτης, βιομηχανός, παίρνω από το χωράφι και διαστόματος λένε ότι, ξέρω εγώ, όσο θα πάει η αγορά και θα πουληθεί το προϊόν, θα πληρωθείς και εσύ ανάλογα.
1: Στις αθλητικές ειδήσεις, η Σοφία Καρακασίδη, είχαμε μία νίκη θρίλερ της Αργεντινής χθες τα ξημερώματα και την επικράτηση τελικά της Ελβετίας, που πέρασε το σκόπελο της Κολομβίας, θα έλεγε κανείς, διότι με τα πέναλτι κέρδισε τον αγώνα. Σοφία, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Φυσικά μιλάμε για τις μεγαλύτερες ανατροπές όλων των εποχών που έχουν γίνει σε παγκόσμια κύπελα. Αν ανατρέξουμε στο παρελθόν, είναι σίγουρα μία από τις πιο εντυπωσιακές. Και πόσο μάλλον για την Αργεντινή, που το ζει πάντα πάρα πολύ έντονα. Να πούμε ότι ο Λιονέλ Μέση φυσικά και έγραψε ιστορία.
1: Έγραψε ιστορία αφού πρώτα όμως έχασε ένα πέναλτι και πήγε η καρδιά στην κούλουρη για τους Αργεντίνους.
11: Το δεύτερο που χάνει στο Μουντιάλ είναι η αλήθεια, αλλά νομίζω ότι φροντίζει να βάζει μετά πιο εκπληκτικά γκολ. Φυλάει το καλύτερο με άλλο τρόπο. Να πούμε ότι με τον γκολ και την ασίστ που πέτυχε χθες κοντρά στην Αίγυπτο, έφτασε τα 21 συνολικά. Εννοείται αποτελεί τον κορυφαίο σκόρερ όλων των εποχών στο παγκόσμιο κύπελο. Ένα μακινασί που μοίρασε έφτασε τις 9, ξεπέρασε τον Diego Maradona. Και τον ξεπέρασε για κάτι άλλο τον Maradona, γιατί έγινε ο δεύτερος ποδοσφαιριστής που κάνει πάνω από 5 τρίπλες και δημιουργεί πάνω από 5 ευκαιρίες σε open play σε ένα παιχνίδι του Μουντιάλ. Το πρόσωπο του αγώνα, φυσικά, να πούμε ότι ο τύπος, ο παγκόσμιος τύπος αποθεώνει την Αργεντινή, μιλά για ένα θαύμα, για την ανατροπή των θεών. Είχαμε και
1: με την Αίγυπτο, βέβαια,
11: παντουρισμού, βέβαια, στο Buenos Aires. Με την και στο πεζοδρόμιο να πανηγυρίζω.
1: Με την Αίγυπτο, βέβαια, να στρέφεται κατά της FIFA και να λέει ότι είναι στημένο. Έτσι.
11: Ισχύει. Η Αίγυπτος είχε έντονα παράπονα από τη διαιτησία.
1: Η οποία, να πούμε, αγωτιαγωνιστικά προηγήθηκε με δύο γκολ.
11: Ναι, της είχε ακυρωθεί κιόλας. Διαμαρτύρεται και για το φινάλε του αγώνα που δεν καταλογίστηκε. Θεωρούσαν ότι έπρεπε να καταλογιστεί πέναλτι στον Σαλάχ. Έκανε κάποια παράπονα και δημόσια ο προπονητής της Αιγύπτου. Παρ' όλα αυτά, έχουμε πλέον τα ζευγάρια των πρώην ημιτελικών.
1: Να πούμε αρχικά
11: ότι σήμερα είναι η πρώτη μέρα, Έρη, από τις 11 Ιουνίου που δεν έχουμε παιχνίδι του Μουντιάλ.
12: Ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
13: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
12: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
13: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
14: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
15: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
16: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος, με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο. Η ώρα είναι 3.
17: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αυξάνονται οι εθελοντές πυροσβέστες στην Αιτωλοακαρνανία, παροπλισμένοι χωρίς μέσα προστασίας. Πίσω στη Νέα Δημοκρατία με Κυριάκο Μητσοτάκη, όταν ο ήλιος ανατείλει από τη Δύση, δήλωσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Μάριος Αλμάς. Ο Δήμος Θέρμου ενεργοποιεί το επίδομα για κάθε νέα γέννηση, σύμφωνα με τον Σπύρο Κωνσταντάρα. Ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας πατάει γκάζι για την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση με 5 έργα ύψους 6,1 εκατομμυρίων ευρώ σε πρώτη φάση να οδεύουν προς ένταξη. Μεγάλες αλλαγές στις πολυκατοικίες, έρχονται νέοι κανόνες για ιδιοκτήτες και ενίκους. Στην συμπίδα της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας Αγρινίου οδηγός με κάναβη στην Ιόνια οδό. Ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου γνωστοποίησε πως το Σάββατο, 11 Ιουλίου, τα κοσμηματοπολία θα παραμείνουν κλειστά. Έρχονται επιχορηγούμενες δράσεις στην Αιτωλοακαρνανία από το Υπουργείο Πολιτισμού. 16 Ιουλίου στον θερινό Δημοτικό Κινηματογράφο Ελληνής, η πολυαναμενόμενη Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Ο Πανετολικός ανακοίνωσε για τα επόμενα 2 χρόνια τον Μαροκινό επιθετικό Αμίν Μπάση, ο οποίος θα αγωνιστεί στη θέση του Ματσάν. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
2: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
2: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο

Πλυντήρια δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
5: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
7: Μυστήριο. Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
10: Η ώρα είναι 4. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιο.

0: κυρίες και κύριοι. Είναι η τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αυξάνονται οι εθελοντές πυροσβέστες στην Αιτωλό Ακαρνανία, παροπλισμένοι χωρίς μέσα προστασίας. Πίσω στη Νέα Δημοκρατία με Κυριάκο Μητσοτάκη, όταν ο ήλιος ανατείλει από τη Δύση, δήλωσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Αιτωλό Ακαρνανίας Μάριος Αλμάς. Ο Δήμος Θέρμου ενεργοποιεί το επίδομα για κάθε νέα γέννηση, σύμφωνα με τον Σπύρο Κωνσταντάρα. Ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας πατάει γκάζι για την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση με 5 έργα ύψους 6,1 εκατομμυρίων ευρώ σε πρώτη φάση να οδεύουν προς ένταξη. Μεγάλες αλλαγές στις πολυκατοικίες, έρχονται νέοι κανόνες για ιδιοκτήτες και ενίκους. Στην συμπίδα της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας Αγρινίου οδηγός με κάναβη στην Ιόνια οδό. Ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου γνωστοποίησε πως το Σάββατο, 11 Ιουλίου, τα κοσμηματοπολία θα παραμείνουν κλειστά. Έρχονται επιχορηγούμενες δράσεις στην Αιτωλό Ακαρνανία από το Υπουργείο Πολιτισμού. 16 Ιουλίου στον θερινό Δημοτικό Κινηματογράφο Ελληνής η πολυαναμενόμενη Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Ο Πανετολικός ανακοίνωσε για τα επόμενα 2 χρόνια τον Μαροκινό επιθετικό Αμίν Μπάσι, ο οποίος θα αγωνιστεί στη θέση του Ματσάν. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης και κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641-091-760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων.

0: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει η κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η ώρα είναι 5.
6: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αυξάνονται οι εθελοντές πυροσβέστες στην Αιτωλό Ακαρνανία, παροπλισμένοι χωρίς μέσα προστασίας. Πίσω στη Νέα Δημοκρατία με Κυριάκο Μητσοτάκη, όταν ο ήλιος ανατείλει από τη Δύση, δήλωσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Αιτωλό Ακαρνανίας Μάριος Αλμάς. Ο Δήμος Θέρμου ενεργοποιεί το επίδομα για κάθε νέα γέννηση, σύμφωνα με τον Σπύρο Κωνσταντάρα. Ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας πατάει γκάζι για την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση με 5 έργα ύψους 6,1 εκατομμυρίων ευρώ σε πρώτη φάση να οδεύουν προς ένταξη. Μεγάλες αλλαγές στις πολυκατοικίες, έρχονται νέοι κανόνες για ιδιοκτήτες και ενίκους. Στην συμπίδα της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας Αγρινίου οδηγός με κάναβη στην Ιόνια οδό. Ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου γνωστοποίησε πως το Σάββατο, 11 Ιουλίου, τα κοσμηματοπολία θα παραμείνουν κλειστά. Έρχονται επιχορηγούμενες δράσεις στην Αιτωλό Ακαρνανία από το Υπουργείο Πολιτισμού. 16 Ιουλίου στον θερινό Δημοτικό Κινηματογράφο Ελληνής η πολυαναμενόμενη Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Ο Πανετολικός ανακοίνωσε για τα επόμενα 2 χρόνια τον Μαροκινό επιθετικό Αμίν Μπάση, ο οποίος θα αγωνιστεί στη θέση του Ματσάν. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας, 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

μακριά σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

0: και στα αστέρια να με βρούμε.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
2: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
3: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
1: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους.
6: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 71 28. Μαζί σας τα δύσκολα.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
7: Σκέψου πράκτικα.
9: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
10: Η ώρα είναι 6. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αυξάνονται οι εθελοντές πυροσβέστες στην Ετωλοακαρνανία, παροπλισμένοι χωρίς μέσα προστασίας. Πίσω στη Νέα Δημοκρατία με Κυριάκο Μητσοτάκη, όταν ο ήλιος ανατείλει από τη Δύση, δήλωσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Ετωλοακαρνανίας Μάριος Αλμάς. Ο Δήμος Θέρμου ενεργοποιεί το επίδομα για κάθε νέα γέννηση, σύμφωνα με τον Σπύρο Κωνσταντάρα. Ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας πατάει γκάζι για την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση με 5 έργα ύψους 6,1 εκατομμυρίων ευρώ σε πρώτη φάση να οδεύουν προς ένταξη. Μεγάλες αλλαγές στις πολυκατοικίες, έρχονται νέοι κανόνες για ιδιοκτήτες και ενίκους. Στην συμπίδα της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας Αγρινίου οδηγός με κάναβη στην Ιόνια οδό. Ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου γνωστοποίησε πως το Σάββατο, 11 Ιουλίου, τα κοσμηματοπολία θα παραμείνουν κλειστά. Έρχονται επιχορηγούμενες δράσεις στην Ετωλοακαρνανία από το Υπουργείο Πολιτισμού. 16 Ιουλίου στον θερινό Δημοτικό Κινηματογράφο Ελληνής, η πολυαναμενόμενη Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Ο Πανετολικός ανακοίνωσε για τα επόμενα 2 χρόνια τον Μαροκινό επιθετικό Αμίν Μπάση, ο οποίος θα αγωνιστεί στη θέση του Ματσάν. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο φάσμα pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.

Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
5: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
4: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
5: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
4: Και τι θα βρω εκεί?
5: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
4: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
5: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
6: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην Οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
7: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην Οδό Σταΐκου?
6: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
7: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
8: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
10: Η ώρα είναι 7.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αυξάνονται οι εθελοντές πυροσβέστες στην Αιτωλοακαρνανία, παροπλισμένοι χωρίς μέσα προστασίας. Πίσω στη Νέα Δημοκρατία με Κυριάκο Μητσοτάκη, όταν ο ήλιος ανατείλει από τη Δύση, δήλωσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Μάριος Αλμάς. Ο Δήμος Θέρμου ενεργοποιεί το επίδομα για κάθε νέα γέννηση, σύμφωνα με τον Σπύρο Κωνσταντάρα. Ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας πατάει γκάζι για την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση με 5 έργα ύψους 6,1 εκατομμυρίων ευρώ σε πρώτη φάση να οδεύουν προς ένταξη. Μεγάλες αλλαγές στις πολυκατοικίες, έρχονται νέοι κανόνες για ιδιοκτήτες και ενίκους. Στην συμπίδα της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας Αγρινίου οδηγός με κάναβη στην Ιόνια οδό. Ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου γνωστοποίησε πως το Σάββατο, 11 Ιουλίου, τα κοσμηματοπολία θα παραμείνουν κλειστά. Έρχονται επιχορηγούμενες δράσεις στην Αιτωλοακαρνανία από το Υπουργείο Πολιτισμού. 16 Ιουλίου, στον θερινό Δημοτικό Κινηματογράφο Ελληνής, η πολυαναμενόμενη Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Ο Πανετολικός ανακοίνωσε για τα επόμενα 2 χρόνια τον Μαροκινό επιθετικό Αμίν Μπάση, ο οποίος θα αγωνιστεί στη θέση του Ματσάν. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γιασούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γιασούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ιρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032558.
5: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
7: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
8: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
9: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
8: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
9: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
9: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
8: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
9: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
8: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
9: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
8: Τηλέφωνο 2641-091-760.
9: Κινητό 6945-3627-08.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
10: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: καπένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

δεν ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφη και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο.

Αυτός μου θα νικεί μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι δω μονάχα μια μέρα. Να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα θα νικεί.

0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
6: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
7: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
5: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
6: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
7: Φοβάμαι.
6: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
6: Μπράβο!
2: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
2: Δράση.
8: 4 δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπι 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αυξάνονται οι εθελοντές πυροσβέστες στην Αιτωλό Ακαρνανία, παροπλισμένοι χωρίς μέσα προστασίας. Πίσω στη Νέα Δημοκρατία με Κυριάκο Μητσοτάκη, όταν ο ήλιος ανατείλει από τη Δύση, δήλωσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Αιτωλό Ακαρνανίας Μάριος Αλμάς. Ο Δήμος Θέρμου ενεργοποιεί το επίδομα για κάθε νέα γέννηση, σύμφωνα με τον Σπύρο Κωνσταντάρα. Ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας πατάει γκάζι για την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση με 5 έργα ύψους 6,1 εκατομμυρίων ευρώ σε πρώτη φάση να οδεύουν προς ένταξη. Μεγάλες αλλαγές στις πολυκατοικίες, έρχονται νέοι κανόνες για ιδιοκτήτες και ενίκους. Στην συμπίδα της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας Αγρινίου οδηγός με κάναβη στην Ιόνια οδό. Ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου γνωστοποίησε πως το Σάββατο, 11 Ιουλίου, τα κοσμηματοπολία θα παραμείνουν κλειστά. Έρχονται επιχορηγούμενες δράσεις στην Αιτωλό Ακαρνανία από το Υπουργείο Πολιτισμού. 16 Ιουλίου στον θερινό Δημοτικό Κινηματογράφο Ελληνής, η πολυαναμενόμενη Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Ο Πανετολικός ανακοίνωσε για τα επόμενα 2 χρόνια τον Μαροκινό επιθετικό Αμίν Μπάσι, ο οποίος θα αγωνιστεί στη θέση του Ματσάν. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
2: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
2: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: Ξέρουμε. Όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας. Σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος, με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
0: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 30 03 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αυξάνονται οι εθελοντές πυροσβέστες στην Αιτωλό Ακαρνανία, παροπλισμένοι χωρίς μέσα προστασίας. Πίσω στη Νέα Δημοκρατία με Κυριάκο Μητσοτάκη, όταν ο ήλιος ανατείλει από τη Δύση, δήλωσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Αιτωλό Ακαρνανίας Μάριος Αλμάς. Ο Δήμος Θέρμου ενεργοποιεί το επίδομα για κάθε νέα γέννηση, σύμφωνα με τον Σπύρο Κωνσταντάρα. Ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας πατάει γκάζι για την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση με 5 έργα ύψους 6,1 εκατομμυρίων ευρώ σε πρώτη φάση να οδεύουν προς ένταξη. Μεγάλες αλλαγές στις πολυκατοικίες, έρχονται νέοι κανόνες για ιδιοκτήτες και ενίκους. Στην συμπίδα της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας Αγρινίου οδηγός με κάναβη στην Ιόνια οδό. Ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου γνωστοποίησε πως το Σάββατο, 11 Ιουλίου, τα κοσμηματοπολία θα παραμείνουν κλειστά. Έρχονται επιχορηγούμενες δράσεις στην Αιτωλό Ακαρνανία από το Υπουργείο Πολιτισμού. 16 Ιουλίου στον θερινό Δημοτικό Κινηματογράφο Ελληνής η πολυαναμενόμενη Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Ο Πανετολικός ανακοίνωσε για τα επόμενα 2 χρόνια τον Μαροκινό επιθετικό Αμίν Μπάση, ο οποίος θα αγωνιστεί στη θέση του Ματσάν. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
4: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
4: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
3: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
5: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
7: Έβαψαν τους...
6: Δες. Μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
7: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
8: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
9: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ιρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
10: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
2: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
4: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
8: Σκέψου, πράκτικα.
6: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Έκο Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αυξάνονται οι εθελοντές πυροσβέστες στην Αιτωλό Ακαρνανία, παροπλισμένοι χωρίς μέσα προστασίας. Πίσω στη Νέα Δημοκρατία με Κυριάκο Μητσοτάκη, όταν ο ήλιος ανατείλει από τη Δύση, δήλωσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Αιτωλό Ακαρνανίας Μάριος Αλμάς. Ο Δήμος Θέρμου ενεργοποιεί το επίδομα για κάθε νέα γέννηση, σύμφωνα με τον Σπύρο Κωνσταντάρα. Ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας πατάει γκάζι για την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση με 5 έργα ύψους 6,1 εκατομμυρίων ευρώ σε πρώτη φάση να οδεύουν προς ένταξη. Μεγάλες αλλαγές στις πολυκατοικίες, έρχονται νέοι κανόνες για ιδιοκτήτες και ενίκους. Στην συμπίδα της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας Αγρινίου οδηγός με κάναβη στην Ιόνια οδό. Ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου γνωστοποίησε πως το Σάββατο, 11 Ιουλίου, τα κοσμηματοπολία θα παραμείνουν κλειστά. Έρχονται επιχορηγούμενες δράσεις στην Αιτωλό Ακαρνανία από το Υπουργείο Πολιτισμού. 16 Ιουλίου στον θερινό Δημοτικό Κινηματογράφο Ελληνής, η πολυαναμενόμενη Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Ο Πανετολικός ανακοίνωσε για τα επόμενα 2 χρόνια τον Μαροκινό επιθετικό Αμίν Μπάσι, ο οποίος θα αγωνιστεί στη θέση του Ματσάν. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλό Ακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύπασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύπας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
6: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
7: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
8: Φοβάμαι!
7: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
7: Μπράβο!
9: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
11: Μυστήριο.
9: Δράση.
10: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
11: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
10: Συνεργάσου με την παρέα σου.
11: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
10: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
9: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
11: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
12: Η ώρα είναι 11. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αυξάνονται οι εθελοντές πυροσβέστες στην Αιτωλό Ακαρνανία, παροπλισμένοι χωρίς μέσα προστασίας. Πίσω στη Νέα Δημοκρατία με Κυριάκο Μητσοτάκη, όταν ο ήλιος ανατείλει από τη Δύση, δήλωσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Αιτωλό Ακαρνανίας Μάριος Αλμάς. Ο Δήμος Θέρμου ενεργοποιεί το επίδομα για κάθε νέα γέννηση, σύμφωνα με τον Σπύρο Κωνσταντάρα. Ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας πατάει γκάζι για την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση με 5 έργα ύψους 6,1 εκατομμυρίων ευρώ σε πρώτη φάση να οδεύουν προς ένταξη. Μεγάλες αλλαγές στις πολυκατοικίες, έρχονται νέοι κανόνες για ιδιοκτήτες και ενίκους. Στην συμπίδα της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας Αγρινίου οδηγός με κάναβη στην Ιόνια οδό. Ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου γνωστοποίησε πως το Σάββατο, 11 Ιουλίου, τα κοσμηματοπολία θα παραμείνουν κλειστά. Έρχονται επιχορηγούμενες δράσεις στην Αιτωλό Ακαρνανία από το Υπουργείο Πολιτισμού. 16 Ιουλίου, στον θερινό Δημοτικό Κινηματογράφο Ελληνής, η πολυαναμενόμενη Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Ο Πανετολικός ανακοίνωσε για τα επόμενα 2 χρόνια τον Μαροκινό επιθετικό Αμίν Μπάση, ο οποίος θα αγωνιστεί στη θέση του Ματσάν. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
2: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
2: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: Ξέρουμε. Όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας. Πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι. Πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια. Μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 26410-91-760.
5: Κινητό 6945-3627-08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αυξάνονται οι εθελοντές πυροσβέστες στην Αιτωλό Ακαρνανία, παροπλισμένοι χωρίς μέσα προστασίας. Πίσω στη Νέα Δημοκρατία με Κυριάκο Μητσοτάκη, όταν ο ήλιος ανατείλει από τη Δύση, δήλωσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Αιτωλό Ακαρνανίας Μάριος Αλμάς. Ο Δήμος Θέρμου ενεργοποιεί το επίδομα για κάθε νέα γέννηση, σύμφωνα με τον Σπύρο Κωνσταντάρα. Ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας πατάει γκάζι για την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση με 5 έργα ύψους 6,1 εκατομμυρίων ευρώ σε πρώτη φάση να οδεύουν προς ένταξη. Μεγάλες αλλαγές στις πολυκατοικίες, έρχονται νέοι κανόνες για ιδιοκτήτες και ενίκους. Στην συμπίδα της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας Αγρινίου οδηγός με κάναβη στην Ιόνια οδό. Ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου γνωστοποίησε πως το Σάββατο, 11 Ιουλίου, τα κοσμηματοπολία θα παραμείνουν κλειστά. Έρχονται επιχορηγούμενες δράσεις στην Αιτωλό Ακαρνανία από το Υπουργείο Πολιτισμού. 16 Ιουλίου στον θερινό Δημοτικό Κινηματογράφο Ελληνής η πολυαναμενόμενη Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Ο Πανετολικός ανακοίνωσε για τα επόμενα 2 χρόνια τον Μαροκινό επιθετικό Αμίν Μπάση, ο οποίος θα αγωνιστεί στη θέση του Ματσάν. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η τίτλη ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αυξάνονται οι εθελοντές πυροσβέστες στην Αιτωλό Ακαρνανία, παροπλισμένοι χωρίς μέσα προστασίας. Πίσω στη Νέα Δημοκρατία με Κυριάκο Μητσοτάκη, όταν ο ήλιος ανατείλει από τη Δύση, δήλωσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Αιτωλό Ακαρνανίας Μάριος Αλμάς. Ο Δήμος Θέρμου ενεργοποιεί το επίδομα για κάθε νέα γέννηση, σύμφωνα με τον Σπύρο Κωνσταντάρα. Ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας πατάει γκάζι για την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση με 5 έργα ύψους 6,1 εκατομμυρίων ευρώ σε πρώτη φάση να οδεύουν προς ένταξη. Μεγάλες αλλαγές στις πολυκατοικίες, έρχονται νέοι κανόνες για ιδιοκτήτες και ενίκους. Στην συμπίδα της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας Αγρινίου οδηγός με κάναβη στην Ιόνια οδό. Ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου γνωστοποίησε πως το Σάββατο, 11 Ιουλίου, τα κοσμηματοπολία θα παραμείνουν κλειστά. Έρχονται επιχορηγούμενες δράσεις στην Αιτωλό Ακαρνανία από το Υπουργείο Πολιτισμού. 16 Ιουλίου, στον θερινό Δημοτικό Κινηματογράφο Ελληνής, η πολυαναμενόμενη Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Ο Πανετολικός ανακοίνωσε για τα επόμενα 2 χρόνια τον Μαροκινό επιθετικό Αμίν Μπάσι, ο οποίος θα αγωνιστεί στη θέση του Ματσάν. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: ξηρή. Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε έναν δρόμο ταξιδιού.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αυξάνονται οι εθελοντές πυροσβέστες στην Αιτωλοακαρνανία, παροπλισμένοι χωρίς μέσα προστασίας. Πίσω στη Νέα Δημοκρατία με Κυριάκο Μητσοτάκη, όταν ο ήλιος ανατείλει από τη Δύση, δήλωσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Μάριος Αλμάς. Ο Δήμος Θέρμου ενεργοποιεί το επίδομα για κάθε νέα γέννηση, σύμφωνα με τον Σπύρο Κωνσταντάρα. Ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας πατάει γκάζι για την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση με 5 έργα ύψους 6,1 εκατομμυρίων ευρώ σε πρώτη φάση να οδεύουν προς ένταξη. Μεγάλες αλλαγές στις πολυκατοικίες, έρχονται νέοι κανόνες για ιδιοκτήτες και ενίκους. Στην συμπίδα της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας Αγρινίου οδηγός με κάναβη στην Ιόνια οδό. Ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου γνωστοποίησε πως το Σάββατο, 11 Ιουλίου, τα κοσμηματοπολία θα παραμείνουν κλειστά. Έρχονται επιχορηγούμενες δράσεις στην Αιτωλοακαρνανία από το Υπουργείο Πολιτισμού. 16 Ιουλίου στον θερινό Δημοτικό Κινηματογράφο Ελληνής, η πολυαναμενόμενη Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Ο Πανετολικός ανακοίνωσε για τα επόμενα 2 χρόνια τον Μαροκινό επιθετικό Αμίν Μπάση, ο οποίος θα αγωνιστεί στη θέση του Ματσάν. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.